0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Διότι έζησα, ποτέ δεν μετανιώνω.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Η μεγάλη απεργία του 1977. Η απεργία θεωρείται παράνομη, με δυνάμεις των ΜΑΤ να καταφθάνουν από την Αθήνα. Δημιουργίες αστυνομικών κυκλοφορούν οπλισμένοι στον οικισμό των άσων σπιτιών, τρομοκρατώντας τους πολίτες. Η τοπική κοινωνία διχάζεται επικίνδυνα, ενώ οι γενικές συνελεύσεις των απεργών γίνονται αρχικά στον κινηματογράφο του οικισμού. Η εταιρεία ως ιδιοκτήτρια ολόκληρου του οικισμού απαγορεύει τη χρήση αυτού του χώρου. Η απεργία έτσι πραγματοποιούν τις συνελεύσεις τους στην παραλία, εφόσον η Αιγαιαλίτιδα ζώνη είναι δημόσιο αγαθό και δεν ανήκει στην εταιρεία. Ο απεργιακός αγώνας καλύπτεται από το φιλεργατικό τύπο της εποχής με τα ρεμπορτάζ του ριζοσπάστη να είναι αναλυτικά για το τι θα συμβεί. Συγκροτείται επιτροπή με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλο για να μελετήσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης. Προτείνει την τοποθέτηση σκεπάστρων στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας φιλτραρίσματος και ανακύκλωσης του εκλοιόμενου φθορείου. Το φθινόπωρο του 1977, τα συνεργαζόμενα σωματεία δίνουν στην Αθήνα συνέντευξη τύπου για τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασία τους. Τις σχετικές εισηγήσεις έκαναν εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων. 1977, 2 Δευτέρου. Αποφασίζεται ομοφόνος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών και Νανογεφυρών και του Προμηθέα να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο ετοιμάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 35% επί του βασικού μισθού για την ηλεκτρόλυση και κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού για το χυτήριο και τους ανόδους. 1977, 11 Δευτέρου. Λίγη απεργία με ήττα των εργαζομένων και με συνέπεια την απόλυση 10 εργαζομένων, όπου θεωρούνται ομόφωνα από τα σωματεία παράνομες. Λαμβάνονται κοινές αποφάσεις να στηριχθούν παντιοτρόπως ηθικά, οικονομικά, με προσφυγή στη δικαιοσύνη και τη στήριξή τους από τη ΓΕΣΕΕ. Υπάρχουν ωστόσο λίγοι εργοδοτικοί που ψηφίζουν κατ' εξαίρεση την απόλυση των συναδέλφων τους. Οι γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν πλειοψηφικά ότι σε περίπτωση που μελλοντικά απειληθούν με απόλυση εργαζόμενοι μέλη του, αυτό θα είναι αιτία άμεσων απεργιακών κινητοποιήσεων. Το 1978 πραγματοποιείται στην πύλη του εργοστασίου δεκαήμερη απεργία πείνας 9 εργαζομένων στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ 2 εξ αυτών πέθαναν τα επόμενα χρόνια. Τα συνεργαζόμενα σωματεία συμπαρίστανται με στάσεις εργασίας και πορείας στον χώρο του εργοστασίου. Η τοπική κοινωνία στέκεται στον πλευρό των ασθενών, προσπαθώντας να τους στηρίξει με κάθε τρόπο όλο το 24ωρο. Συμπαράσταση εκφράζεται επίσης από κόμματα, συνδικάτα και τοπικούς φορείς. Ο παλαϊκός αυτός αγώνας είναι ο πρώτος που έχει άμεσα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται από την εταιρεία για τη σοβαρή βλάβη της υγείας τους και λύνεται η σύμβαση εργασία τους. 1982. Από το 1974 λοιπόν ξεκινά μια μακροχρόνια περίοδος μεγάλων συνδικαλιστικών αγώνων και ζυμώσεων με τα αλληλέγγυα σωματεία του Αλουμινίου να βάζουν τις βάσεις για την τελική ένωσή τους το 1982 με κοινό μέτωπο διεκδικήσεων. Το 1982 αποφασίζεται σταδιακά από τη Γενική Συνέλευση η αυτοδιάλυση των σωματείων και η δημιουργία του ενιαίου και ισχυρού Σωματείου Ένωση Εργαζομένων στην Εταιρεία Αλουμίνιων της Ελλάδος που υφίστανται μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδρυσή του έγινε πάνω στο καταστατικό του πολυπληθέστερου σωματείου, τον Ήφαιστο. Στις 15-12 του 1981, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου ψηφίζει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και τυπικά την ιδρυτική πράξη. Με την Ένωση, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να λύσουν σταδιακά όλα τα αιτήματα του 1977 και όλα όσα συγκεντρώθηκαν τα επόμενα χρόνια στην περίοδο του 1985 με 1990, αναβαθμίζοντας υπερθετικά τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές συμφωνίες τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους βαρέων βιομηχανιών της Ελλάδος. Το 1985, κορυφαία συνδικαλιστική στιγμή του Σωματείου Ένωση, η παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πεσινέ στη Γαλλία. Θα αποφασιστεί η εφαρμογή μιας βελτιωμένης και με υψηλό κόστος νέα μέθοδος παραγωγής, ενώ παράλληλα οι σχετιζόμενες με την απαχαιωμένη μέθοδο πνευμονοπάθειες και λοιπές ασθένειες του αναπνευστικού θα εκλείψουν από τον περιορισμό της εκπομπής του πολύ επικίνδυνου φθορείου. Το 1989 πραγματοποιείται η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία των εργαζομένων και η πρώτη μεγάλη του Σωματείου Ένωση που κρατά 49 ημέρες με οικονομικά κυρίως αιτήματα που σχετίζονται με τα υπερκέρδη της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων. Στην απεργία κινητοποιούνται εργαζόμενοι ΜΜΕ τοπική κοινωνία. Γίνονται διαδηλώσεις σε Λιβαδιά και Αθήνα, αποκλεισμός δρόμων με τη συμμετοχή των εργατοϋπαλληλικών, της ΠΟΕΜ και της ΓΕΣΕΕ.
Το κύρος του σωματείου γιγαντώνεται, εμπνέοντας σεβασμό στους ταξικούς του αντιπάλους, δημιουργώντας εκείνα τα χρόνια ταξική συνείδηση στα μέλη του. Έτσι ακολουθεί η ήρεμη συνδικαλιστική δεκαετία του 1990. Μια δεκαετία συντήρησης των κεκτημένων, καθώς οι όποιες αυξήσεις είχαν σχέση με τον πληθωρισμό, διορθωτικές, με τους εργαζόμενους του αλουμινίου παρόλα αυτά να απολαμβάνουν από τις διεκδικήσεις της σκληρής δεκαετίας του 70 και της σοσιαλιστικότερης δεκαετίας του 80 τα εξής αξιόλογα προνόμια για τα δεδομένα της Ελλάδος. Αύξηση των αδειών και ευελιξία των ωραρίων και των προγραμμάτων βάρδιας. Προαιρετική ασφάλιση των εργαζομένων στην ασφαλιστική εταιρεία Λύκο με έξοδα σε μεγαλύτερο ποσοστό της εταιρείας και σε μικρότερο του εργαζομένου. Το κύριο όφελος του εργαζομένου ήταν ότι με την συνταξιοδότησή του έπαιρνε ένα μεγάλο ποσό σχετικό με την μισθολογική του ανέλυξη από την Αλίκο. Επιδότηση των διακοπών σε ένα μέρος των εργαζομένων που άλλαζε κάθε χρόνο. Επενδύσεις της εταιρείας που αφορούσαν τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής με το επίπεδο ασφάλειας του εργοστασίου να αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο. Επιδόματα όλων των κατηγοριών και επίδομα βάρδιας στα τμήματα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου όπου η παραγωγή ήταν συνεχής. Θέσπιση επιτροπών ελέγχου όπως της υγιεινής και ασφάλειας. Βοηθητικές εργολαβίες που συνεργάζονταν με την εταιρεία με καθεστώς προστασίας και αναβαθμισμένους κανονισμούς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στο χώρο εργασίας. Δημιουργία καντινών σίτησης στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται μόνιμοι εργαζόμενοι. Κοινωνικές παροχές και παροχές που σχετίζονται με τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του και τις τέχνες του. Δημιουργία σταδιακά ενός πρότυπου εργατικού οικισμού, τα άσπρα σπίτια. Τις παραλίες διστόμου με όλες τις πνευματικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές ανέσεις των κατοίκων. Νέες προσλήψεις αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας ασθενών και τραυματισμένων εργαζομένων. Συμμετοχή του σωματείου στα κέντρα λήψης αποφάσεων της εταιρείας. Καθιέρωση ετήσιων αυξήσεων και παροχής μπόνου κερδών στους εργαζομένους.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
4: 97,3. Απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενήλικων.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Σκεφτείτε το Camelot Water.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ευρωπαϊκή σκηνή θα παίζει στην Κρήτη. Όφη επικράτησε 2-0 τη ΣΕΚΑ Σόφια στο Βασίλη Λεύκη και προκρίθηκε με συνολικό 5-0 στην Παρθενική Λιγκ. Φέη τη ιστορία του στο Europa League. Ο Τιαγκονού άνοιξε το σκορ για του Ηρακλιώτε στο 36, ενώ ο Θεοδοσουλάκη στο 78 λεπτό σφράγισε την νίκη πρόκριση τη ομάδα του. Σήμερα ένιωσα πολύ περήφανο που είμαι προπονητή αυτή τη ομάδα, αυτών των παικτών. Έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια και πάλι ένα performance που ζηλεύει να το βλέπει. Φανταστική βραδιά, δήλωσε ο Χρήστο Κόντι μετά την αναμέτρηση. Στη μία θα διεξαχθεί η κλήρωση, όπου ο κυπελούχο Ελλάδα θα μάθει του αντιπάλου του στη League Face. Με μπάζερ μπίτερ στην παράταση προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Το τριφύλι πήρε την νίκη 2-1 στην Τσεχία επί της Χράντετς Κράλοβε και προκρίθηκε στη League Face του Conference League. Στο 71 προηγήθηκαν οι πράσινοι με τον 4, ενώ οι Τσέχοι σοφάρισαν με τον Νταρίντα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στην παράταση, ο Νιγηριανός επιθετικός ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε στο 122 και χάρισε στον Παναθηναϊκό το εισιτήριο του Conference League. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή, δείξαμε νοοτροπία. Κρατάω την πρόκριση, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστουπ. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα και Κουντούρης απεχώρησαν με προβλήματα από τον αγωνιστικό χώρο. Η πράσινη ΠΑΕ έκανε καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπνευματικού της Κράλοβε στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη. Λίγησε στο τέλος ο ΠΑΟΚ και χαιρέτησε νωρίς. Οι ασπρόμαυροι πάλεψαν μέχρι το τέλος, αλλά δεν τα κατάφεραν καθώς στήθηκαν 3-2 από την Μπραν στην Νορβηγία και διακόπηκε απότομα η πορεία του στην Ευρώπη. Τα γκολ των κυπεδούχων πέτυχαν οι Χόλμ στο 45, Ίγκασον στο 56 και με πέναλτι στο 86 ο Κάστρο. Για τους Θεσσαλονίκη σκόραν στο 63 ο Ντιαγέ και 5 λεπτά μετά ο Χρήστος Ζαφίρης. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να διαχειριστούμε την αλήθεια και να το αντιμετωπίσουμε, ανέφερε ο έξαλλος με τη διαιτησία Λέσιο Λύση. Έμαθε τους αντιπάλους της στην League Face του Champions League. Η ΑΕΚ, ο δικέφαλος, θα αντιμετωπίσει στην All Win Arena της Real Madrid, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και Λάσκ Λίντζερ. Ενώ εκτός έδρας κληρώθηκε με Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ Ντόνιετς και Κόμο. Το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου, η πρώτη αγωνιστική και η τελευταία στις 27 Ιανουάριου. Ο Μανώλος συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Diamond Link της Ζυρίχης. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να περάσει τα 6-20, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και καταγράφοντας την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό. Νίκητης του meeting με 6-25 του Ντουμπλάντης. Στο Μήκος Φοδεντόγλου πήρε ακόμα μία νίκη με καλύτερο άλμα στα 8-45 μέτρα. Μετά την κορυφή της Ευρώπης, πάτησε και στην κορυφή του κόσμου ο Πέτρος Καϊδατζής, καθώς ο Έλληνας Κοπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκύφο ελαφρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, τερματίζοντας τον τελικό σε 6-47-77. Στο δίκοπο ελαφρών βαρών γυναικών, η Γαβριέλα Λιούλιου και Πασχαλίνα Μουρατίδου κατέκτησαν σε 7-12-0-5 τη δεύτερη θέση του πλανήτη και έφεραν το δεύτερο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρντεν Φρέντρουπ έναντι 8,2 εκατομμυρίων ευρώ, με τους Πειραιώτες να περιμένουν την απάντηση του 25χρονου Δανού μέσου ως αύριο. Στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του από την Τωρίνο, βρίσκεται ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Στασιμότητα επικρατεί στην περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδρ Ζαουί έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 21 ετών Ιβοριανό μισοπιθετικό να αναμένεται το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο με τους κριτικούς, με τους κίτρινους. Dragan Sakota και ΑΕΚ συνεχίζουν μαζί ανεξαρτήτου ποσού μέχρι το 2030, με τον Σερορμοντή να συνεχίζει τον πάγκο της ομάδας και τη σεζόν 2026-2027. Η Γαλλία θα είναι ο αντίπαλος της Ελλάδας στους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στο Μπρνό της Τσεχίας, Κυριακή ή Δευτέρα. Αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Αγαπάμε Ελλάδα.
9: Στηρίζουμε Ελλάδα.
8: Για όλους τους προορισμούς μας.
9: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
8: lanisadv.gr
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Στους 469 ανέρχονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Πάνω από 1000 είναι οι άνθρωποι που αγνοούνται. Συνεργοί έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από 100 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Θανατηφόρο τροχαίο πραγματοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 76χρονος άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο χθες βράδυ. 28χρονος οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στη Βέρεια, όπου η 18χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στον καταράχτη του Δερματά, διερευνούν οι αρχές. Μαζί με ένα φίλο της μπήκαν στο νερό, όμως η 18χρονη δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Ο φίλος της, αντιλαμβανόμενος ότι είχε χαθεί, κάλεσε άμεσα το 112 και ζήτησε βοήθεια. Από τις φυλακές Μαλανδρίνου φέρεται να δόθηκε η εντολή για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βίλα 89χρονου Έλληνο-Αμερικανού επιχειρηματία στην Βασιλική Λευκάδας. Υπόθεση που εξιχνιάστηκε από το ελληνικό FBI. Ως φερόμενη ηθική αυτούργη εμφανίζονται δύο κρατούμενοι στις φυλακές, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα, 5 άνδρες και 1 γυναίκα. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ψεκασμός θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε μετά από σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΔΗ και των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας. Σε ισχύ ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη την χώρα θα υποδεχτούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που είναι αναρτημένο στην επίσημη στο σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού www.cultural.gov.gr. Στον καιρό έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές μπόρες, ενισχυμένη άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα επίσης στους 28, στους 23 στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ήσυχη μέρα από κίνηση. Και λίγο ζεστή ακόμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Ήσυχη μέρα από κίνηση.
0: Από κίνηση.
1: Ναι, και από ζέστη. Έτσι κι αλλιώς ο καύσωνας ήταν μέχρι Πέμπτη και είχαν πει με το ρολόγιο από Παρασκευή, Σάββατο θα υπάρχει μια πτώση της θερμοκρασίας, οπότε βαίνουμε γερά. Θα ξανάρθει, αλλά ας δροσιστούμε μέχρι να ξανάρθει.
0: Δεν έφυγε για πάντα.
1: Ας δροσιστούμε μέχρι να ξανάρθει. Έτσι κι αλλιώς η ζωή είναι έτσι, μικρές στιγμές απόλαυσης. Δεν είναι πάντα.
0: Ποια είναι από όλα αυτά τα 40 διάρκεια που είχαν, ξέρω εγώ, στη
1: Θεσσαλία. Αυτό λέω. Η απόλαυση τώρα είναι που πέφτει η θερμοκρασία.
0: Α.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάει η εκπομπή. Ξεκίνησε η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Καθημερινά εδώ, συντονισμένη στον Ελλάδα 943. 9 με 11 είναι η εκπομπή με τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Και τον κύριο Πάνο Πουρναρά. Οι ζέστες όμως δεν έχουν πέσει καθόλου στο πολιτικό επίπεδο.
1: Για
0: πολιτικό
1: πες μου.
0: Πεδίο. Καταρχάς βγήκε ο Μαρκόπουλος εχθές και λέει είναι ψεύτες.
1: Ποιοι?
0: Και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας είναι ψεύτες.
1: Ως προς τι?
0: Λένε ότι θα μειώσουν τους φόρους, θα δώσουν, λέει, και άλλους μισθούς. Τσακώνονται για τις συντάξεις.
1: Να μειώσουν τους φόρους ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας δεν μπορούν.
0: Και τι δεν μπορούν.
1: Να προτείνουν. Ναι, μπορούν.
0: Σε περίπτωση που βγουν.
1: Σε περίπτωση που εκλεγούν. Ωραία.
0: Λοιπόν, είχαμε και έτσι τα αγαπησιάρικα αυτά με την Ακρίτα.
1: Ναι, ναι, με την Ακρίτα τώρα έχει σηκωθεί αρκετή σκόνη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι και λίγο unfair αυτό που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εντάξει, δεν ήθιστε να λέει όχι η κυβερνική πλειοψηφία σε μια πρόταση ενός κόμματος για την αντιπροεδρία της Βουλής. Έχει ξαναγίνει, όχι συχνά, έχει ξαναγίνει σε δύο χρονιές. Η μία χρονιά ήταν το 2015 και η άλλη το 2012. Και στις δύο περιπτώσεις, τρεις περιπτώσεις, γιατί το 2015 ήταν από δύο φορές, ήταν με τη Χρυσή Αυγή. Είχαν απορρίψει τα κόμματα την πρόταση της Χρυσής Αυγής. Βέβαια ήταν άλλες περιπτώσεις.
0: Που ήταν και η δήλωση που έκανε το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Εμείς μόνο τα ακροδεξιά καθεστωτικά, ναι, κόμματα. Αλλά άκουσες τη δήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο ΙΗ, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι ενωτικός καθεστωτικός. Και ρωτώ εγώ,
1: ναι,
0: τους ανθρώπους της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε να έχει αυτά τα στοιχεία?
1: Προφανώς και θα έπρεπε.
0: Τα έχει.
1: Αλλά δεν τα έχει. Και δεν τα έχει όχι μόνο τα από έχει την αντιπολίτευση, ούτε από το εσωτερικό του της Δημοκρατίας.
0: Οι μισοί είναι δημοκράτες, δεν τον θέλουν. Ναι. Τα έχει. Όταν λέμε ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι ενωτικός και καθεστωτικός κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ απλά ρωτώ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εσείς βγάλατε μόνοι σας, τα έχει? Δηλαδή δεν πειράζει που δεν τα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πειράζει που δεν τα έχει, ξέρω εγώ, ο αντιπρόεδρος της Βουλής
1: και ο πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής?
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν τα έχει, που σας πειράζει ότι μπορεί να μην τα έχει. Αλλά ξέρεις κάτι τι γίνεται? Η Μαντώνα έχει αλλάξει το κλίμα.
1: Η Μαντώνα, λόγω,
0: ναι,
1: της επίσκεψής της στην Πάτμο
0: και της κόντρας που είχε μεταξύ του.
1: Με ποιον είχε κόντρα?
0: Α, Γεωργιάδη Ακρίτα.
1: Είχε η Μαντώνα επεισόδιο με την Ακρίτα και τον Γεωργιάδη.
0: Ο Γεωργιάδης με την Ακρίτα για τη Μαντώνα.
1: Α, για τη Μαντώνα, ναι. Εντάξει.
0: Λέει, ναι. Λέει να ασχολείται και η Μαντώνα με τον Γεωργιάδη και την Ακρίτα.
1: Ναι, ναι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω,
0: δεν ξέρω
1: αν γνωρίζονται κιόλα.
0: Φυσικά μην θέλει να γνωρίσει κιόλα. Αλλά το θέμα είναι αλλού. Το θέμα είναι ότι λες να παίξει η Μαντώνα ρόλο και να μην ψηφίσαμε η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που χρήζει έρευνα.
0: Γιατί το ενωτικό, που δεν το έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθεστωτικός που δεν το έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μας καίει για τον πέμπτο, όπως ακριβώς είπες εσύ, αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Και στο κάτω-κάτω, ο πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής δεν είναι υποχρεωμένος να είναι αρεστός στο 100% από την κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Μα δεν είναι αρεστός από την κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί να τον ψηφίσουμε, ρε φίλε?
1: Μα,
0: αφού δεν μας αρέσει.
1: Αυτό είναι και
0: γιατί,
1: το.
0: Γιατί. Κάτσε, περίμενε.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί να ψηφίσω κάτι που δεν μου αρέσει?
1: Μα αυτό είναι και το γοητευτικό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ότι κάνεις συνενέσεις, ναι, με την αντίπαλη ιδεολογική πλευρά.
0: Και και θα ψηφίσω εγώ κάτι που αρέσει σε σένα και δεν αρέσει σε μένα.
1: Έτσι ήθιστε μέχρι τώρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι ήθιστε. Εγώ αυτό που δεν αρέσει σε μένα και αρέσει σε σένα δεν το ψηφίζω.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο στην κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, 69-39-943-943, μπαίνετε κι εσείς στο παιχνίδι της εκπομπής. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει συνήθως ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις σήμερα κάτι το οποίο.
0: Πώς, χθες έβλεπα συνεντεύξεις και ήμουν από πάρα πολύ χαρούμενος. Δηλαδή, καταρχάς,
1: ναι.
0: Μπαίνω σε μια διαδικασία και βλέπω ότι βγαίνει η κυρία Παπαδοπούλου εκεί με τον Μαρκόπουλο και του λέει: βοηθάτε τα καρτέλ. Να συμφωνήσω. Συνεχίζει. Πριν από εσάς δεν υπήρχαν καρτέλ. Εκεί έχουμε μείνει όλοι παγωτό. Δηλαδή δεν υπήρχαν καρτέλ πριν. Δεν την είχαν πληροφορήσει καλά. Συνεχίζω. Συνεχίζω. Και πάω στο μεγάλο. Πρωθυπουργός. Τι είπε στο μας του πάλι. Το οποίο το επαναλαμβάνει και μας κοιτάει και στα μάτια. Στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης. Το είπαμε και το κάναμε. Και μιλούσε για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Το είπαμε και το κάναμε. Ήταν κάτι το οποίο το έγραψε και στην ανάρτηση που έκανε για τις συντάξεις χειρίας. Έτσι έληξε την ανάρτησή του. Το είπαμε, το κάναμε.
0: Το πότε το έγραψε, το είπανε και πότε το κάνανε.
1: Και προφανώς εγώ αντιλαμβάνομαι κάτι από αυτό. Το είχαμε πει και αρκετό καιρό πριν για ότι δείτε. Αυτό θα είναι το αφήγημα για τις εκλογές του Πρωθυπουργού. Ότι θα παρουσιαστεί ως συνεπής, ότι θα πει 10-20 πράγματα τα οποία είχε εξαγγείλει και τα οποία έκανε και θα προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να αποδομήσει την αντίπλευρη πλευρά, ο Τσίπρας πιθανότατα, ότι εγώ είμαι συνεπής, ενώ από την άλλη πλευρά αυτά έλεγε και αυτά δεν έκανε.
0: Εκεί πάνω Θεσσαλονίκη, που τώρα έχει πάει και ως φύλακας, ως προϊστάμενος των φυλάκων της Αναστάσεως,
1: ναι.
0: Φύλακες της Αναστάσεως, καλά το λέω.
1: Καλά.
0: Πήγε και προϊστάμενος τώρα εκεί στη Φλόρινα και στην Τολεμαϊδα.
1: Ναι.
0: Εκεί πάνω, στη Θεσσαλονίκη, που δεν τα πάει καλά. Δεν πάει να τους φτιάξει μετρό. Δεν πάει να τους φτιάξει ό,τι θέλεις. Καλά, την Εγναντία δεν την έχει φτιάξει μια λωρίδα.
1: Και θα ξαναγίνουν και εγγένεια.
0: Εννοείται, αφού δεν έχει πάει η Μενδόνη.
1: Τον Απρίλιο θα ξαναγίνει.
0: Αφού δεν είχε πάει η Μενδόνη. Ναι. Δεν ήταν επίσημα εγγένεια. Στο είπα χτες και δεν με πίστευε.
1: Ναι, και λέει από 1η Απριλίου θα ξαναγίνουν κάποια εγγένεια. Και αυτό το από 1η Απριλίου, γιατί αναφέρθηκε και ο flyover που είναι για τον για το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Κλείνει το μάτι ότι και τότε θα γίνουν και εκλογές. Για να σου λέει ότι θα ξανάρθω στα εγγένεια από τον Απρίλιο.
0: Θα ξανάρθω ζικό. Ξανά. Λοιπόν, έχω να κάνω μία πρόταση.
1: Ναι.
0: Πάει τώρα και ο Πρωθυπουργός και πιάνει τους υπουργούς να πιάσουν τους δημάρχους, να κάνουν από εδώ, να κάνουν από εκεί. Λέει γιατί εδώ είμαστε τα μαύρα μας τα χάλια.
1: Ναι.
0: Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, ναι, Θράκη, Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Είναι καλός ο Βελόπουλος εκεί.
0: Ρέση, είναι εύκολα τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία χρωστά και τις Μιχαλούς, έτσι δεν είναι, εκατομμύρια. Δεν τα πληρώσει και ποτέ.
1: Ναι, το έχει πει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ο οποίος ειλικρινέστατα μας το
1: είπε. Ούτε εμείς ούτε το Πασόκ πρόκειται να πληρώσουμε τα χρήματα.
0: Προς το παρόν δεν κυβερνάει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Χρωστάει που χρωστάει. Πόσο θα κοστίσει να πάει στην Ντόρτμουντ, να φέρει πίσω στους παγκοσμίους τον Κωνσταντέλια, να δεις πώς την ψηφίζουν.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Να σου πω, έτσι δεν τα δώσουμε.
1: Θα τον ψηφίσουν με αυτό.
0: Αφού δεν θα τα δώσουμε, δεν θα τα δώσουμε. Θα χρωστάει. Ή εκεί δεν θα μπορεί να τα χρωστάει οι Γερμανοί.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Μήπως πάει σαν τις τράπεζες, πάμε και τις προπληρώνουμε για να είμαστε καλά παιδιά.
1: Δεν μπορεί να κάνεις αυτή την ρύθμιση που έχει κάνει με τα δάνεια εδώ. Δεν μπορεί να τα κάνει και με τους Γερμανούς.
0: Δεν ξέρω γιατί πάμε και τις προπληρώνουμε τους Γερμανούς για να είμαστε καλά παιδιά. Μήπως επειδή είναι Γερμανοί. Διαφορετικά. Εάν τους φέρει το Κωνσταντέλια πίσω, πάει την τόνη, πόσα θέλετε, ρε παιδί, πόσα δώσατε.
1: Πόσα δίνεις.
0: 30 εκατομμύρια. Πάρτε 50. Πάρτε 100. Έχουμε.
1: Ναι.
0: Α, κάνουμε μια φορολόγηση παραπάνω, πάρουμε κάποια εκατομμύρια παραπάνω και να είναι και στο πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Το πρώτο που θα πει. Φέραμε τον Κωνσταντέλια στους Παοκτζίδες.
1: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση.
0: Δεν είναι πιο πολύ από τους Αριανούς και τους Ηρακλειδείς.
1: Ναι. Οι Παοκτζίδες. Ναι. Λογικά είναι.
0: Οπότε, ποιος Βελόπουλος του λες εσύ, ποια προγράμματα, ποια τοπική αυτοδιοίκηση. Ας μη σοβαρευτούν λίγο. Έτσι λύνονται τα προβλήματα στην πολιτική. Κανένας δεν το έχει πει.
1: Έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου στα της επικαιρότητας, στα της σημερινής ατζέντας. Χθες είχαμε μία σύσκεψη υπό τον περιφερειάρχη τον Νίκο Καρναλιά.
0: Για, ναι, εδώ είμαι όλος αυτιά. Υπάρχει.
1: Υπάρχει μία σύσκεψη, ναι, Συμμετείχαν και εκπρόσωποι από τον ΕΟΔΗ αλλά και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας.
0: Μάλιστα.
1: Πάρθηκε η απόφαση για έναν ψεκασμό που θα καλύψει συνολική. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν γνωρίζω.
0: Για τον χρόνο.
1: Του χρόνου, τι είναι.
0: Φέτος πέθαναν άνθρωποι.
1: Ναι, λογικά τώρα πέρασε.
0: Ναι, γιατί... το Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη τελειώνει.
1: Ναι, γιατί τελειώνει τώρα από Σεπτέμβρη.
0: Μήπως πρέπει να πληρώσουμε κάτι τώρα, να μην πεθάνουν άλλοι θεωρητικά, αλλά τώρα να πληρώσουμε και να κουμπώσουμε, να υπογράψουμε, να τον έχουμε έτοιμο και για του χρόνου, μπας και γίνει νωρί. Καταρχάς, εδώ τώρα, παιδιά, 69-39-943-943, τα μηνύματά σας, διότι ο κύριος Μπουρναράς είπε είδηση.
1: Για πες τι.
0: Ότι μετά τον Πρωθυπουργό που ξύπνησε και είδε την ακρίβεια.
1: Ξύπνησε ο κύριος Χαρδαλιάς.
0: Και είδε ότι πεθαίνουν άνθρωποι από τον ιό.
1: Ναι.
0: Και κατάλαβε στο τέλος του καλοκαιριού, φθινόπωρο, έτσι.
1: Ότι πρέπει να τελειώνει ο Αύγουστος.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Ότι πρέπει να ψεκάσουμε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουν πολύ παρέα αυτοί οι δύο. Ο Πρωθυπουργός με τον Χαρδαλιά.
1: Συμπαθιούνται. Συμπαθιούνται.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν έχουν έτσι. Θεσμικά δεν έχουν μια επικοινωνία. Πρωθυπουργός Περιφερειάρχης Αττικής. Όχι. Πάντως ξέρεις ποιος έχει επικοινωνία. Να σου πω δύο ονόματα που επικοινώνησαν. Για καλό όμως και είναι. Και θα το πω για καλό αυτό.
0: Άντε πέστε για να συνεχίσουμε μετά.
1: Ο Δούκας με το Δένδια.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Και να ρίξουμε το μαγαζί που
1: είναι.
0: Ναι.
1: Και είναι.
0: Και είπε και πολλά ευχαριστώ ο Δήμαρχος στον Υπουργό.
1: Και είναι και σωστό, ήταν εκεί το μπάτμιντον το οποίο ρήμαζε από πόσα χρόνια.
0: Καλά, κάηκε κιόλας τώρα.
1: Ναι, κάηκε κιόλας.
0: Καταστράφηκε τελείως και ήταν έτοιμο να πέσει.
1: Ήταν έτοιμο να πέσει, ναι.
0: Και γλιτώσαν και αυτούς που μπαινοβγαίνανε και κάνανε διάφορα αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμα Αθηναίων το απόγευμα της Τετάρτης, αν δεν κάνω λάθος. Επικοινώνησαν χθες Δένδιας, Δούκας χθες το πρωί και χθες νομίζω ξεκίνησαν και οι διαδικασίες για την καταδάφιση.
0: Ναι, αυτοί τα είπαν. Η περιφέρεια με τον Πρωθυπουργό δεν τα πολύ λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά μοιάζουν. Εκεί που δεν κάνουν τίποτα, εκεί που δεν βλέπουν τίποτα, εκεί που δεν οφείλουν να γνωρίζουν, ξυπνάνε, βλέπουν Πρωθυπουργός στην ακρίβεια και παίρνουν μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Πρωθυπουργός κάνει το πόσο κάνει. Και ο Περιφερειάρχης κάνει σύσκεψη. Δεν μοιάζουν αυτοί οι δύο.
1: Υπό αυτή την έννοια μοιάζουν. Ναι.
0: Γιατί αργούν μεν, αλλά ξυπνάνε. Δηλαδή μην τους κατηγορείτε. Μπορεί να αργούν, αλλά ξυπνάνε. The walls that never show. Trying to breathe, but I can't. Θα πάμε και για πάση και το Σεπτέμβρη, έτσι. Για τη βενζίνη.
1: Βενζίνη, μια χαρά.
0: Βενζίνη, πετρέλαιο, πας.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, αυτό το πας.
1: Θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, το πας.
0: Δεν ξέρω, νομίζω πιο πριν.
1: Θα είναι fuel pass ή θα έχει άλλη νομασία.
0: Δεν ξέρω τι pass θα είναι τώρα αυτό.
1: Αυτό είναι το fuel. Μήπως δοθεί άλλη νομασία.
0: Μήπως δοθεί, ναι, γιατί ξέρεις, όταν πηγαίνουμε σε εκλογές, όταν πηγαίνουμε σε.
1: Να αλλάξουμε, να αλλάξουμε κάτι.
0: Έναν αέρα. Να μην είναι το ίδιο.
1: Έναν αέρα ανανέωση.
0: Ναι, είναι σαν το καλάθι του νοικοκυριού. Το καλάθι του Πάσχα, το καλάθι των Αποκρεών, το καλάθι των Χριστουγέννων, το καλάθι. Δεν υπήρχαν πολλά καλάθια.
1: Το fuel pass ή όπως αλλιώς ονομαστεί, λύνει πρόβλημα για την βενζίνη και το πετρέλαιο.
0: Νομίζω το.
1: Λύνει κάποιο θέμα. Γιατί εγώ θυμάμαι αυτό το fuel pass ήταν έπαιρνε. 30-40 ευρώ. Αυτό.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτή τη στήλη fuel pass 30-40 ευρώ το μήνα ή θα είναι.
1: Δεν είναι το μήνα. Άμα δίνανε 40 ευρώ το μήνα, καλά θα ήταν. Τα δίνανε μια φορά.
0: Ναι. Ή πάρε άλλα 5, πάρε άλλα 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Την τσέπη του Πρωθυπουργού.
1: Ναι. Από το 2-10 να πάει στο 2-0-5. Λοιπόν,
0: νομίζω όμως ότι όλα αυτά τα μέτρα τα βλέπουν οι καταναλωτές στην αντιλία. Τα βενζινάδικα.
1: Ναι.
0: Είμαστε μέσο όρο πάνω από 2 και είμαστε γύρω στα 2. Εκεί δεν είμαστε.
1: Εκεί είμαστε και πάνω από το 2.
0: Αυτή τη σταθερότητα της κυβέρνησης το είπαμε, το κάναμε. Γιατί δεν την αναγνωρίζει κανένας.
1: Ποια να αναγνωρίσουμε την ακρίβεια.
0: Ότι είμαστε σταθεροί. Πόσο καιρό είμαστε εκεί πάνω κάτω στα 2.
1: Στην ακρίβεια είμαστε σταθεροί.
0: Είμαστε στα 2.
1: Είμαστε στα 2, είναι πολύ καιρό.
0: Λίγο πάνω, λίγο κάτω. 2. Πολύ καιρό. Πόσο καιρό, πολύ καιρό. Ανεβαίνει το βαρέλι, πέφτει το βαρέλι, εμείς είμαστε στα 2. Αυτή τη σταθερότητα της κυβέρνησης, γιατί δεν την αναγνωρίσετε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Γιατί
1: δεν
0: λέτε ένα μπράβο, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Δεν μπορούμε.
0: Μπράβο, κύριε Πρωταθλητή Υπουργέ, που τα έχετε καταφέρει.
1: Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη σταθερότητα στην ακρίβεια. Θα αναγνωρίσουμε τη σταθερότητα στην αποκλιμάκωση τη τιμή.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή, αν καθιερωθεί το 1-6 με ένα 5, εκεί να πούμε μπράβο,
0: ένα
1: μεγάλο. Λέμε τώρα.
0: Το έχεις ποτέ κυβερνήσει, το ζήσει, το
1: 96. Το είχε, το, εντάξει, το έχω ζήσει. Ναι. Το είχε το 12, το 13, πρέπει να έχει κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ παλιά. Ήταν άλλες τιμές. Λοιπόν, εγώ σου λέω πάρα πολύ απλά. Η κυβέρνηση φροντίζει με τη σταθερότητά της να ξέρεις πού πας, πώς προχωράς. Γι' αυτό έρχονται και τα πας. Πού πας, πώς προχωράς. Ξέρεις ότι είναι δύο. Εάν πάει και σε μπερδέψει και στο κάνει ένα 40 και αποφασίσει ο Τραμπ με τον Μπίμπι να κάνουν άλλο ένα ντου και ξαναπάει στα δύο, θα μπερδευτείς. Ενώ πόλεμος, όχι. Ξανά πόλεμος, ξανά σταματάμε. Εμείς έχουμε τη σταθερότητα. Ανεβαίνει το βαρέλι, κατεβαίνει το βαρέλι. Εμείς έχουμε τη σταθερότητα. Και αντί να πείτε μπράβο στην κυβέρνηση που σας κρατάει σταθερούς, είστε ολογκρίνια.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Πουρναρά.
1: Εντάξει,
0: επί του προσωπικού είναι η επίθεση.
1: Είμαι ανήκω στους επαγγελματίες ανησυχούντες. Μαζί με τον κύριο Σαμαρά.
0: Καλά, αυτό είναι για άλλο λόγο, αλλά εντάξει. Mm.
1: Για τους πρωτοετής φοιτητές, είναι σε ισχύ, να θυμίσω, από χθες οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Μην χάσετε την προθεσμία.
0: Να πάνε σε πανεπιστήμιο.
1: Ναι, να εγγραφούν.
0: Μακριά από το σπίτι τους.
1: Δεν ξέρω πού είναι, όπου είναι να εγγραφούν.
0: Ναι, γιατί αν είναι να πάνε μακριά από το σπίτι τους, δεν κάνουν το σταυρό τους καλύτερα.
1: Τι πράγμα.
0: Διότι αν είναι. Αν να βάλουμε κάτω, να κάτσουμε να τα υπολογίσουμε. Εάν περάσει την Κομωτινή.
1: Ναι.
0: Τι σε συμφέρει, να πάνε να νοικιάσει σπίτι και να μείνει εκεί ή να πηγαίνει να ρίξει το αεροπλάνο.
1: Να πα σε ένα ιδιωτικό εδώ, στην Αθήνα. Άμα είσαι Αθηναίος.
0: Ναι. Πολύ φτηνότερο θα σου έρθει.
1: Αυτό λέω.
0: Τελικά συμφέρει,
1: θα πολύ το ιδιωτικό είναι πιο φτηνό.
0: Είδε πάλι η κυβέρνηση. Μαζί με τον Τσίπρα, βέβαια.
1: Πώς το έχει λύσει
0: και
1: αυτό.
0: Η κυβέρνηση και ο Τσίπρας που θέλει να γίνει η επόμενη κυβέρνηση, πώς τα έχουν λύσει αυτά τα θέματα. Πάλι εσείς γκρινιάζετε. Επί του προσωπικού, κύριε Μπουρναρά. Για σένα μιλάω.
1: Εντάξει, επί του προσωπικού.
0: Μιλάω σε πληθυντικό ευγενία. Γιατί δεν μπορεί, δεν θα είσαι μόνος, όλο και κάποιον θα έχει μαζί σου. Να γκρινιάζει μαζί με σένα.
1: Όχι, δεν έχω. Τι να γκρινιάζει.
0: Ναι, έρθα και εσένα να γκρινιάζει μαζί με σένα. Αντί να βλέπετε ότι η εθνική στρατηγική περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, με συμφωνία κυρίων, που θα την πούμε και 1η Σεπτέμβρη και αυτή, πάει μπροστά τη χώρα. Δεν τα βλέπετε σε αυτά. Τίποτα δεν βλέπετε.
1: Να πούμε τις καλημέρες μας στον Αντώνη, στον Πέτρο, την καλημέρα μας στον Κώστα. Καλημέρα, καλή κουμπίλη. Ο Κώστας, γεια σου Κώστα. Σήμερα έχουμε και πανσέλινο, κύριε Γεωργιάδη, και έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις για... Όσους ενδιαφέρεστε, διάφοροι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία θα είναι ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε στο site του Υπουργείου Πολιτισμού το πλήρες πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις.
0: Και να θυμίσουμε τώρα, πρέπει να το διαβάσω έτσι πως μας το έδωσαν. Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τυρκουάς μαραγδένια νερά. Μεγανήσι. Το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι. Το διαμάντι του Ιωνίου. Απέναντι από το διαμάντι του Ιωνίου βρίσκεται ο Σκορπιός, το Μεγανήσι. Καλά τα λέω.
1: Μέχρι τώρα κατάλαβα, να δω που θα καταλήξω.
0: Πήγα ανάποδα. Λοιπόν. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα σημαντικά γεγονότα εκείνη την ημέρα.
1: Όπως τα είπες όμως, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα, νομίζω.
0: Μεγανήσετε στο καλύτερο ξενοδοχείο και εστιατόριο του νησιού, τις Ασπερίδες. 4 μέρες, 3 ανοιχτερέξεις και ένα γεύμα ή δείπνο.
1: Ναι.
0: 2 του Σεπτεμβρίου θα γίνει η κλήρωση, ημέρα Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Κάνω λάθος αυτά.
1: Ναι.
0: Όχι. Θα γίνει εδώ σε αυτή την εκπομπή και κάποιος από εσάς θα πάει διακοπές στο Μεγανήσι.
1: Ναι.
0: 4 μέρες, 3 ανοιχτές.
1: Τώρα είναι κατανοητό.
0: Με τα φαγητού.
1: Ναι. Συνοπτικά λοιπόν όλα αυτά, παιδιά, κληρώνουμε ένα ταξίδι στο Μεγανήσι. Ναι. Στέλνετε Μεγανήσι στο Viber.
0: Έχεις πάει Μεγανήσι.
1: Δεν έχω πάει Μεγανήσι.
0: Άρα
1: εσύ
0: δεν
1: έχεις πάει.
0: Εγώ πήγα εκεί φέτος.
1: Ναι, εσύ πήγες φέτος.
0: Άρα δεν ξέρεις πώς είναι, γι' αυτό εγώ σου εξηγώ. Ότι απέναντι από το γνωστό Μεγανήσι είναι και ο Δημικό, είναι ο Σκορπιός που πήγε και πήρε τόσο εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν είναι ο Σκορπιός.
0: Και δεν είναι ο Σκορπιός τόσο όμορφος όσο είναι το Μεγανήσι. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και οι Ασπερίδες είναι το καλύτερο. 69-39-943-943. Επειδή αυτό είναι το δικό μου ταξίδι, παιδιά. Όλα τα λένε του Πουρναρά. Γιατί το έκανε μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Και να έχουμε δημοσκοπήσεις και να βγαίνουμε και να λέμε: πήγατε διακοπές. Πήγαμε. Πήγατε σε νησιά. Πήγαμε. Αλλά τώρα με μπέρδευσες. από τη μία στέλνει τον κόσμο ρε Πουρνταρά στα νησιά ως κυβερνητικός, και από την άλλη έχεις παρακούσει τη βούλτευση. Του στέλνει στα νησιά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πήγες να βρεις δώρα στα χωριά τους?
1: Είναι στο πλαίσιο μιας δημιουργικής ασάφειας, σαν άλλος Βαρουφάκης που υπάρχει στο μυαλό μου. Δηλαδή, από τη μία, ναι, μεν είμαι κυβερνητικός και τάσουμαι υπέρ της βούλτευσης που λέει ότι να πηγαίνετε στα χωριά σας και όχι σε νησιά, γιατί είναι για τους τουρίστες. Αλλά από την άλλη, θέλω να δώσω και τα νησιά.
0: Δηλαδή, παιδιά,
1: είναι η δημιουργική ασάφεια αυτό.
0: Παιδιά, και ακριβώς αυτό έκανε και ο ίδιος. Οι φωτογραφίες που έκαναν αρτήσει, η μία ήταν στο χωριό, η άλλη ήταν στο νησί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν, τι να πω. Τουλάχιστον έχει σταθερότητα, κύριε Πρωθυναρά. Ναι. Αυτά που λες, αυτά κάνεις. Δίνεις τον κόσμο στα νησιά ενώ είσαι με τη βούλτευση. Πας σε νησί, πας και στο χωριό.
1: Ναι.
0: Αυτά που λες, αυτά κάνεις.
1: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας, στην Αγία Βαρβάρα. Η νεκρόσιμη ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 12. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο. Την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος θέλει να πάει στο Μεγανήσι.

0: Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε τον πρόεδρο των εμπόρων, τον κύριο Τσαγκάρη, να μας πει για τις τελευταίες μέρες των εκπτώσεων, τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι πρέπει να αλλάξει, τι ζητάνε οι άνθρωποι και τι ζητάνε και στη ΔΕΘ. Κύριε Τσαγκάρη, κύριε πρόεδρε, το πρώτο πράγμα που θα ζητάτε στη ΔΕΘ είναι να μάθει ο πρωθυπουργός ότι υπάρχει. Που προεκλογικά φαντάζομαι κάποιος θα το έχει σφυρίξει. Κάποιος θα το έχει πει ότι υπάρχετε κι εσείς. Το γνωστό νομικό και πρώην βουλευτή και υπουργό, τον κύριο Τζαβάρα, από τον πύργο θα έχουμε να συζητήσουμε την εκπομπή του Πουρνερά, την πολιτική μας κουβέντα. Μετά τον κύριο Κυρτζή, τον πρόεδρο ΠΟΠΕΚ, για να δούμε τι γίνεται με το ΜΕΤΑΠΑΣ, τι γίνεται με το 2, θα πάει πάνω από 2. Πόσο πάνω από 2 θα πάει, πάνω από 2 είναι, πόσο πάνω από 2 θα πάει.
1: Για την απέση... πόσο παραπάνω να πάει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, όσο θες.
1: Μα όσο θες, μετά θα πηγαίνουμε μόνο με τα πόδια γιατί.
0: Και θα έχετε και άθληση και θα σώσετε τον οργανισμό σας.
1: Αυτό, ναι.
0: Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Μήπως υπάρχει και στο Υπουργείο Υγείας η αύξηση.
0: Όλα υπάρχονται στο Υπουργείο Υγείας. Όλα υπάρχονται στον Υπουργό, όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Πηγαίνετε με τα πόδια γιατί κάνει καλό και στην υγεία.
0: Έχω λεφτά, πάω και με τα πόδια, έλεγε μια παλιά ελληνοκυπριακή ταινία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε με Καλαμάτα.
1: Πολύ ωραία, αυτό είναι ευχάριστο.
0: Έτσι. Και πρόταση με Σαββατοκύριακο να πάτε Καλαμάτα.
1: Ωραία. Αυτά.
0: Για να μην μας διώξουν, πρώτες πάμε στο πρώτο
1: διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε σε 1-2 λεπτάκια. Στη συνέχεια θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9 και 31 πρώτα λεπτά, καλημέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε 28 Αυγούστου, κύριε Γεωργιάδη. Τελειώνει και ο Αύγουστος, πάει και το καλοκαίρι.
1: Το είπες αυτό στον κύριο Χαρδαλιά?
0: Το είπα, ενημερώνω το και τον κύριο Χαρδαλιά.
1: Τα κουνούπια έχουν ένα κύκλο μέχρι σαν Σεπτέμβρη, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Μήπως νομίζουν από την περιφέρεια ότι μπορεί να είναι και ο Νοέμβρη και Δεκέμβρη και σου λέει: κάτσε να κάνω τώρα την πρόληψή μου για το χειμώνα.
1: Να ψεκάσω τώρα.
0: Να ψεκάσω τώρα και να είμαι έτοιμο για το χειμώνα. Το ξέρουν αυτό, μήπως είναι μια γνώση την οποία δεν την έχουν, ρε παιδάκι μου.
1: Καλά, δεν οφείλουν και να γνωρίζουν.
0: Αυτό δεν οφείλουν.
1: Δηλαδή, τι γιατροί είναι, τι είναι, ναι. Μετεωρολόγοι είναι, τι είναι. Εμείς τώρα το είδαμε, δεν οφείλαμε να το ξέρουμε.
0: Τώρα προέκυψε το ζήτημα, τώρα ψεκάζουμε.
1: Και το λύσαμε το πρόβλημα, κάναμε σύσκεψη.
0: Λοιπόν, για το ζήτημα της κυρίας Έλενας Ακρίτα, να σε πληροφορήσω, Γιώργο, ότι υπήρξε συνομιλία του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κλαμάνη, με τη Ρένα Δούρου. Ο κύριος Κλαμάνης τηλεφώνησε στην κυρία Δούρου και της είπε ότι είναι διατεθειμένος να μεταφέρει την εκλογή όσο πιο αργά γίνεται. Τόσο πιο αργά γίνεται είναι στην την Τετάρτη, την Πέμπτη, κάπου εκεί νομίζω θα γίνει η εκλογή. Σε περίπτωση που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει την άποψή του. Πάντως αυτό που διαμηνύεται από την Κουμουνδού είναι ότι δεν αλλάζουμε.
1: Δεν αλλάζουμε.
0: Και νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ότι κοιτάξτε τι πόλεμο μας κάνουν η κυβέρνηση. Άρα είμαστε ακόμα μια αξιόπιστη αριστερή δύναμη.
1: Το έχει πει ήδη και στην ανακοίνωσή του, που έβγαλε τη χθεσινή ανακοίνωσή του. Μας το είπε ο κύριος Μελίδης σε εμάς εδώ χθες. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Ότι για όλα αυτά η Μαντώνα.
0: Το Μαντωνάκι.
1: Λοιπόν, για όλα αυτά η Μαντώνα.
0: Που έλεγε και ο Δόγκανος κάποτε. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα στους μέγα πρωινούς ενημερωτές. Τις περιβαλλοντικές καταστροφές ακολουθούν ερήμωση και οικονομικές καταστροφές. Η ελπίδα κλείστηκε στο κουδί της Πανδώρας. Είναι όμορφο έστω με το ραδιόφωνο σας να την ελευθερώσουμε. Ευχαριστώ. Γεια σου, Πάμφωτο. Ευχαριστούμε για τα καθημερινά όμορφα μηνύματα.
1: Δεν πιστεύω ότι έχεις καμιά εντύπωση, ότι υπάρχει πεποίθηση, ότι υπάρχει καμιά κλιματική κρίση τέτοια. Γιατί πήγαινε ρώτο το φίλο του Μπουρναρά, τον Τραμπ, να σου πει αν υπάρχει κλιματική κρίση και προβλήματα. Πήγαινε ρώτησε τον.
0: Ισχυρίζεται πως όχι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει. Αφού το λέει ο πλανητάρχης, τι το υπάρχει.
0: Στο Νεπάλ η τραγωδία είναι δίχως τέλος. Έχουν φτάσει οι νεκροί τους 469. Πάνω από 1000 είναι οι αγνοούμενοι, σχεδόν 1300.

0: Και να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Πάμε
0: στις εφημερίδες να δούμε τι γράφουν οι καλοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία έχει στο πρωτοσέλιδο ώρα υπογραφών για την ασπίδα την Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Για την ασπίδα, ναι, η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική, πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου, μία χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Η εφημερίδα Τα Νέα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα, για νοικοκυριά μικρομεσαίους, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γεωταχή μέχρι και πράσινα ταξί, εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο, για το κλίμα, ποιοι θα είναι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. 62.000 κατοικίες σε προγράμματα εξοικονομώ, 2.800 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά και 280.000 αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσύφωνες σε κατοικίες. Εφημερίδα Απογευματινή, λέει, 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ συγκοινωνία, ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Και από κάτω, η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη με μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς? Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για την Βόρεια Ελλάδα.
1: Είπαμε, τον τέλεια πίσω και τα λύσαμε όλα τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Δεν το καταλαβαίνει κανένας. Απλά να βρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, μία λύση το πώς θα πληρώσετε τη Γερμανία. Όπως δίνετε την προπληρωμή, κρατήστε λίγο από τις τράπεζες, δώστε κάτι στην Ντόρτμουντ, φέρτε τον πίσω και τα λύσετε όλα τα προβλήματα. Ούτε δήμαρχοι, ούτε βουλευτές, ούτε υπουργοί, ούτε μετρό, ούτε τίποτα.
0: Και η εφημερίδα των συντακτών δίπλα, που λέει και Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς τελειώνει. Χθες, να θυμίσω, είχαμε την εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος από το Πασόκ. Παρουσίασε 11 προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, για την ανακούφιση των δανειοληπτών στο Σεράφιο.
1: Θα τα πούμε μετά αυτά.
0: Η εφημερίδα ριζοσπά στις αυξήσεις, φωτιά για τον λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αύξηση 59% σε 2 ημέρες για την μέση χονδρεμπορική τιμή, κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Η ενεργειακή φτώχεια για τον λαό είναι η άλλη όψη της κερδοφορίας που σπάει ρεκόρ για τα μονοπόλια της ενέργειας. Εφημερίδα Ελεύθερος, τύπος εξοικονομώ μαμούθ, 2,1 δις ευρώ, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα, και σφραγίδα αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στην Θεσσαλονίκη. Το είπαμε, το κάναμε. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Επόμενη στάση Καλαμαριά. Μέτρο Θεσσαλονίκης από τους μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Η εφημερίδα Εσπρέσο, επανάσταση στην ιατρική, χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη, η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI.
1: Γι' αυτό εδώ και που θα είναι ερώτηση σε πολύ σύντομο και μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται να μάθουμε, γιατί κόψανε φάρμακα αντικαρκινικά εδώ στην Ελλάδα, κάποια δεν τα δίνουν. Δεν υπάρχουν πια. Μήπως επειδή γίνονται οι επεμβάσεις έτσι έξυπνα, οπότε τα φάρμακα δεν χρειάζονται. Να μας δώσει μια απάντηση. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε από το Υπουργείο Υγείας κάποιον που να μας πει γιατί κόπηκαν αντικαρκυνικά φάρμακα.
0: Εφημερίδα τύπος Θεσσαλονίκης. Μετρό στην Καλαμαριά. Σειρά παίρνουν πλέον τα δυτικά. Ξεκίνησε νέα εποχή για τις μετακινήσεις στην Θεσσαλονίκη. Τηρούμε συμφωνία αλήθειας με τους Θεσσαλονικείς, είπε ο Μητσοτάκης στα εγγένεια. Και ελληνικοί Patriot αναχέτησαν εχθρικά drones στη Σαουδική Αραβία. Εφημερίδα Κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εφημερίδα Ο Λόγος. Η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κόκκινος αναγερμός. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Καρπαθό και 100 νεκρών και πάνω από 1.300 αγνώμενοι στο Νεπάλ, όγκοι νερού 20 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων σκόρπισαν τον θάνατο. Η εφημερίδα Εστία, ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο αλλά και συμμαχικής, δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας, ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας, η πρέσβης των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Και εσωτερικό unfair, απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, το κόκκινο φεγγάρι του Κραχ Μπαμ, η προφητεία του Αγιορείτη γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί. Εφημερίδα Πολίτικαλ, γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot, κρίσιμη απόφαση, στην επόμενη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ θα επανεξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία. Εφημερίδα Δημοκρατία, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στην γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο κύριος Παπασταύρου, καταγγελίες στην Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει τον δρόμο για πολυτελή resorts σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Οικονομικές καταστροφές και χωρισμοί. Απόψε το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου που φέρνει σκληρές ανατροπές και επεισόδια. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη. Αυτά είναι.
1: Εγώ από όλα αυτά που είπες έχω κρατήσει 2-3. Πρώτον, ναι, μην δίνω μια κυρία στα μπουζούκια.
0: Τους χωρισμούς.
1: Όχι, μια κυρία στα μπουζούκια λέω προηγουμένως για την πρέσβυρά μας.
0: Ναι.
1: Μην δούμε κυρία στα μπουζούκια να βγάλουμε την κακία μας.
0: Δεν έβγαλαν κακή. Είπανε να μην ασχολείται μόνο με την κοσμική ζωή, να ασχοληθεί και με κάτι άλλο. Αυτό εντάξει, δεν ήταν κακία. Προτροπή ήταν.
1: Κάμα τη διώξουν όπως διώξαν τον συνάδελφο απέναντι.
0: Ποιον συνάδελφο?
1: Τον συνάδελφο πρέσβη της Αμερικής που τον κόψανε από απέναντι. Από τους φίλους μας. Κάτσε. Λοιπόν,
0: γιατί
1: έρχεται στην Ελλάδα.
0: Η εντολή της πρέσβης είναι η κοσμική ζωή.
1: Έρχεται στην Ελλάδα. Πρέπει να μάθει αυτή τη χώρα. Ξεκινάει από τα μπουζούκια να τη μάθει. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Το δεύτερο που έτσι κρατώ.
0: Πρέπει δηλαδή να φοβηθεί με τους ντόπιους για να μάθει το μέρος. Δηλαδή πρέπει να γίνει ένα με τους ντόπιους.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το δεύτερο που κρατώ είναι μετά την Πάρο, που κάποτε ήταν χωριά από την Παρικιά μέχρι την Άωσα και Πέκα, και τώρα έχει γίνει μια πολιτεία και που πληρώνουν τον υπερπληθυσμό και η Μύκονος και η Σαντορίνη. Βλέπουμε τόσο.
0: Η Πάρος έχει χτιστεί ολόκληρη.
1: Όλοι.
0: Όλοι έχει χτιστεί.
1: Βλέπουμε τόσο στην Τίνο, όσο στην Κύμο, στην Μήλο. Βλέπουμε ότι πάνε να γίνουν επενδύσεις εκατομμυρίων για πεντάστερα πάνω στον Αιγιάλο. Πόσα μέτρα, 25 είπαμε.
0: Ναι, νομίζω.
1: 25, δεν είπαμε ότι θα γίνει τώρα. Αυτό δεν προκαλεί καμία ανησυχία. Το ίδιο γίνεται και στην Τζιά, έτσι.
0: Ανησυχία, εντάξει, όπου υπάρχει χρήμα, πέφτει χρήμα, η ανησυχία χάνεται.
1: Ναι, ο υπερτουρισμός δεν ανησυχεί κανέναν. Και στην τελική, γιατί δεν πάει να γίνει μια επένδυση στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο, για λέκτο ποιο νησί θέλετε.
0: Αυτό θα ήταν κάτι πολύ
1: που
0: σωστό.
1: Έχει τον τρόπο και τον χώρο να φιλοξενήσει πεντάστερα.
0: Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Γιατί λοιπόν πάμε μόνο στις μικρές Κυκλάδες να δημιουργήσουμε? Και το τελευταίο είναι αυτό το αστρολογικό που έκλεισε στις εφημερίδες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Διότι αν δεν διαβάσεις τα άστρα και με τέτοιο φεγγάρι, πού πας?
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα πώς να ξεκινήσεις τη μέρα, όσο να δεις τι γράφει το ζωδίο σου, έτσι.
1: Και πού θα τελειώσεις.
0: Να είμαστε και από ανθρώπου.
1: Και με τέτοιο φεγγάρι.
0: Αυτό. Σήμερα γιορτάζει ο Δάμων. Δάμων, ωραίο όνομα, δεν ξέρω αν έχετε κάποιον φίλο γνωστό, συγγενή Δάμων. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω. Στο 6939-943-943 συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας στην Μαρία και στους φίλους του κυρίου Γεωργιάδη. Είναι η Εμμανουέλα και ο Μανώλης.
1: Και όπως καταλάβατε, αυτή η εκπομπή είναι απολύτως κυβερνητική. Διότι όλο το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι, ο Πουρναράς έστελνε τον κόσμο στα νησιά. Οπότε, όταν θα χτύπαγε το τηλέφωνο, σας πήγατε διακοπές, να πηγαίνατε διακοπές. Εγώ λοιπόν που έβαλα το μεγανήσι μόνο, το βάζω Σεπτέμβρη να κληρωθεί. Το βάζω Σεπτέμβρη για να πας τέλος Σεπτέμβρη διακοπές, για να πάρουμε τηλέφωνο μετά τα νησιά και να λέει: είχαμε τουρισμό μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη.
0: Άρα είσαι κυβερνητικός.
1: Και εσύ. Και εγώ. Ναι. Είναι μια κυβερνητική εκπομπή. Mm. Δίνουμε δώρο στα νησιά. Πρώτον, ο Πουρναράς για να ψηφίζετε ότι πήγατε διακοπές, οπότε θα αλλάξει τα δεδομένα. Και εγώ για να διευρύνω την τουριστική σεζόν. Είδατε. I'm gonna rock you loud and strong. Feel the sound, it won't... Διάβαζα στο ντοκουμέντο ένα ρεπορτάζ και μάλιστα έγραφε: τι ωραίες οι αποφάσεις του ΣΤΕ για την κυβέρνηση. Όταν πήρε απόφαση για τα...
0: Για τις αυξήσεις, θα πει.
1: Όταν πήρε την απόφαση, λέει, για το κομμάτι που λέγεται συντάξεις, βγήκε η κυβέρνηση και λέει ότι ό,τι είναι με τις, και την 13η, 14η...
0: Ακυρώνεται.
1: Ό,τι είπε, το ΣΤΕ, πρέπει να το κάνουμε για τα αποφάσεις σαν εκείνοι, κύριοι δικαστές.
0: Ναι. Τώρα όμως...
1: Όταν μίλησε για τα πανεπιστήμια...
0: Ναι.
1: Όταν μίλησε για τα πανεπιστήμια και πήρε μία απόφαση, βγήκε η κυβέρνηση και είπε: ναι, μεν, αλλά θα αλλάξουμε κάτι, θα φτιάξουμε κάτι, θα κάνουμε κάτι. Δεν ήταν απόφαση η οποία είναι θέσφατο. Ήταν: θα αλλάξουμε κάτι. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του ντοκουμέντου. Εγώ συμπληρώνω και λέω: όταν κέρδισαν κάποιοι δήμοι για τη δόμηση των δήμων και πήρε απόφαση το ΣΤΕ, ήρθε η κυβέρνηση και λέει: εντάξει, αφού τον έβγαλα τη συνταγματικό, αλλάζω τον νόμο. Θα κάνω άλλο για να κάνω αυτό που θέλω. Άρα οι αποφάσεις και του ΣΤΕ για αυτή την κυβέρνηση είναι τι μας βολεύει. Και ο Μανώλης που το είπε και του πες καλημέρα, γράφει Μέρη Χρονοπούλου, ήταν μια κυρία στα μπουζούκια. Καλημέρα Μανώλη, ναι, και τώρα είναι κυρία από την Αμερική. Δηλαδή τι καλύτερο δεν είναι? Δεν είναι κυρία να πάει στα μπουζούκια?
0: Καλημέρα Μανώλη.
1: Λοιπόν, και πάμε στην καθημερινότητά μας και πάμε στην καθημερινότητα αυτό που έχουμε τώρα και που έτσι κι αλλιώς οι εκπτώσεις είναι μέχρι τέλος του μηνού, κύριε Πουρνά.
0: Ναι, ναι, ολοκληρώνονται σιγά σιγά.
1: Ό,τι προλάβετε, προλάβετε. Ναι. Μετά φεύγουμε και μετά πάμε στη ΔΕΘ.
0: Ναι. Και να δούμε αν είχαν αντίκρυμη εκπτώσεις, έτσι, αν πήγε καλά η αγορά. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το βασικό ερώτημα είναι αυτό. Δηλαδή, τις εκπτώσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και αν βρήκαμε και εκπτώσεις εμείς που είμαστε.
0: Και αν βρήκαμε και εκπτώσεις. Ναι, οι καταναλωτές.
1: Πήγαμε στα μαγαζιά, οι καταναλωτές. Ναι. Είναι και από τις δυο. Είναι αμφίδρομο αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Και μετά πάμε στη ΔΕΘ για να δούμε αν υπάρχουν αυτοί που έχουν τα μαγαζιά. Στην προηγούμενη δεν υπήρχαν. Να δούμε αν υπάρχουν σε αυτήν. Πάντως, για όλες αυτές τις απαντήσεις, ο κ. Τσαγκάρης, ο πρόεδρος των εμπόρων της Αθήνας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μας ακούτε?
2: Σας ακούμε, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα το βρήκαμε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις εκπτώσεις. 31 του μήνα τελειώνουν. Πώς πήγανε μέχρι τώρα για σας, για την αγορά?
2: Κοιτάξτε, η εικόνα της αγοράς όλη τη σεζόν και τις προηγούμενες σεζόν, αλλά όλη τη σεζόν και ιδιαίτερα στην περίοδο των θερινών εκπτώσεων, ήταν απογοητευτική.

0: Και από αυτό το 71%, το περίπου το 45% είναι πάνω από 25% χειρότερα από πέρσι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ο κύριος ήταν ίδιος 22% και καλύτερος 5%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας.
1: Να σας ρωτήσω λίγο. Μάλιστα. Αυτό θεωρείτε ότι φταίτε εσείς επειδή δεν κάνατε μεγάλες εκπτώσεις? Φταίει ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά? Φταίει ότι ο κόσμος δεν πιστεύει στις εκπτώσεις, γιατί υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι
0: που... Θα σας πω. Καταρχήν το καταναλωτικό κοινό, η δύναμή του δηλαδή, είναι περιορισμένη από την ακρίβεια και στεγαστική επιβάρηση. Απ' την άλλη μεριά όμως, το εργαλείο ρευστοποίησης που είναι οι εκπτώσεις για μας έχει υπονομευτεί από την ίδια την πολιτεία. Ουσιαστικά οι θεσμοθετημένες περίοδοι εκπτώσεων έχουν καταργηθεί. Το 2022 τότε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης απελευθέρωσε τις προσφορές. Τώρα στην αγορά κάνει όποιος θέλει, ό,τι θέλει, όποτε το θέλει. Υπάρχει δηλαδή ένα διαρκές και άναρχο περιβάλλον εκπτώσεων. Κάθε στιγμή, και αυτό αδυνατίζει το θεσμό, και επικρατούν βέβαια αυτοί που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης, δηλαδή οι γίγαντες αγοράς. Στην έρευνά μας, 7 στους 10 πιστεύουν ότι αυτός ο νόμος έχει κάνει λιγότερο αποτελεσματικές και αποδοτικές τις εκπτώσεις, και το 81% πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε αυτός ο νόμος. Δηλαδή ο καταναλωτής βρίσκει προσφορά κάθε στιγμή. Τι δύναμη να έχουν οι εκπτώσεις? Εκτός από το μειωμένο τζίρο, που έτσι κι αλλιώς έχουμε και την κανονική περίοδο και την περίοδο των εκπτώσεων.
2: Άρα κύριε Πρόεδρε, οι εκπτώσεις εσάς σας συμφέρουν εν τέλει ή όχι?
0: Οι εκπτώσεις πάντα μας συμφέρουν, αλλά να μην υπάρχει αυτές οι συνεχόμενες προσφορές όλη την ώρα.
2: Μάλιστα.
0: Ας επικρατήσει μία καλή τιμή όλο το χρόνο.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτό το φαινόμενο που είδατε, βλέπετε και το χειμώνα, να είναι μία Black Friday 2,5 μήνες, γίνεται αυτό το πράγμα? Ποιος διαφημίζεται στην τηλεόραση για Black Friday? Διαφημίζεται ο μικρός της Νέας Μήνης, της Νέας Ιωνίας? Εάν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα μας, θα κλείσουν σε 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς, η πολιτεία δεν συνομιλεί, και αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Η έλλειψη επικοινωνίας αυτή, οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Και μπορώ να σας φέρω παραδείγματα γι' αυτό.
1: Θα τα πούμε αυτά τα παραδείγματα, κύριε Πρόεδρε. Τώρα που πάμε στις εκλογές, τώρα που πάμε στη ΔΕΘ, τώρα που ο Πρωθυπουργός ανακάλυψε ότι υπάρχετε. Γιατί την προηγούμενη ΔΕΘ δεν υπήρχατε, κανένας μικρός επιχειρηματίας δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν γενικά οι μικρομεσαίοι. Σε αυτή τη ΔΕΘ όμως, από ό,τι παίρνουμε τις πληροφορίες.

0: παράδειγμα, θέλω να μ' ακούσεις αυτό. Ο υπουργός, ο κύριος Πυρακάκης, πολύ σωστά το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ για τον πολίτη που χρωστάει στο δημόσιο, το έκανε 1.600. Πάρα πολύ καλά. Για τους ιδιώτες, τα φαν, τις τράπεζες και όλες αυτές τις σέρβισεις ήταν 1.500. Και το άφησε εκεί για να εξυπηρετήσει αυτούς. Έπρεπε να του πάει 1.900. Αν εμείς λοιπόν πολλές φορές προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, να του πούμε αύξησε και αυτό το ακατάσχετο. Τέλος πάντων, θέλουμε ένα ακατάσχετο λογαριασμό επιχειρηματικό πλέον, όσο είναι τα λειτουργικά μας έξοδα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Επειδή μας πιέζει.
0: Ναι. Σοβαρό.
2: Και κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Επειδή πρέπει να πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα και στις ειδήσεις, μία μικρή υπομονή. Θα επικοινωνήσουμε αμέσως μετά, πάλι να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Σε 5 λεπτά επανερχόμαστε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε εδώ και με τον κύριο Πρόεδρο και με τη συνέχεια της εκπομπής. Μεσολαβούν και αθλητικές ειδήσεις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
11: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Ευρωπαϊκή Σκηνή θα παίζει στην Κρήτη. Ο ΟΦ επικράτησε 2-0 της ΤΣΕΚΑ Σόφια στο Βασίλ Λεύσκι και προκρίθηκε με συνολικό 5-0 στην Παρθενική Λικ Φέις της ιστορίας του στο Europa League. Ο Τιαγκονούς άνοιξε το σκορ για τους Ηρακλειώτες στο 36, ενώ ο Θεοδωσουλάκης στο 78 φέραξε την νίκη πρόκριση της ομάδας του. Σήμερα ένιωσα πολύ περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας, αυτών των παικτών. Έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια και πάλι ένα performance που ζηλεύεις να το βλέπεις. Φανταστική βραδιά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Στη μία θα διεξαχθεί η κλήρωση όπου ο κυπελούχος Ελλάδας θα μάθει τους αντιπάλους του στο League Face. Με buzzer beater στην παράταση προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Στο Τριφύλι πήρε την νίκη 2-1 στην Τσεχία επί της Χράντετς Κράλοβε και προκρίθηκε στην League Face του Conference League. Στο 71 προηγήθηκαν οι πράσινοι με τον Ντέσσερς, ενώ οι Τσέχοι ισοφάρισαν με τον Νταρίντα της καθυστερής του παιχνιδιού. Στην παράταση ο Νιγηριανός επιθετικός ευτόχησε σε πέναλτι που κέρδισε στο 122 και χάρισε στον Παναθηναϊκό το εισιτήριο Conference League. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή, δείξαμε νοοτροπία, κρατάω την πρόκριση, τόνισε ο Τζέικομπ Νίστρουμ. Στη Ριβέγια τα Μπόρδα και Κουντούρης απεχώρησαν με προβλήματα από τον αγωνιστικό χώρο. Η πράσινη ΠΑΕ έκανε καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού της Κράλοβε στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη. Λίγησε στο τέλος ο ΠΑΟΚ και χαιρέτησε νωρίς. Οι ασπρόμαυροι πάλεψαν μέχρι το τέλος, αλλά δεν τα κατάφεραν καθώς στήθηκαν 3-2 από την Μπραν στην Νορβηγία και διακόπηκε από το με πορεία του στην Ευρώπη. Τα γκολ των γηπεδούχων πέτυχαν οι Χόλμ στο 45, Ίγκασον στο 56 και με πέναλτι στο 86 ο Κάστρο. Για τους Θεσσαλονικείς σκόραν στο 63 ο Ντιαγέ και 5 λεπτά μετά ο Χρήστος Ζαφύρης. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να διαχειριστούμε την αλήθεια και να το αντιμετωπίσουμε, ανέφερε ο έξαλλος με διαιτησία Αλέσιο Λύση. Έμαθε τους αντιπάλους της στη League Face του Champions League. Η ΑΕΚ, ο δικέφαλος, αντιμετωπίσει στην Allianz Arena της Real Madrid, Ρώμα, Γαλατασαράι και Λασκ Λίντζερ, ενώ εκτός έδρας κληρώθηκε με Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ, Ντόνετσκ και Κόμο το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη αγωνιστική και η τελευταία στις 27 Ιανουαρίου. Ο Μανόλο συνεχίζει να γράφει ιστορία. Στον Diamond League της Ζυρίχης ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να περάσει τα 6-20 μέτρα πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό. Νικητής του meeting με 6-25 του Ντουμπλάντης. Στο Μήκος, ο Τεντόγλου πήρε ακόμα μία νίκη με καλύτερο άλμα στα 8-45 μέτρα. Μετά την κορυφή της Ευρώπης, πάτησε και στην κορυφή του κόσμου ο Πέτρος Γκαϊδατζής, καθώς ο Έλληνας Κοπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, τερματίζοντας τον τελικό σε 6-47-77. Στο δίκοπο ελαφρών βαρών γυναικών, η Γαβριέλα Λιούλιου και Πασχαλίνα Μουρατίδου κατέκτησαν σε 7-12-05 τη δεύτερη θέση του πλανήτη και έφεραν το δεύτερο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντρουπ έναντι 8,2 εκατομμυρίων ευρώ, με τους πειραιώτες να περιμένουν την απάντηση του 25χρονου Δανού μέσου ως αύριο. Στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Τωρίνο, βρίσκεται ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Στασιμότητα επικρατεί στην περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδερ Ζαουί έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 21 ετών Ιβοριανό μεσοεπιθετικό να αναμένεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Dragan Σάκοντα και ΑΕΚ συνεχίζουν μαζί ανεξαρτήτου πόστου μέχρι το 2030, με το Σερροβοντή να συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας για τη σεζόν 26-27. Η Γαλλία θα είναι ο αντίπαλος της Ελλάδας στο 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στο Μπρνό της Τσεχίας Κυριακή ή Δευτέρα. Αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση. Ο Μπάβης Κοστούλας έπαιξε βασικό στη νίκη 4-0 της Brighton επί της Τρόμσο για τα play-off του Conference League, όπου μάλιστα άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση και εν συνεχεία μοίρασε assist στο τρίτο γκολ των Νεγλάρων που σημείωσε ο Βάιφερ. Στους εξαναβολείς αγώνες για την πρεμιέρα της La Liga, Barcelona Athletic Bilbao 2-0, Θέλτα Οσασούνα 1-2. Σε συμφωνία ήρθε η Chelsea με την Aston Villa για την απόκτηση του Αργεντινού τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες. 9 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλουν από τα ταμεία του οι Λονδρέζοι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε.
1: Ναι. Το εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Το λες τώρα είτε με αντιγράφεις, είτε το λες ειρωνικά, είτε σε έπεισα επιτέλους ότι είναι μια καλή εισαγωγή αυτή.
0: Τίποτα.
1: Είναι κάτι από τα τρία είναι, δεν μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο.
0: Το πρώτο, το ότι άμα μεγαλώσει, θα γίνει σαν και σαν ένα μεσόκοπο. 35.
1: Μεσόκοπο 35. Και ούτε καν 35.
0: Μεσόκοπο ο
1: Μεσόκοπο. Επανήλθαμε, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Κύριος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο. Ο Γιώργος.
0: Μην μπερδευόμαστε. Γιατί μην πω εγώ από την άλλη τίποτα κανένα. Στέφανος,
1: ναι.
0: Ο Πάνος ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος των εμπόρων της Αθήνας, ο κύριος Τσακάρης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είπαμε για τη στέγη, κύριε πρόεδρε, είπαμε για τις δόσεις, είπαμε για τον εξοδικαστικό, για το ακατάσχετο και διακόψαμε το κομμάτι που είπατε σοβαρό. Αλλά ήταν ο χρόνος που έπρεπε να σας δώσουμε να το πείτε.
2: Κοιτάξτε λίγο. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να κάνει η πολιτεία τα επόμενα χρόνια είναι, δεν ξέρω πώς θα το κάνει, είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σας είπα ότι ένα ενίκιο 3.000 φτάνει τα λειτουργικά έξοδα 10.000. Και είναι πολύ απλό, έτσι, γιατί με την ψηφιακή κάρτα πρέπει να έχουμε 3 εργαζόμενους. Γιατί αν έρχεται ένας 10, 6 ώρα πρέπει να φύγει. Το ωράριο λειτουργίας μας έχουν επιβάλει μέχρι τις 9 το βράδυ συνεχόμενο. Έτσι, μας έχουν επιβάλει οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί τον τελευταίο καιρό και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο οι πολυεθνικές και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι σε μια έρευνα που οποία έχει γίνει, κατέχει 3 χρόνια την πρωτιά. Είναι η πιο σύνθετη στον κόσμο για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Και είναι μετά το Μεξικό και την Βραζιλία. Για τρίτη χρονιά βγαίνει σε 259 δείκτες έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κοίτα, μια επιχείρηση που έχει να αντιμετωπίσει My Data, POS, Iris, ψηφιακή κάρτα, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό δελτίο αποστολής, παρόχους, αναβαθμίσεις λογιστικού, νέες τεχνικές, τράπεζες. Πώς είναι δυνατόν να κοιτάξει τον πελάτη της? Ενώ η χώρα προχωρά ψηφιακά, δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον απλό, σταθερό και προβλέψιμο για μας που επιχειρούμε. Οι μεγάλες επιχειρήσεις το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί έχουν κόσμο που δουλεύει. Οι μικρές επιχειρήσεις τι πρέπει να κάνουν? Και πέρα από αυτό, 2 έως 3 χιλιάδες είναι το κόστος συμμόρφωσης. Και είναι άλλο για τη μικρή επιχείρηση, άλλο το ποσοστό δηλαδή, σε ποσοστό, και άλλο για τη μεγάλη επιχείρηση.
0: Κύριε Πρόεδρε,
2: η πολυπλοκότητα
0: αυτή
2: είναι ένας αόρατος φόρος, ένας πρόσθετος αόρατος φόρος.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς, οι συνάδελφοί σας, γιατί θέλω να πάω στην προκαταβολή του φόρου. Εσείς, οι συνάδελφοί σας.
2: Για καταβολή του φόρου, κοιτάξτε.
0: Για ποιο λόγο? Καταρχάς, ξέρετε ότι κάθε χρόνο θα έχετε τον ίδιο τζίρο.
2: Κοιτάξτε, ναι, να σας πω όμως έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως έχουμε καταντήσει, αυτό είναι ένα πράγμα που ενοχλεί, αλλά δεν ενοχλεί και τόσο πολύ. Για τον εξής λόγο. Γιατί φόρο πληρώνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες κερδίζουν. Όχι αυτές που δεν κερδίζουν. Εμείς έχουμε να κερδίσουμε πολλά χρόνια. Και, πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί αυτό προετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση απάνω. Δεν είναι το σοβαρό. Αυτό το έχουμε πληρώσει κλπ. Εμείς θέλουμε μία ρύθμιση για ανάσα, μία δεύτερη ευκαιρία για όλα τα χρέη, ρυθμισμένα ρύθμιστα. Κάνανε μία ρύθμιση 72 δόσεων. Ξέρετε ποιος περιλαμβάνει? Πεθαμένα χρέη που μη λειτουργούσε επιχειρήσεις. Γιατί μία λειτουργούσε επιχείρηση δεν μπορεί να αφήσει τα χρέη της αρρύθμιστα, γιατί θα πει το ΙΑΔΕ και το ΚΕΑΟ και τους μπλοκάρουν τους λογαριασμούς και θα τερματίσει. Αλλά για πού απευθυνότανε και απέτυχε.
0: Είστε καθόλου αισιόδοξος τώρα στη ΔΕΘ που υπάρχετε? Γιατί τώρα γεννηθήκαν σε αυτή τη ΔΕΘ και έρχονται εκλογές. Την προηγούμενη ήταν μακριά οι εκλογές, δεν υπήρχατε καν, δεν σας ανέφερε καθόλου ο Πρωθυπουργός. Ψά να μην υπήρχε.
2: Τώρα
0: υπάρχετε. Είστε καθόλου αισιόδοξοι?
2: Όχι, δεν είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ θέλω, για να είμαι αισιόδοξος, θέλω την επομένη μέρα που θα ανοίξω το μαγαζί μου να έχω μία διαφορά. Θα την έχω. Αυτό θέλω.
0: Εδώ είμαστε να το ξαναδούμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ πολύ και να σου πω κάτι τελευταίο. Εμείς δεν είμαστε διαχειριστές υποχρεώσεων. Θέλουμε όχι απλά να επιβιώσουμε, αλλά θέλουμε να αναπτυχθούμε και να μεγαλώσουμε όπως κάναμε παλιά. Όταν μεγαλώνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, μεγαλώνει και η οικονομία. Αυτό
1: σωστά,
2: να έχουν
1: και η κοινωνία.
2: Οι διαχειριστές.
1: Στα αιτήματα, κύριε Πρόεδρε, που μας είπατε πριν, θέλω να ρωτήσω.
2: Τα αιτήματα είναι. Τα αιτήματα δεν είναι μόνο αυτά που έχουν δημοσιονομικό κόστος, είναι και αυτά που δεν έχουν.
1: Σαφές είναι. Θέλω να ρωτήσω εγώ πότε ήταν η τελευταία φορά που είχατε επαφή με την κυβέρνηση και τι σας έχουν πει.
2: Δεν μας δέχεται εμάς το Υπουργείο, το οποίο πρέπει να είναι κοντά μας, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Ναι.
2: Εμείς έχουμε κάνει 6 φορές έτοιμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης να συναντηθούμε και δεν μπορούμε να συναντηθούμε.
0: Καλά, έχει δουλειές ο κύριος Θοδωρικάκος.
2: Για ποιο λόγο δεν μπορούμε.
0: Έχει δουλειές ο κύριος Θοδωρικάκος τώρα. Τρέχει μέχρι την Ευελπίδων τώρα σιγά σιγά εκεί πέρα. Έχει δουλειές. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι 31 του μήνα που κλείνει ο μήνας αυτός και το καλοκαίρι έχουμε ακόμα εκπτώσεις.
2: Τα ξέρουμε τα αποτελέσματα, είναι δεδομένα.
0: Όχι, να υπενθυμίσουμε για κάποιον που θέλει να πάρει κάτι να περάσει, θα το βρει φθηνά.
2: Να το πάρει, γιατί τώρα η εκπτώση είναι πάνω από το 50%.
0: Ό,τι πηγαίνει.
2: Να υπενθυμίσει τα περιφερειακά μαγαζιά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Μια και είμαστε στα, έτσι, τα καταναλωτικά και τα λοιπά, να υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας είναι και σήμερα τα έπιπλα Γαλάνη, Γαλάνης in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τιμές. Οπότε εύκολα θα αλλάξετε το σπίτι σας και την διάθεσή σας. Κύριε Μπουρναρά, δεν έχουμε δει κάποιον να είναι αισιόδοξο. Τους κλάδους που έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα, έχουμε και άλλους βέβαια μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΘ την άλλη εβδομάδα που γίνεται η αρχή και να ολοκληρωθεί, δεν έχουμε δει κανέναν ο οποίος είναι αισιόδοξο ότι κάτι θα γίνει μετά.
1: Τι είδα, το ζητούμενο δεν είναι να κάποιος κλάδος να είναι αισιόδοξο για το τι θα του τάξουν στην ΔΕΘ ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
0: Τι εννοείς θα του τάξουν?
1: Το ζήτημα είναι να είναι αισιόδοξο στην καθημερινότητά του. Δηλαδή να περιμένει τη ΔΕΘ θα του τάξει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης δεν είναι τέτοιος όπως αυτός που ξέρεις εσύ. Το είπαμε και το κάναμε. Θα ναι, το πει και θα το κάνει.
1: Δεν αντιλέγω. Μέχρι και έτσι να είναι, οι κλάδοι με τους οποίους μιλάμε θα πρέπει να είμαστε σε ένα σημείο, αν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη, όπως είναι δημοσιονομικά στους αριθμούς τουλάχιστον, θα πρέπει αυτό να υπάρχει στην καθημερινότητα, όχι να περιμένουμε τι θα δοθεί στην ΔΕΘ.
0: Τώρα συγγνώμη, ναι. Δεν περιμένεις τι θα δοθεί, τι θα υποσχεθούν στη ΔΕΘ που θα το κάνει ο Πρωθυπουργός? Γιατί το είπαμε και το κάναμε. Συμφωνίες κυρίων.
1: Ναι.
0: Οι οποίες θα είναι και πριν τη ΔΕΘ. Δηλαδή, πρώτη του μηνού που θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα δεις τιμές που θα πάθεις πλάκα. Το λέω από τώρα. Είναι συμφωνίες κυρίων αυτές. Είναι μέσα στην εθνική, στρατηγική, περιφερειακή ανάπτυξη συμφωνίες των κυρίων. Πώς κολλάει αυτό τώρα?
1: Ποιο?
0: Αυτό το εθνική, περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Δεν ξέρω, εσύ το είπε.
0: Δεν το είπα εγώ, η κυβέρνηση το είπε.
1: Εσύ το μεταφέρει όμως.
0: Ναι, πώς κολλάει αυτό?
1: Τι είναι πώς κολλάει?
0: Ξέρεις, συνήθως η ανάπτυξη έχει συγκεκριμένους όρους κανόνες. Δεν είναι χεράτα. Άλλα πράγματα είναι χεράτα.
1: Δεν είναι χεράτα?
0: Άλλα πράγματα είναι χεράτα.
1: Εντάξει, δεν υδρώνω τη φανέλα.
0: Ναι, άλλα πράγματα είναι χεράτα. Αυτά όχι.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται. Αλλά προεκλογικά, τώρα που θα έρθουν εκλογές, τελευταία ΔΕΘ, δεν θα έχουμε άλλη πριν τις εκλογές. Αυτή είναι.
1: Σωστό.
0: Δεν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δοθούν όλα από όλους. Πρέπει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι μετά τη ΔΕΘ και κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ ειδικά θα είμαστε στην καλύτερη χώρα του κόσμου που είμαστε ήδη μετά το πρώτο συμβούλιο υπουργικό που έγινε.
1: Μάλιστα. Να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
0: Να πάμε και στην πολιτική.
1: Πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Με ποιον θα συνομιλήσουμε, κύριε Γεωργιάδη?
0: Ο γνωστός δικηγόρος και πρώην υπουργός, ο κύριος Τζαβάρας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τζαβάρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε εκλογές. Τώρα πότε θα είναι? Λέω, η κυβέρνηση λέει ότι θα είναι το Μάιο, τον Απρίλιο, εκεί,
1: όποτε,
0: τον Ιούνιο. Mm. Αλλά προς τα κείμερια, προς 27. Εδώ όμως γίνονται και οι δημοσκοπήσεις, κύριε Τζαβάρα, οι οποίες βγάζουν ό,τι βγάζουν, ανεβοκατεβαίνουν λίγο, αλλάζουν λίγο οι τελευταίες, περιμένοντας όμως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Έχουμε καμία πληροφόρηση πότε θα μας έρθει?
2: Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι βέβαιο ότι θα γίνει τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς κρίνει ότι είναι κατάλληλη για να το εμφανίσει στη ζωή. Ήδη όμως οι προϋποθέσεις της γέννησής του έχουν συντελεστεί. Δηλαδή υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις, γίνονται και προετοιμάζονται πυρετοδός τα ψηφοδέλτια με τα οποία το κόμμα, το νέο κόμμα, θα κατέβει στις εκλογές, και γενικά υπάρχει ένας οργασμός προετοιμασίας. Άλλωστε αυτό που διαπιστώνω εγώ καθημερινά είναι ότι ήδη και η κοινωνία έχει ουσιαστικά υποδεχθεί το αναμενόμενο και συνεχώς γίνονται συζητήσεις ευμενείς, θα μπορούσα να σας πω. Υπάρχει μια άβρα δηλαδή θετική υπέρ του διαβήματος Σαμαρά και όλοι περιμένουμε να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Σε ποιες περιοχές βλέπετε εσείς, κύριε Τζαβάρα, να έχει μεγαλύτερη δύναμη το νέο κόμμα Σαμαρά?
0: Εντάξει, βγάζουμε έξω τη Μεσσηνία που το γνωρίζω.
1: Ναι, εντάξει, λέω εκτίμηση κάνω. Ναι.
2: Εγώ θα σας πω.
0: Και η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη του πάνω. Ναι, είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα που, η Βόρεια Ελλάδα που ο Πρωθυπουργός έχει πρόβλημα και γι' αυτό κάνει εκεί οι φύλακες της Αναστάσεως, κάνουν βόλτες συνέχεια. Τώρα με τον προϊστάμενό τους. Εκεί ο κ. Σαμαράς έχει.
2: Έχει. έχει στην περιοχή της Ηπείρου, έχει στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον και εμένα που με παίρνουν τηλέφωνο. Η Πελοπόννησος δεν συζητείται, εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματι μια περιοχή που βράζει, γιατί δημιουργούνται, εν πάση περιπτώσει, οι προϋποθέσεις και για επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και είναι εκείνοι οι οποίοι αγωνιούν για την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, με την αλλίωση που έχει υποστεί η ιδεολογία και η πολιτική φυσιογνωμία του κόμματος.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία κινητοποιούν τους πολίτες να ενταχθούν με το πλευρό του κόμματος Σαμαρά.
1: Μπορεί να απευθυνθεί αυτό το κόμμα και σε άλλο κόσμο, σε ευρύτερο ιδεολογικό κοινό, ή είναι αποκλειστικά στους λεγόμενους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες?
2: Προφανώς κάθε κόμμα έχει ένα μήνυμα το οποίο το στέλνει χωρίς καμία διάκριση σε όλο το λαό. Και βεβαίως και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ γνωρίζω περιπτώσεις, μάλιστα και πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, που ξέρω. Εκτός αυτού, αυτό που πρέπει κυρίως να έχουμε υπόψη μας είναι ότι μέσα από τα ελλείμματα της κυβερνητικής πολιτικής σε κοινωνικούς χώρους όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι μικρομεσαίοι, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι οι αυτοαπασχολούμενοι γενικά, δημιουργούνται ήδη οι αντιδράσεις που έχουν οριμάσει ώστε να εμφανιστούν ως πολιτικό αίτημα για την ύπαρξη ενός καινούργιου υποκειμένου συλλογικού που θα έχει να δώσει στη δημοκρατία μια καινούργια παρουσία.
0: Άρα βάζετε ένα άλλο κομμάτι που δεν είναι το ότι θέλουμε να διώξουμε το Μητσοτάκη για να μαζέψουμε τους δημοκράτες ή να ξαναφτιάξουμε τη Νέα Δημοκρατία όπως εμείς νομίζουμε ότι θέλουμε, αλλά το διαχείριμα είναι και στο κοινωνικό πλαίσιο και σε άλλα κόμματα.
2: Βέβαια,
0: και...
2: έχει κοινωνική βάση αυτό το αίτημα. Το αίτημα να μιλήσουμε συγκεκριμένα τώρα, να μην το κάνουμε γενικό το θέμα. Το αίτημα, παραδείγματος χάρη, για τα εθνικά ζητήματα, έτσι όπως τα έχει παρουσιάσει με τις παρεμβάσεις του και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, είναι ενστάσεις επί των οποίων ιδρύονται αιτήματα πολιτικής διεκδίκησης και κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή όλα αυτά που κουβεντιάζουμε συνεχώς, τι γίνεται με τα ήρεμα νερά, υπάρχουν ήρεμα νερά, τα ήρεμα νερά έχουν ωφελήσει την Ελλάδα, υπήρξαν, εν πάση περιπτώσει, βγήκε χθες ο κύριος Ιφαντής, ο γνωστός πρέσβης, και με στοιχεία σε μια εκπομπή στην τηλεόραση έδωσε στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ενώ διαρκούσε, υποτίθεται, το φαινόμενο των ήρεμων νερών, οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, οι υπερπτήσεις και όλες αυτές οι απειλές είχαν πολλαπλασιαστεί κατά χιλιάδες.
1: Μα ο κύριος Σαμαράς το έχει πει ξεκάθαρα ότι τα ήρεμα νερά υπάρχουν, όχι επειδή έχουν...
2: αλλά για να ωφελήσουν την Τουρκία.
1: Ναι, όχι από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά λόγω της υποχωρητικότητας της ελληνικής πλευράς.
2: Και τελικά είναι η ωφέλεια που απεκόμισε από αυτή την ιστορία η Τουρκία, είναι η διακήρυξη των Αθηνών, με βάση την οποία οι εταίροι μας και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας λένε ως επιχείρημα στα παραπονά μας κατά της Τουρκίας ότι εσείς τα έχετε καλά με την Τουρκία, γιατί παραπονείστε?
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τζαβάρα, θεωρείτε ότι με το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά που έρχεται σίγουρο, όπως διαβεβαιώνετε κι εσείς, το πολιτικό σύστημα χωράει και έναν άλλο πόλο? Και τι εννοώ? Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που είναι δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει και είναι κόμματα εξουσίας, και έχουμε και δύο πρώην πρωθυπουργούς, Τσίπρα Σαμαράς, που έρχονται με νέα κόμματα και ως πρώην πρωθυπουργοί προφανώς είναι πόλη εξουσίας. Δηλαδή, τέσσερα κόμματα ως πόλη εξουσίας το αντέχει το πολιτικό σύστημα, ή βλέπετε ότι θα υπάρχουν αλλαγές, συνενώσεις?
2: Πρώτα απ' όλα, η δημοκρατία, ας μιλήσουμε πιο έτσι, με παραδοσιακούς όρους, η δημοκρατία η ελληνική στηρίζεται οπωσδήποτε σε κόμματα τα οποία, όπως πολύ ορθά κάνετε τη διάκριση, είχαμε συνηθίσει να τα ονομάζουμε κόμματα εξουσίας, τα δύο βασικά, το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία πριν αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια παρισέφρισε κατά κάποιο τρόπο το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μιλάμε για μια ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού, η οποία δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της ρευστοποίησης των πολιτικών ιδεών, γιατί η πολιτική γίνεται με ιδέες. Ακριβώς γιατί και με τη συμβολή της πολιτικής και της ιδεολογικής συμπεριφοράς που έχει τηρήσει η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη, έχει ρευστοποιηθεί η ιδεολογική βάση, η ιδεολογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα εκ της συγχύσεως που έχει προκύψει να έχουμε αυτό το φαινόμενο του ότι έχουμε πολλά μικρά κόμματα και συνεχώς εμφανίζονται και καινούργια. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, μάλλον πρέπει να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση πάντως, γιατί προϊονίζει μια ανασύνθεση του πολιτικού τοπίου, όπως το λέτε εσείς.
0: Ναι, και
2: όσον αφορά τώρα το κόμμα Σαμαρά,
0: ναι,
2: το κόμμα Σαμαρά έρχεται να αναπληρώσει το κενό που έχει αφήσει η τακτική του κυρίου Μητσοτάκη, της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ουσιαστικά ιδεολογικά έχει οδηγήσει σε αλλίωση το οπλοστάσιο που διέθετε παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία και με την ουσιαστικά στο κόμμα αυτό μια σειράς πολιτικών προσώπων τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και ενδιαφέρθηκαν να ενταχθούν, γιατί δεν είναι κακό πράγμα να έρχονται από τους άλλους χώρους ένα κόμμα καινούργιοι πολιτικοί, φρεσκάρεται με αυτόν τον τρόπο το κόμμα, αλλά όταν έρχονται χωρίς να υιοθετούν την ιδεολογική συρμαγιά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, παρά υιοθετούν αρχές, παραδόσεις και που αναφέρονται σε ένα παρελθόν το οποίο έχει ονομαστεί ως σημειτικό παρελθόν, σημειτική ηλικία της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται εντάσεις από τις οποίες θα προκύψουν καινούργια φαινόμενα και καινούργια συλλογικά υποκείμενα. Αυτή είναι η αναγκαιότητα που οδηγεί στην ίδρυσή του το κόμμα του Σαμαρά.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Τζαβάρα, γιατί έχουμε ένα λεπτό, μια γρήγορη απάντηση αν θέλετε. Οκ, κόμμα Σαμαρά, ο Μητσοτάκης έχει αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία, οκ, όμως και ο κύριος Καραμανλής σε πάρα πολλά σημεία συμφωνεί με τον Σαμαρά. Θα τον στηρίξει?
2: Έτσι πιστεύω. Όχι, πιστεύω, νομίζω ότι θα τον στηρίξει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δεδομένο πάλι ότι θα τον στηρίξει. Αυτή την άποψη έχω σχηματίσει εγώ. Γιατί δεν είναι μόνο ότι συμπίπτουν στις ιδεολογικές
0: τους, τουλάχιστον στην εξωτερική πολιτική,
2: ακριβώς, αλλά έχουν και μια αγωνία η οποία πλέον είναι ενιαία για το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι το κόμμα Σαμαρά και η σύμπραξη, εν πάση περιπτώσει, κατά αυτόν τον τρόπο Σαμαρά Καραμαλή, έχει στόχο την αναστήλωση του κύρους των αντιπροσωπευτικών και των δικαιοκρατικών θεσμών που έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα.
1: Μάλιστα. Βέβαια, στήριξη, αποστήριξη, για να ολοκληρώσουμε, και Τζαβάρα, διαφέρει, γιατί δεν ξέρω αν αυτή η στήριξη θα γίνει δημόσια ή υπογείως.
2: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Εντάξει, θα το δούμε. Είναι θέμα που είναι μπροστά και θα γίνει.
1: Ωραία.
0: Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Τζαβάρας, ο πρώην υπουργός και δικηγόρος.
0: Θα στηρίξει, λέει ο κύριος Καραμαλής, ναι, τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, αν θα το στηρίξει φεύγοντας από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν νομίζω, αν θα το στηρίξει, όπως είπες και εσύ.
1: Αυτό, γιατί έχει διαφορά αυτό. Γιατί το δημόσια είναι δημόσιο τοποθέτηση, στηρίζει άλλο κόμμα. Θα στηρίζει άλλο κόμμα.
0: Ναι, δηλαδή, να πάμε να δούμε τώρα σε αυτές τις εκλογές, γιατί ναι, πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα,
1: ναι,
0: να πάμε να δούμε τι θα βγάλουν οι σέρες.
1: Ναι. Ωραία. Σωστό αυτό.
0: Και ό,τι βγάλει η ΣΕΡΕΣ θα μας δώσει μια
1: λοιπόν, απάντηση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό, σε 1-2 λεπτά και επανερχόμαστε.
3: 4,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
14: υπερηφάνεια,
13: ανθρωπιά,
14: τόλμη,
13: πολιτισμό,
14: ιστορία,
13: φιλοξενία,
14: παράδοση.
13: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαιρετούμε όλους και όλες, όλες και όλους. Εδώ να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Πουρναρά που είναι εδώ και δεν έφυγε, γιατί δεν έχει φάει σφαίρα, το ξαναλέω. Άμα φάει σφαίρα μετά θα μπορεί να σηκώνεται από την καρέκλα του. Γιατί τώρα που δεν έχει φάει σφαίρα μπορεί και να χάσει την καρέκλα.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ένα λεπτάκι μετά τις 10.30. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους, σε όσες και σε όσους συντονιστήκατε τώρα, αργοπορημένοι βέβαια. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
0: Η Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο των εμπόρων εδώ της Αθήνας. Αυτά που είπε, στέγη, επαγγελματική, δόσεις για να μπορούμε να πληρώσουμε. Ο εξοδικαστικός λέει ότι η κατευθείαν η τράπεζα σε κάνει κακό πελάτη αφού πήγε σε εξοδικαστικό, άρα δεν σου εγκρίνει τίποτα. Η ερώτηση που δεν πρόλαβα να του κάνω ήταν γιατί τώρα εγκρίνει. Δίνει λεφτά η τράπεζα σε μικρομεσαίους.
1: Και έχει κάνει 6 φορές αίτημα για συνάντηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ καμία απάντηση.
0: Δεν προκάμα, παιδί. Μέχρι να πάω στην Ευελπίδα και να γυρίσω στο Υπουργείο, δεν προλαβαίνω να σε δω.
1: Καλά, έχει και συνεργάτες ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Πού είναι?
1: Στο Υπουργείο. Μπορεί να κάνεις και μία συνάντηση και ας μην είναι και ο Υπουργός. Αυτό εννοώ. Δηλαδή μπορεί να συνάντησε και με κάποιον άλλον. Με τον Υφυπουργό.
0: Έχει δουλειά ο Υφυπουργός όταν
1: μάλιστα. Εντάξει, ο ρόλος έτσι και ο ρόλος του εκάστοτε υπουργού και του εκάστοτε υφυπουργού και του υπουργείου δεν είναι και να συνομιλεί με τους
0: φορείς. Όταν προλαβαίνει.
1: Όχι, όταν προλαβαίνει, μα αυτή είναι μία από τις κύριες δουλειές του.
0: Και άμα δεν προλαβαίνει. Και άμα δεν προλαβαίνει, έχω δουλειές.
1: Τι δουλειά
0: έχει
1: δηλαδή?
0: Έχω και άλλες δουλειές.
1: Μα αυτή είναι μία από τις δουλειές που πρέπει να είναι στην κορυφή της λίστας. Το να συνομιλήσει με τα αιτήματα των φορέων.
0: Δηλαδή, όλοι, να σου πω, είσαι υπουργός.
1: Ναι, και τι δεν κάνουν.
0: Όλοι σου ζητάνε.
1: Μα και αυτό είναι ο ρόλος. Πρέπει να συναντηθείς με όλους και να τους ακούσεις όλους. Αν δεν μπορείς και δεν προλαβαίνεις.
0: Μα η απάντηση είναι μία. Περιμένετε τη ΔΕΘ και θα τα μάθετε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα έχουμε ξυπνήσει και ο πρωθυπουργός που έχει δει την ακρίβεια, έχει δει τους μικρομεσαίους και η περιφέρεια που είδε ότι υπάρχει και θέμα να τα... θα πρέπει να έχουμε ραντίσει.
1: Με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Ναι, θα πρέπει να έχουμε ραντίσει. Και δεν ραντίσαμε.
1: Όχι, τώρα θα ραντίσουμε.
0: Τώρα, για του χρόνου. Πιάνει, κρατάει.
1: Τώρα για τώρα.
0: Α, τώρα για τώρα. Ναι, ξυπνήσαμε.
1: Είναι τώρα για τώρα.
0: Και ο πρωθυπουργός μόλις είδε την ακρίβεια και τσαντίστηκε, έκανε το πόσο κάνει. Τώρα,
1: ναι,
0: τώρα,
1: αλλά αποκλιμάκωση με την πλατφόρμα εφαρμογή, τι είναι αυτό, πόσο κάνει, δεν έχω δει εγώ.
0: Εσύ δεν έχεις δει.
1: Δηλαδή, βλέπεις την ακρίβεια, αλλά γιατί το αφήγημα της πλατφόρμας ποιο ήταν, της εφαρμογής, δεν είναι πλατφόρμα, εφαρμογή είναι. Τι είναι, ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός και μέσω του ανταγωνισμού θα υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών. Μα εγώ δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Νομίζεις. Ο κύριος Κότσογλου εδώ μας είπε σε αυτή την εκπομπή ότι το φτηνό γάλα στα Χανιά υπάρχει. Πετάξου μέχρι τα Χανιά να πάρεις και ένα γιαούρτι.
1: Θα πάω μέχρι τα Χανιά να πάρω γάλα και γιαούρτι.
0: Και θα συνδυάσεις και τουρισμό και επίσκεψη στα νησιά. Θα παραβλέψεις βέβαια.
1: Ναι, αλλά θα πληρώσω το εισιτήριο.
0: Εντάξει, θα πάω διακοπές.
1: Θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώσω και εισιτήριο.
0: Θα πάω διακοπές.
1: Μάλιστα. Δεν πηγαίνω διακοπές στα νησιά γιατί ακούω τη βούλτευση και πηγαίνω στο χωριό μου.
0: Δεν μπορεί να βαφτίσει τον εαυτό σου τουρίστα.
1: Αυτό είναι πολύ εύκολο. Μπορώ.
0: Οπότε θα συμφωνήσει και με την κυρία Βούλτεψη.
1: Ή να τον βαφτίσω κριτικό και να πω ότι πάω στο χωριό μου στην Κρήτη.
0: Κάπως έτσι. Πάμε στο θέμα λοιπόν που από την αρχή και αυτό, την αρχή και αυτή τη εκπομπή, εσεί μα είπατε να δούμε πού πάμε, πώ θα πάμε. Ο κύριο Γιουτζή, πρόεδρο που απέκρινε στη τηλεφωνική μα γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε μια σταθερότητα με αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε μια σταθερότητα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, πέφτει το πετρέλαιο, σταματάει ο πόλεμος, ξεκινάει ο πόλεμος. Η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι 2-2 και. Θα αλλάξει κάτι?
2: Να αλλάξει σύντομα κάτι, δεν νομίζω. Και άντε και θα είναι έριξη των 2 ευρώ. Προφανώς πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει δοθεί ήδη μια έκπτωση τα δελιστήρια 10 λεπτά στην αμόλυβη και 5 και συν 10 λεπτά. 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο, ή αλλιώς θα έχουμε βενζίνες στα 2 ευρώ.
0: Ό,τι θα συνεχιστεί, θα συνεχιστεί. Ή θα είναι κανένα καινούριο πας, ή θα είναι κανένα πάρε άλλα 5, πάρε άλλα 10, ή αυτά τα 10 και 15 να πάμε και το Σεπτέμβρη.
2: Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν φαίνεται να αποκλιμακώνει το πόλεμος έξω. Ο πόλεμος του κόλπου είναι ένα κόλπο γκρόσο. Για πολλούς που κερδίζουν, μάλλον για μερικούς που κερδίζουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια από αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχουν διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές. Αυτές δημιουργούν ένα πεδίο αυξημένων τιμών. εκεί κερδίζουν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, γι' αυτό έχουν καταγράψει και δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, και το λέω ο Υπουργός Υγείας, είπε σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων, ότι άμα ρίξουμε φόρους και ΦΠΑ και τα λοιπά, θα χάσουμε τα εκατομμύρια των τουριστών που πληρώνουν και κερδίζει το κράτος.
2: Εντάξει, είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή. Το κράτος ωφελείται από το κάψιμο πάνω από 6 δισεκατομμύρια σε φόρους, ζεστά λεφτά, σίγουρα λεφτά, διότι με το που το καύσιμο εκτελονίζεται, πληρώνεται και η φόρη πριν φτάσει στο πρατήριο. Άρα συνεπώς θα θέλει τα λεφτά το κράτος, τώρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης το τι θα κάνει. Τα δισεκατομμύρια δεν είναι εύκολο να τα αφήσει στην άκρη, αλλά οπωσδήποτε αυτονόητο είναι όταν κερδίζει, ωφελείται ένα κράτος με δισεκατομμύρια από ένα προϊόν, πρέπει κάποια στιγμή να το στηρίξει κιόλας.
0: Ναι. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα κλάδο το δικό σας που έχετε κατηγορηθεί ότι φταίτε εσείς, ότι ανεβοκατεβάζετε τις τιμές όπως φταίτε εσείς. Φτάνουμε λοιπόν.
2: Το παραμύθι αυτό δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Όλοι μιλάνε για τον Brent και την τιμή στην Αντιλία. Κανείς δεν λέει για τη τιμή του δηληστηρίου. Ας πει πόσο είναι το δηληστήριο, μας πούμε και πόσο πρέπει να κερδίσουμε και μετά σπληρώσουν και τα έξοδα.
0: Ωραία. Φτάνουμε.
2: Δηλαδή με ένα 85 τιμή δηληστηρίου, πόσο πρέπει να πουλάει το κάψιμο. Θέλετε την τζάμπα να τον πουλάμε, να κλείσουμε, οκ.
0: Okay. Κλείνουνε συνάδελφοί σας, πανελλαδικά κλείνουνε συνάδελφοί σας.
2: Με 2 ευρώ τη βενζίνη όταν και το πετρέλαιο, τα κόστη είναι υπερβολικά υψηλά. Το χρηματοοικονομικό κόστος είναι μεγάλο. Οι προμήθειες στην τράπεζα έχουν πάει 30-40% παραπάνω. Άλλο πράγμα πληρώνεις ένα στο 1,5 ευρώ προμήθεια στην τράπεζα και άλλο στα 2.
0: Μάλιστα. Φτάνουμε τώρα.
2: Θέλει ο κόσμος να πιστεύει ότι το φταίει ο πρατηρίουχος. Τι κάνουμε, εντάξει, το πιστεύει.
0: Φτάνουμε λοιπόν τώρα.
2: Αρχίζει το μύθο του.
0: Φτάνουμε λοιπόν τώρα στη ΔΕΘ. Φτάνουμε λοιπόν την τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Εσείς ως κλάδος, τι ζητάτε ή τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό?
2: Αν περιμένετε κλάδος, κάτι. Εμείς σαν κλάδος θέλουμε να. Σαν κλάδος εμείς θέλουμε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των πρατηρίων. Αυτό θέλουμε να γίνει.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Η διαμόρφωση των τιμών είναι δευτερεύον. Το πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος των πρατηρίων, της λειτουργίας των πρατηρίων.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σας πω και υπάρχουν και παραδείγματα ανά την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Η Ευρώπη δουλεύει αυτοεξυπηρέτηση. Το κόστος του προσωπικού είναι το 60% του κόστου του πρατηρίου, που δεν υπάρχουν και άτομα. Υπάρχει δηλαδή η θέληση να υπάρχει προσωπικό, να το πληρώνει η επιχείρηση, αλλά δεν θέλουμε να συμμετάσχει ο καταναλωτής σε αυτό. Θέλουμε να λειτουργεί, να έχουμε νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος. Ισρών Νεκρών 2. Έχουμε προβλήματα στο Ισρών Νεκρών 2. Κόστος λειτουργίας. Συνέχεια. Αυτά ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας. Γι' αυτό δεν αντέχει ο πρατηρίουχος. Γιατί έχει περιορισμένο κέρδος, υπάρχει η καθετοποίηση αγοράς. Δηληστήριο, εταιρεία εμπορίας και πρατήριο και μεταφορέας είναι ο ίδιος. Άρα μπορεί να δημιουργήσει ένα ανταγωνισμό διαφορετικό από ό,τι πρέπει. Και το κυριότερο είναι πρέπει να λέμε την αλήθεια. Η αναφορά συνέχεια στον Brent και στην Αντλία δεν βοηθάει τη γνώση, την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τώρα λοιπόν.
2: Όταν έχουμε υψηλές δηληστηριακές τιμές, θα υπάρχουν και υψηλές τιμές στην Αντλία. Το πρατήριο αγοράζει μέσω των εταιριών εμπορίας με τιμές δηληστηρίου. Πουλάει το δηληστήριο ένα 83-85, θα βάλει το κέρδος η εταιρεία, το μεταφορέα, και θα βάλει και ένα υποτυπώδες κέρδος το πρατήριο, που μέχρι τώρα τα στοιχεία που είναι ερτημένα στο Υπουργείο Ανάπτυξης φαίνεται ένα κόστος, μια κερδοφορία από το δηληστήριο μέχρι το πρατήριο 7-8%, όταν το 10% είναι το κόστος λειτουργίας του πρατηρίου. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε τι λέμε κιόλας.
0: Εάν
2: δημιουργήσαμε ένα μύθο ότι φταίει το πρατήριο, ανεβάζει, τρέχει κτλ., okay. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε πλέον να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ας ζήσει ο καθένας το μύθο του.
0: Να είστε, κύριε Γεωργίτη, έτσι όπως τα ακούω και έτσι όπως μου τα λέτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν βλέπουμε να αλλάζει το 2 ούτε μετά τη ΔΕΘ, ούτε πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ότι κάπου εκεί στο 2 θα είμαστε.
2: Τι νόημα έχει αν είναι 1,99 ή 2,01?
0: Όχι,
2: έχει κανένα νόημα.
0: Όχι, δεν μιλάω.
2: Είναι πανάκριβα τα κάψιμα.
0: Όταν λέω κοντά στο 2, δεν μιλάω να φτάσει στο 1,97, πάλι 2 είναι. Λέει το να πάμε στο 1,70, 1,75 δεν προβλέπεται με τίποτα.
2: Το 1 ή 2 λεπτά τη διαφορά είναι η επιβίωση του πρατηρίου.
0: Αδιάφορο είναι αυτό. Το να πάει 1,70 δηλαδή δεν προβλέπεται με τίποτα.
2: Αυτό που βλέπουμε τώρα, γιατί πρέπει να λέμε τι βλέπουμε τώρα, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Γιατί είναι δύσκολο να αλλάξει? Γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν καύσιμα στον κόσμο. Οι χώρες έχουν δώσει από τα στρατηγικά τους αποθέματα πάρα πολλά λίτρα, για να μην υπάρχει έλλειψη. αυτά πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να αντικατασταθούν. Τα στατικά αποθέματα πρέπει πάντα να μπορούν να αντικατασταθούν. Γι' αυτό δεν έχουμε και ελλείψεις. Στη χώρα μας μπορούμε να κατηγορούμε τον οποιοδήποτε, αλλά η χώρα μας δεν αντιμετώπισε ελλείψεις. Και προφανώς τα δηληστήρια τα δικά μας, που παράγουν και καλά προϊόντα, γιατί δεν μπορούμε να λέμε μόνο τα στραβά, θα τα λέμε όλα, φρόντισαν και δεν άφησαν τη χώρα από κάψιμα. Άλλες χώρες δεινοπαθούν. Ναι. Δεινοπάθησαν. Η δικιά μας χώρα δεν είχε προβλήματα τέτοια. Προφανώς τα δηληστήρια μας, τα οποία είναι υγιείς επιχειρήσεις, φρόντισαν για αυτό το πράγμα. Και πρέπει να τους το πιστώσουμε. Το ότι κερδίζουν παραπάνω λεφτά, okay, αυτό είναι στη λειτουργία του κράτους. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είχαμε ελλείψεις, γιατί πρώτα ξεκινάμε από αυτό. Να έχουμε προϊόν. Αν δεν έχουμε προϊόν, είναι προβληματικό.
1: Μάλιστα, να ολοκληρώσουμε, κύριε Κουρτζή.
0: Αυτό. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
2: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Ελπίζω με καλύτερες τιμές.
2: Αμήν. Αμήν.
0: Καλημέρα.
1: Αυτό ήταν ο κύριος Κουρτζής.
0: Πρόεδρος ΠΟΠΕΚ της Ελλάδας.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Τάσο. Λέει καλημέρα. Όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος σε λίγο, γενικότερα λέει, ο άνθρωπος σε λίγο θα είναι αχρίαστος. Μακάρι να αλλάξουν οι πολιτικές υπέρ του ανθρώπου. Φαντάζομαι αναφέρεται στις νέες προοπτικές που υπάρχουν στις εργασίες και ότι πλέον ο άνθρωπος θα είναι σε δεύτερο ρόλο. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι το μήνυμα που στέλνει.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο άνθρωπος. Κλιματική αλλαγή. Υπάρχει. Προβλήματα υπάρχουν. Είδαμε τι έγινε στο Νεπάλ. Ναι, okay, ο άνθρωπος το έχει κάνει αυτό και ο άνθρωπος το πληρώνει αυτό, έτσι. Αν εννοεί αυτό.
1: Ναι, εντάξει, μπορώ να το ερμηνεύσω με πολλούς τρόπους. Μπορώ να το εξηγήσει λίγο για να το καταλάβουμε.
0: Και ξέρεις ποιος οργάνωσε, ποιοι είναι οι φύλακες της Αναστάσεως που θα πάνε μετά του προϊσταμένου τους και είναι εκεί ήδη στην Δυτική Ελλάδα τώρα και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιος το οργάνωσε αυτό, ποιοι, πώς και γιατί. Ξέρεις ποιος?
1: Όχι.
0: Σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε.
1: Α, εντάξει, ναι, ο κύριος Κυρανάκης. Ναι, σωστό, ο κύριος Κυρανάκης τα κάνει.
0: Οργάνωσε ποιοι είναι οι φύλακες της Αναστάσεως που πρέπει να ξαναπάνε με τον προϊστάμενο τους αυτή τη φορά.
1: Βασιζόταν, λέει, στο αυτόματο πολιτή καυσίμων, λέει ο Τάσος.
0: Κάθε αλλαγή που γίνεται.
1: Αυτό λέει, ότι τα νέα μέσα θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, ναι, στις δουλειές.
0: Και θα βρεθούν νέες δουλειές, νέα επαγγέλματα. Αυτοί που φτιάχνουν τους πολιτές καυσίμων, αυτοί που τους κάνουν συντήρηση, αυτοί που είναι σαν την επανάσταση του Μάντσεστερ. Βεβαίως η γενιά που ζει την αλλαγή
1: την πληρώνει.
0: Και η επόμενη. Λοιπόν, και στο Μάντσεστερ τι έγινε όταν οι κοπτορατούντες φύγανε, γιατί ήρθαν τα μηχανές, αυτές οι γυναίκες και τα παιδιά της οικογένειά τους πείνασαν. Μετά όμως βρέθηκε αυτός που φτιάχνει το λάδι της μηχανής, το στρόβαλο της μηχανής και αυτός που φτιάχνει την ίδια τη μηχανή. Βγήκανε νέες δουλειές. Έτσι είναι οι αλλαγές, η γενιά που τη ζει τις πληρώνει και δυστυχώς οι αλλαγές που έρχονται πολύ ετεροχρονισμένα.
1: Ναι, και
0: να έχουν γίνει χρόνια πίσω.
1: Και βέβαια αυτό που λέει ο Τάσος στον παρόντα χρόνο είναι μια αλήθεια, έτσι. Γιατί εμείς που θα ζήσουμε κάτι τέτοιο, για πολλούς μπορεί να είναι κάτι δύσκολο και στενάχωρο.

0: τώρα που αναφέρθηκε στον κύριο Κυρανάκη, πώς πάει ο σχεδιασμός εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Καταπληκτικά.
0: Βαίνουν όλα καλώς.
1: Ναι. Το αν ακούσει.
0: Τα πηγαίνει καλά ο κύριος Κυρανάκης. Εσύ τι ακούς?
1: Σηκωθείτε να σας
0: χειροκροτήσουμε. Σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε. Άρα είναι όλα καλά.
1: Ναι, κοίταξε. Το πρόβλημα θα λυθεί με τη Βόρεια Ελλάδα. Αν φέρουμε, πάμε στη Γερμανία, τους δώσουμε κάτι παραπάνω. Τόσα εκατομμύρια δεν δίνουμε στις τράπεζες για να είμαστε καλά παιδιά. Για το καλό της χώρας, για το καλό της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Επίσης, για το καλό της Ελλάδας δεν πρέπει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Ο ίδιος ό,τι λέει, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Για να μπορεί κάποιος να σηκώνει το τηλέφωνο στις τρεις τα ξημερώματα.
1: Ας δώσουμε λοιπόν ένα 50 εκατομμύρια στην Ντόρτμουντ, να φέρουμε τον Τέλεια Θεσσαλονίκη, να δει πώς θα αλλάζουν τα ποσοστά πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώνει το θέμα. Ούτε να τρέχουμε, ούτε να χαλάμε βενζίνες κατά αυτό και να πηγαίνουμε χεράτα, να υδρώνουμε τη φανέλα. Φέρνει τον Τέλεια πίσω, δώσε 50 εκατομμύρια στην Ντόρτμουντ, 30 δεν δώσε. Δώσε 50, τι είναι 50 εκατομμύρια τώρα για τον Μητσοτάκη?
0: Εδώ το στραγάλια.
1: Κάτι δεις από πληρώνουμε στους Γερμανούς. Πάλι Γερμανοί είναι. Επειδή είναι και φίλοι μας, θα μας κάνουν για μια καλύτερη τιμή. Πάει 45.
0: Μάλιστα.
1: Φέρνεις τον Τέλεια και δεν τρέχεις. Και οι φύλακες της Αναστάσεως.
0: Και σε ψηφίζουν οι παουκτζίδες στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Και οι φύλακες της Αναστάσεως φέραν τον Κωνσταντέλια πίσω στον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, τώρα από Βόρεια Ελλάδα θα σε πάω νότια.
1: Δεν θέλω, και εγώ σε πήγα νότια. Είχαμε τον κύριο Τζαφάρα προηγουμένως.
0: Από Πύργο. Εγώ θα σε πάω ακόμη πιο νότια.
1: Εσύ θα με πας στο χωριό σου, γιατί είσαι βουλτεψιακός.
0: Ναι, είμαι βουλτεψιακός εγώ, ναι. Εντάξει, Καλαμάτα δεν είναι χωριό όμως.
1: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς η πρόταση της εκπομπής, παιδιά, ναι, τώρα που συνεχίζεται το καλοκαίρι και θα έρθουν και άλλοι καύσονες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μια πόλη η οποία τα έχει όλα, βουνό, θάλασσα, ό,τι θέλετε, ιστορία και φιλοξενία και καλό φαΐ. Για μας που έχουμε κάνει έτσι, εσύ δεν έχεις κάνει παντρεμένος και δεν έχεις κάνει χοντρός.
0: Ναι. Είναι τα δύο πράγματα που μου λείπουν.
1: Είναι τα δύο πράγματα που σου λείπουν. Μακριά και από τα δύο. Μακριά και από τα δύο.
0: Έχω πάρει από τις αποστάσεις.
1: Τις αποστάσεις. Να συνεχίσεις να τις έχεις. Λοιπόν, ο πρόεδρος εστίασης της πόλης της Καλαμάτας, ο κ. Μαλαπέτσας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τα ωραία σας λόγια για την πόλη μας.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Καταρχάς, εγώ θα με αποκληρώσει αν πω για το χωριό του άσχημα λόγια. Δεύτερον, πραγματικά έχετε την ομορφιά σας. Κάτι το οποίο νομίζω αποτυπώθηκε σε κόσμο φέτος το καλοκαίρι, έτσι. Είχατε παραπάνω φέτος από πέρσι για όλους τους λόγους. Και για τις ομορφιές και για τα εισιτήρια των πλοίων. Αλλά εσείς πήγατε λίγο καλύτερα. Ισχύει αυτό? Η απάντηση, αυτό που λέω εγώ, είναι σε σχέση με τις κρατήσεις ξενοδοχείων.
2: Ναι, ισχύει και για την εστίαση, εν μέρει ισχύει. Απλά να πούμε ότι είναι δυσανάλογη η προσέλευση του κόσμου. Δηλαδή, ήταν κακός.
0: Κάνουμε κάποιο φόρημα.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή, κύριε Πρόεδρε.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Τώρα ναι.
0: Ναι.
1: Για συνεχίστε.
2: Λέω, ήταν λίγο δυσανάλογη η σεζόν, με την έννοια ότι ξεκινήσαμε κακά τον Ιούνιο, δεν είχε αρκετό κόσμο, ήταν και ο καιρός που δεν βοήθησε. Ανέβηκε σταδιακά από τον Ιούλιο και ο Αύγουστος νομίζω ότι ήταν ένας από τους καλύτερους Αύγουστους που έχουμε ζήσει εδώ στην πόλη, με μεγάλη επισκεψιμότητα, αρκετό κόσμο και στα καταλήματα, όπως ακριβώς είπατε, που αποτυπώθηκε και από τα στατιστικά της Ελστάτ, αλλά και στα καταστήματά μας. Εμείς απλά αυτό που βιώνουμε είναι η μειωμένη κατανάλωση που έχουμε τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να...
1: Δηλαδή πολύ κόσμος με λιγότερο τζίρο, εννοείται.
2: Πολύ σωστά, ακριβώς.
1: Αυτό όμως σημαίνει και πολύ προσωπικό για να εξυπηρετήσουμε τον πολύ κόσμο και πολλές προμήθειες για να εξυπηρετήσουμε, αλλά ο τζίρος προς τα κάτω.
2: Είναι γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα, όπως λέμε συνεχώς, έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ στον κλάδο της εστίασης και δεν αφήνει κερδοφορία. Οι επιχειρήσεις όλες της εστίασης πλέον έχουν συμπιεσμένη κερδοφορία. Και εδώ είναι η βοήθεια που ζητάμε, η εστίαση και υπό ΕΣΕ ως συνδικαλιστικό όργανο, που λέει ότι ο ΦΠΑ της στην εστίαση πρέπει να επανέλθει στο 13%. Όχι για να περάσει στον καταναλωτή απαραίτητα, αλλά για να βοηθήσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Να βοηθήσει δηλαδή να έχουμε υγιείς επιχειρήσεις με κερδοφορία για να μην όρθιες. Γιατί επιχείρηση που δεν έχει κερδοφορία, όπως καταλαβαίνετε, θα κλείσει.
1: Κύριε Μαλαπέτσα, να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Εκεί στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή γύρω-γύρω, επιχειρήσεις κλείνουν ή αλλάζουν χέρια?
2: Ξέρετε τι, κλείνουν και αλλάζουν χέρια και
1: ανοίγουν. Κάνετε ότι αλλάζουν χέρια είναι ότι κλείνουν. Εγώ δεν μπορώ και την παίρνει ο πουρναράς. Ναι, ναι. Την επιχείρηση δεν σημαίνει ότι συνεχίζεται.
2: Έχουμε τα τελευταία χρόνια, το πρόσημο είναι αρνητικό. Δηλαδή έχουμε σταδιακά ένα 5 νομίζω ή

0: τα 3 ευρώ που μπήκε, από το ΦΠΑ που πήγε από το 13 στο 23, από το δημοτικό φόρο που έδωσε τη δυνατότητα στους Δήμους να αυξήσουν από το 0,5 στο 0,75, από τον ειδικό φόρο που έχει μπει στα ποτά, δηλαδή εμάς μας έχει αυξήσει όλους τους φόρους. Δεν έχει μειώσει και νομίζω ότι και στην ΔΕΘ που έρχεται δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο μέτρο για την εστίαση. Δυστυχώς αυτό το πιερακάκι εδώ στα όλα είναι για τους υπόλοιπους εκτός την εστίαση.
1: Μάλιστα. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση στην Καλάματα, κύριε Μαλαπέτσα? Υπάρχει κίνηση?
0: Έχουμε ζέστη αρκετή, έχει καύσωνα, έχει κόσμο που κυκλοφορεί ακόμα στην παραλία της Καλαμάτας, ναι. Αλλά και στο εμπορικό κέντρο έχουμε αρκετό κόσμο. Δηλαδή Καλαμάτα, εκτός ότι έχει ένα παραλιακό μέτωπο πάνω από 13 χιλιόμετρα που ξεκινά από το λιμάνι της και φτάνει μέχρι και τις Μαντίνες και τη Σάντοβα, είμαστε η μοναδική πόλη που, αν θέλετε, τώρα κάνουν μπάνιο μέσα στο λιμάνι, εντός λιμάνι. Δηλαδή είναι τόσο καθαρά τα νερά που μπορείς να κάνεις μπάνιο μέσα στο λιμάνι. Έχουμε ένα πολύ καλό εμπορικό κέντρο. Έρχονται κόσμος για να ψωνίσει την πόλη της Καλαμάτας και μεθαύριο το Σάββατο έχουμε τη λευκή νύχτα εδώ, όπου θα έχουμε αρκετό κόσμο, αρκετή επισημότητα για να κάνουν τις αγορές τους στο εμπορικό κέντρο της πόλης μας.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Σεπτέμβριο στην Καλαμάτα, και επειδή είναι και νότια, κύριε Πουρναρά, εσείς ξέρετε από αυτά, έχει και λίγο καλύτερη θερμοκρασία.
1: Ναι.
2: Οπότε ο δρόμος είναι. Τι είναι, δύο ρίτσες είναι?
1: Δυόμιση.
2: Δυόμιση.
1: Ναι.
2: Δυόμιση ρίτσες. Καλαμάτα, διασκέδαση, φαΐ, ύπνο, μπάνιο, όλα έρχονται. Και βόλτες, έτσι, όπου θες. Από Πύλο Μεθόνη Κορώνη μέχρι Καρδαμίλη και από τη μία, και μέχρι Αλαγωνία, μα θες και βουνό. Σωστά, κύριε Μαλαπέτσα?
0: Μια χαρά τα λέτε, μας έχετε διαβάσει καλά.
2: Έχουμε ζήσει, δεν έχουμε διαβάσει. Μα διαβάσαμε, δεν τα είχαμε ξεχάσει, έχουν περάσει και τα χρόνια.
0: Μας έχετε επισκεφτεί αρκετές φορές και νομίζω ότι ο νομός Μεσσηνίας και η Καλαμάτα είναι αστήρευτες. Δεν χορταίνονται και πραγματικά όποιος έρχεται, έχουμε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, επαναλαμβανόμενους τουρίστες, που σημαίνει ότι η Καλαμάτα και η Μεσσηνία είναι μια πόλη για να ζεις και όχι για να, μόνο να επισκεφτείς.
2: Λοιπόν, προλαβαίνετε να κλείσετε, Σαββατοκύριακο έρχεται. Καλαμάτα είναι δίπλα. Να, πού θα είναι η εκδρομή σας? Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μαλαπέτσα.
0: Καλημέρα σας.
1: Αυτά και από την Καλαμάτα. Ήταν ο πρόεδρος της εστίασης της πόλης της Καλαμάτας. Και πριν που μιλούσαμε με τον κύριο Μαλαπέτσα, έχουμε εδώ στο στούντιο της τηλεοράσης και είδα σε ανακαλύπτω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και βλέπω από κάτω. Και βλέπω από. Τι έκανε, δεν έκανε τίποτα. Και βλέπω από κάτω ότι έχουμε. Τι έλεγε, δηλαδή. Έχουμε κάνει ήδη δύο συνέδρια στο Πασόκ για το κυκλοφοριακό. Και δημιουργήθηκε η ερώτηση, η απορία σε μένα όσο μιλούσαμε τώρα για την Καλαμάτα. Λύνονται το κυκλοφοριακό με συνέδριο ενός κόμματος?
2: Εννοείται.
1: Τι δηλαδή, ότι συζητάμε, λοιπόν, ότι έχουμε κίνηση δηλαδή. Και ότι τι δηλαδή?
2: Έχουμε κίνηση.
1: Διαπίστωση δηλαδή. Είμαστε επαγγελματίες.
2: Λοιπόν,
1: σε παρακαλώ. Άνθρωποι που κάνουμε διαπιστώσεις.
2: Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Θέλω να μου πεις μετά τα συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στον Όφη. Δυστυχώς ο Πάκο δεν τα κατάφερε. Θέλω να μου πεις την 11η του Πασόκ. Χθεσινή.
1: Γιατί 11 μετά είναι μόνο. Άντε, 11. Εντάξει.
2: Την 11η του Πασόκ. Για πες με. Πες τους καλύτερους, ξέρω εγώ.
1: Δεν σου λέω τώρα τους καλύτερους.
2: Πες μου κάτι από την 11η του Πασόκ.
1: Θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία.
2: Μάλιστα. Τερματοφύλακα.
1: Τερματοφύλακα. Σέρβισες.
2: Τα φαντς εννοείς και τα λοιπά.
1: Ναι, τα φαντς, ναι. Όλα καλά. Αυτά τα βασικά.
2: Αυτά που έφερε ο Τσίπρας και μεγαλουργούν τώρα με το Μητσοτάκι. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το center back, το stopper.
1: Τι άλλο θες να μάθεις? Αυτά τα βασικά.
2: Μπαίνουν και οι υπόλοιποι.
1: Γιατί η υπόλοιπη.
2: Εντεκάδα ήταν.
1: Ήταν 11 συν 1, λέει.
2: Είχαμε και ένα πληρωματικό.
1: Όχι, λάθος. 10 συν 1.
2: Άρα εντεκάδα, καλά τα λέω. Λοιπόν, θα μου πεις τίποτα από την εντεκάδα. Είπαμε δύο. Τερματοφύλακα και στόπερ. Κάνα σε τρεφόρ, βάλαμε.
1: Όλοι και κάποιον θα βάλαμε.
2: Τι, είπαμε τίποτα.
1: Όλοι και κάτι θα πάμε.
2: Τι είπαμε.
1: Είσαι από τους επαγγελματίες ανησυχούντες για το Πασόκ.
2: Για το Πασόκ, ποιο Πασόκ?
1: Είναι
2: ποιο Πασόκ?
1: Του Ανδουλάκη.
2: Μόλις ακούσαμε τον κύριο Τζαβάρα για το Πασόκ του Μητσοτάκη.
1: Θα σας πω και τις.
2: Έχουμε το Πασόκ του Τσίπρα και έχουμε και το Πασόκ ό,τι απέμεινε.
1: Του Ανδουλάκη είναι ενωμένο, είναι ανδουλακικό Πασόκ.
2: Είναι ενωμένο.
1: Και ετοιμάζει και τη φιέστα του στο Ηράκλειο εκεί με αυτοκίνητο Μπομπή και σημαίακια Πασόκ.
2: Τα πάρτισμα.
1: Τώρα πώς το βλέπεις ότι θα φύγει από το Ζάπιο και θα πάει στην Κρήτη? Επικοινωνιακά.
2: Εσύ δεν είπες ότι θα κάνεις. Εσύ θα έφτιαχνες τα Χανιά σου, θα τα κάνεις χωριό σου για να πας στα Χανιά. Ο άνθρωπος είναι και από εκεί, γιατί να μου.
1: Ερμηνεύτηκε από πολλούς, για να το μεταφέρω και αυτό, ως πολύ ανδουλακικό. ότι πού μας πάει στα μέρη του Ανδουλάκης, δηλαδή

0: Διότι φεύγει από το πανλαδικό στοιχείο του ΠΑΣΟΚ και πηγαίνει απλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και σε κάποιους δεν αρέσει. Αυτό το μεταφέρω γιατί μου υπόθηκε αυτό, μου μεταφέρθηκε.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Την εντεκάδα δεν μου λες, έχεις μείνει σε τερματοφύλακα και στόπερ.
0: Ο τερματοφύλακας είναι η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Ναι, ναι, είναι τερματοφύλακα.
0: 120 δόσεις για χρέη.
1: Στα χαφ.
0: Στα αυτά, στα χαφ. Αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό τι είναι.
1: Αμυντικό χαφ.
0: Αμυντικό χαφ. Δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη.
1: Αυτό είναι, αρχίζει και γίνεται επιθετικό. Ναι. Πάμε προς τα εξτρέμ.
0: Ισχυρότερα δικαιώματα απέναντι σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς.
1: Ωραία, πήγαμε και στο αριστερό και στο δεξί εξτρέμ.
0: Πώς έχω πει.
1: Πες στο σέντερ φόρ.
0: Θα έχω πει 6-7. Ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το είπε και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Επιβράβευση συνεπών οφειλετών. Υπόθηκε και αυτό.
1: Μάλιστα, μέχρι τα μπάκα έχουμε πει.
0: Προστασία αγροτικής γης.
1: Αρχίζουμε και παίζουμε σε, σε δεύτερο επιθετικό.
0: Δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές.
1: Ναι.
0: Και ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός για επιχειρήσεις.
1: Εντάξει, δεν θα παίξουμε με καθαρό αριθμοφόρο.
0: Από αυτά, ποιος είναι ο φόρο, δηλαδή.
1: Δεν έχει, είναι περιφερειακό.
0: Μπορεί να είναι
1: περιφερειακό.
0: Η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό δεν είναι φουνταριστός.
1: Δεν είναι καθαρά φουντε. Δεν είναι Ελκαμπή, α πούμε. Ντέζερ, ξέρω εγώ, ή Γιώβιτς που διάλεξε ποιον θες.
0: Λοιπόν, αυτά ολοκληρώνουμε κάπου εδώ.
1: Ο Πάνος ο Πουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Θεού 112, Μπίμπι.
0: Και Ντόναλτ Τραμπ. Και Ντόναλτ Τραμπ. Γιατί τώρα έχει τσακωμούς. Ντόναλτ Τραμπ έχει νέους τσακωμούς. Έχει με τον Καναδά. Αλληλοκατηγορούνται και αλληλοεξαπολύουν πυρά και ποινές.
1: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Εντάξει.
1: Εμείς θα έρθουμε πάλι την Δευτέρα.
0: Ναι, πήγα να πω αύριο. Αύριο είναι Σάββατο, παιδιά. Ναι. Δευτέρα ξανά, 9 με 11 εδώ, η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Και τώρα ποιος έρχεται εδώ.
0: Μένετε εδώ συντονισμένοι στον 943. Έρχεται Νικόλαος Κατσάτσος.
1: Να μάθετε και τι έγινε χθες και τι έλγενέστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτά. Να προσέχετε και Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα τα πούμε εκεί.
0: Γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στους 472 έρχονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Πάνω από 1000 είναι οι άνθρωποι που αγνοούνται. Συνεργοί έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από 100 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Φανατηφόρο, το αρχείο πραγματοποιήθηκε στο Αγίου Αναργύρου. Ένας 76χρονος άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο χθες βράδυ. 28χρονοι οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στην Βέρεια, όπου η 18χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στον καταράκτη του Δερματά, διερευνούν οι αρχές. Μαζί με ένα φίλο της μπήκαν στο νερό, όμως η 18χρονη δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Ο φίλος της, αντιλαμβανόμενος ότι είχε χαθεί, ζήτησε βοήθεια. Από τις φυλακές Μαλανδρίνου φέρεται να δόθηκε η εντολή για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βίλα 81χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στην Βασιλική Λευκάδα. Η υπόθεση που εξιχνιάστηκε από το ελληνικό FBI. Ως φερόμενη ηθική αυτουργή εμφανίζονται δύο κρατούμενοι στις φυλακές, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα, 5 άνδρες και 1 γυναίκα. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ψεκασμός θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε μετά από σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΔΗ και των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών της περιφέρειας. Σε ισχύ ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Σήμερα 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που είναι αναρτημένο στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού www.culture.gov.gr. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Η νεκρόσιμη ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 12, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό κύκλο, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας του τραγουδιστή. Στον καιρό, έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές εμπόρες, ενισχυμένη άνε μέχρι 8 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κάτσατσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλήν ημέραν σε όλες και όλους, σε όλο το ακροατήριο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε μαζί παρέα από τις 11 έως τις 2. Θα είμαστε παρέα για 3 ώρες όπου θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, ποδοσφαιρικά και εμείς, καθώς είχαμε και δράση και στα άλλα σπορ. Αλλά εννοείται πως θα συζητήσουμε αργότερα για τα άλλα σπορ, καθώς είμαστε στον απόϊχο των ευρωπαϊκών προκριματικών, όπου είχαμε εννοείται και την συμμετοχή ελληνικών ομάδων. Ξεκίνησε με 5 η Ελλάδα και συνεχίζουμε με 4 ομάδες, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν ο άτυχος της υπόθεσης, καθώς αποκλείστηκε εναντίον της Μπράν με ένα πέναλτι πολύ αμφισβητούμενο, το οποίο κέρδισε η νορβηγική ομάδα. Θα τα πούμε όλα μα όλα στην συνέχεια. Ωστόσο, όπως κάνουμε κάθε φορά τις τελευταίες ημέρες, θα ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Απλά να πούμε λίγο πάνω κάτω το τι έγινε πριν τα πούμε πιο αναλυτικά. Χθες είχαμε δύο προκρίσεις ελληνικών ομάδων. Στο Europa League την πρόκριση του Όφη στην League Stage, League Phase, Regular Season, πείτε την όπως θέλετε. Εγώ όταν βλέπω τέτοια φορμάτ, πιο πολύ μου έρχεται το μπάσκετ στο μυαλό, του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβ, με δραματικό τρόπο, με ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν εντυπωσιακό, θα μιλήσουμε και στην συνέχεια. Και Όφη, ο οποίος επικράτησε 2-0 στο Europa League για να προκριθεί στην League Stage, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε στο Conference League, επικράτησε 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Και πραγματικά, ενώ ο Όφη έπαιξε πάρα πολύ καλά, έπαιξε πάρα πολύ καλά από τα στιγμιότυπα τα οποία είδα, έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός πραγματικά ήταν πολύ χλιαρός. Πολύ χλιαρός. Βέβαια, ό,τι σχόλια έχουμε να κάνουμε, ό,τι είναι να πούμε, θα τα πούμε στην συνέχεια, καθώς έχω μπροστά μου τα πρωτοσέλιδα και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Και ξεκινάμε με το, με το πρωτοσέλιδο της Live Sport. Εκεί όπου έχουμε αναφορά στον Παναθηναϊκό προφανώς. Ο Θεός είναι Παναθηναϊκός. Ο Μέγα Σίριλ Ντέσσερς με δύο γκολ, λυτρωτικό πέναλτι στο 125 για το 1-2 και, και ο φοβερός πολεμιστής Βιθέντε Ταμπόρδα οδήγησαν τον κακό Παναθηναϊκό σε τεράστια πρόκριση στην League Face του Conference League. Καταγγελία του Παναθηναϊκού στην UEFA, ποδοσφαιριστής Χράντετς Κράλοβε επιτέθηκε στον Κυριακόπουλο. Συνεχίζουμε με τις, με τους ευρωπαϊκούς, με τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Όφη για φίλημα με την αναφορά του, την αναφορά της Live Sports στο, στην νίκη του Όφη 2-0 επί της Τσέσκα Σόφιας στο Βασίλ Λεύσκι στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας και πικρό αντίο για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο δεν ήταν μόνο οι, οι αγώνες των προκριματικών, καθώς είχαμε και την κλήρωση στην, για τη League Face του Champions League, εκεί που η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της. Έχει δικαίωμα στο όνειρο. Μεγαθύρια αλλά και αντίπαλοι που δεν τρομάζουν την ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Εκτός με City, Dortmund, Shakhtar, Como, μέσα με Real, Roma, Γαλατά και LASK. Ο Λισάνδρου αναφέρει ότι, υπάρχει περηφάνεια, ότι υπάρχουν περηφάνεια, χαρά και ανυπομονησία. Με Νίκο Λιτσιένωση πήρε 22.000 από τους 28.000 πόντους του συντελεστή της. Η πρόκριση από Χρυσάφη και το αστεράτο πριμ του Μάριου Ηλιόπουλου. Τι ισχύει με, με τη μεταγραφική ενίσχυση. Κόκκινος ο Πέτερσεν στην Αθήνα από χθες, ο Νορβηγός μπακ θα υπογράψει 4 χρόνια με τον Ολυμπιακό και έχουμε και αναφορά και στον Πέτρο Γκαϊδατζή και δικαίως, καθώς αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής έπειτα από τον τίτλο που κατέκτησε στον Βαρέζε, στο Βαρέζε της Ιταλίας, τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γκαϊδατζής.

Επόμενη εφημερίδα, Sport Day. Ανάσταση με Ντέσσερς. Ο Παναθηναϊκός άντεξε στην πίεση των Τσέχων και πήρε το χρυσό εισιτήριο για, για την League Phase του Conference League στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Τάση αυτοκτονίας ξανά από τους πράσινους, που ενώ προηγήθηκαν με το τάγκ από την Ιγυρία στο δεύτερο ημίχρονο, δέχτηκαν την ισοφάρηση στις καθυστερήσεις από τον Νταρίντα. Ο χρυσός σκόρερ του Τριφυγιού κέρδισε το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό του έξτρα μισάωρου και έγραψε το happy end σε ένα μάτς με χιτσκοχικό φινάλε που έσπασαν καρδιές. Προβληματική ξανά η εμφάνιση, αλλά η πρόκριση είναι αυτή που μετράει για τον Παναθηναϊκό. Ομάδα δηλητήριο, ο τεράστιος όφι του μαέστρου Χρήστου Κόντι πέρασε πανηγυρικά στη League Phase του Europa League με δύο καθαρές νίκες και συνολικό σκορ 5-0 επί της CSKA Σόφιας. Μάγκες και παλικάρια, οι κριτικοί έκαναν τη δουλειά όπως έπρεπε και στη Σόφια, με τον Νους και τον Θεοδοσουλάκη να πετυχαίνουν τα γκολ του θριάμβου. Έχουν πάρει φόρα τα κοπέγια του Ηρακλείου και δεν σταματάνε πουθενά. Πάμε τώρα. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2. Η αντίδραση δεν ήταν αρκετή. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Μπραν με 2-0, αλλά βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσει μέσα σε 5 λεπτά με Ντιαγέ και Ζαφίρη. Δέχτηκε όμως τη χαριστική βολή με ένα αυστηρό πέναλτι εκτός Ευρώπης, πρώτη φορά μετά το 2022. Κλήρωση-πρόκληση. Η ΑΕΚ θα παίξει στον Γαλαξία των Αστέρων με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και ΛΑΣΚ εντός έδρας και εκτός με Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρμουντ, Σαχτάρ Ντονέτσκ και Κόμο. Ο Σέρβος Μέτρε έχει το απόλυτο των προκρίσεων ως προπονητής της ΑΕΚ και συνολικά στην καριέρα του. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ μοίρασε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ολυμπιακός φορτσάρει για ενίσχυση στα χαφ, με τον δανό άσο της Τζένοα να είναι κοντά στην μεταγραφή. Αγγίζει Φρέντρουπ. Ήρθε η Σάιτα της Νορβηγίας, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο διεθνή μπακ της Τωρίνο, Μάρκους Πέτερσεν, ο οποίος παίζει και στα δύο άκρα. Στην Αθήνα από χθες βράδυ υπογράφει για 4 χρόνια Χιλ και Νταβιντασβίλη ξανά στο προσκήνιο της ομάδας του Πειραιά. Καραλής από άλλον πλανήτη. Πέρασε τα 6-20 και διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ. Φούλια διπλό, Ουκρανία-Ελλάδα απόψε στις 7.

Πάμε τώρα στο φως των σπορ, στα Ουράνια, με το εμφατικό 3-0 στο Παγκρίτιο. Όφη ολοκλήρωσε τον θρίαμβο στη Σόφια, επικρατώντας ξανά τη Τσέσκα Σόφιας με 2-0. Νου στο 36 και Θεοδωσουλάκη στο 78 υπέγραψαν τη νέα μεγάλη ιστορική νίκη και έστειλαν τους ασπρόμαυρους στην League Phase του Europa League. Μηχανάκη Πέντερσεν, ο Νορβηγός μπακ έφτασε χθες στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Υπογράφει σήμερα τρίτο συμβόλαιο. Το φως αναλύει το προφίλ του και τον συγκρίνει με Ροντινέ και Κωστίνια. Ξανά στο τραπέζι ο Καντιού, τι γίνεται με Κάσερες και Αμραμπάτ. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι καλύτερη για Βάργκας. Είναι καλύτερη για Βάργκας, λένε οι Ισπανοί. Ο Χιλ και τα νέα σενάρια για Νταβιντασβίλη. Η Τζένοα δίνει Φρέντρουπ. Στους Εθέρες, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20 μέτρα. Παρότι έχασε και στο Diamond League της Ζυρίχης από τον Ντουμπλάντης που πέτυχε 6-25. Νέα πρωτιά του Μίλτου με 8-45 μέτρα. Παγκόσμιος Γκαϊδατζής, ο πρωταθλητής Ευρώπης στο σκίφ ελαφρών βαρών, έκανε double στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας του Άμστερνταμ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Νωρίτερα, Γαβριέλα Γιώγιου και Λίλα Μουρατίδου πήραν το ασημένιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Παίζει τελικό. Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει απόψε την Ουκρανία στη Ρίγα και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης του Μπουντομπάσκετ του 2027. Εκτός πλάνων, η Φλιώνης, Μωραΐτης και Περσίδης. Δύσκολη απόφαση ο Λαρετζάκης στο ενδιαφέρον της ΣΑΕΚ και το ελληνικό στοιχείο στον Ολυμπιακό. Μετά την επιστροφή του 32χρονου Άσου στην Εθνική, από την Εθνική, θα γίνουν οι τελικές συζητήσεις. Μεθαύριο το πρώτο φιλικό της σεζόν κόντρα στον Προμηθέα, κάλεσμα award για το τουρνουά στην Κρήτη. Επέζησε από το θρίλερ, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε από την κόλαση στον Παράδεισο, καθώς με πέναλτι γκολ του Ντέσσερς στο φινάλε της παράτασης κέρδισε 2-1 την Χράντα Τσκράλοβε στην Τσεχία και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, συνεχίζοντας στην Ευρώπη. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά το φως. Να πω λίγο την καλημέρα στην Καρντάσανα την Αποστολία, η οποία έστειλε στο Viber και καλά έκανε και έστειλε, για να μου δώσει την πάσα να σας πω ότι μπορείτε να στείλετε και εσείς μηνύματα στο Viber εντελώς δωρεάν, 6939-943-943, από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Η ΑΕΚ τώρα θα μαζεύει πεντάρες. Μην το έχεις Αποστολία, μην το έχεις δεμένο κομποσκίνη αυτό το πράγμα. Έχει μια κλήρωση δύσκολη, αρκετά δύσκολη. Έχει κάποιους αντιπάλους όπου μπορεί να κοντράρει. Οπότε βλέπουμε. Βλέποντας και κάνοντας. Καλημέρα φίλε Νίκο, στέλνει ο Διαμαντής. Καλημέρα φίλε Διαμαντή. Λοιπόν, συνεχίζουμε και έχουμε άλλες δύο εφημερίδες. Να διαβάσουμε. Κόκκινος πρωταθλητής. Συμφωνία για Φρέντρουπ. Οι Ιταλοί αποκαλύπτουν ότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Τζένοα και περιμένει την απάντηση του Δανού Διεθνή Χαφ. Μισό λεπτό. Ωραία. Πρόεδρε, πάρ τον πάνω σου. Γιατί τον Βίκινγκ. Κύριε Μαρινάκη, κανένας και τίποτα δεν μπορεί να στερήσει τα όνειρά σου που είναι κοινά με όλους τους οπαδούς του θρύλου. Ανάλυση, στήριγμα με αλήθειες και σεβασμό στην δημοσιογραφία. Μάθαινε αντιπάλους στις 2 η ώρα στον Αντένα η κλήρωση του Europa League. Έφτασε στην Αθήνα ο Μάρκους Πέντερσεν και σήμερα δίνεται ερυθρόλευκα. Περιμένει και ο Άλβαρες, έτοιμος αρχηγός του Μεξικού για τον Πειραιά, κοντά στη συμφωνία Ολυμπιακός και West Ham, λένε οι Άγγλοι.

Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στις εφημερίδες με την ώρα το σπορ. Η ΑΕΚΑΡΑ στα αστέρια με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και Λάσκ στη Νέα Φιλαδέλφια. Με Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρμουντ, Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Λονδίνο και Κόμο τα εκτός έδρας. Το Σάββατο γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων. Dragan Σάκοτα για πάντα στην ΑΕΚ υπέγραψε μέχρι το 2030 ανεξαρτήτως πόστος, ανεξαρτήτως πόστου. Έρχονται μεγάλες στιγμές στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη για την ομαδάρα της ΑΕΚ και όλους στην Ένωση. Αποθέωση σε όλη την Ευρώπη για την ΑΕΚ, η ομάδα που απειλεί τα μεγαθύρια.

Και την ώρα που απλά να κάνουμε αναφορά ότι σήμερα η μέρα Παρασκευή, σήμερα που ανανεώνονται ακόμα πιο πολύ τα στοιχηματικά περιοδικά, οι στοιχηματικές εφημερίδες, καθώς έχουμε αγώνες στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Και σήμερα έχουμε κάποιους αγώνες στα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Όλα αυτά όμως είναι κουβέντα για την συνέχεια. Λοιπόν, να αναφέρουμε δύο γρήγορα, πολύ γρήγορα, δύο ειδήσεις πριν πάμε σε διαφημίσεις. Η μία αφορά τον Όφη, ότι η Όφη ήρθε σε συμφωνία με την Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Κένναν Κόντρο, με τον 33χρονο Βόσνιο επιθετικό να αναμένεται εντός της ημέρας στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Και να πούμε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την ιστορική πρεμιέρα, στην πρώτη κατηγορία του Nations League με την Σερβία. Στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων βρίσκονται τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής με την Σερβία 24 Σεπτεμβρίου στην παρθενική παρουσία της Γαλανόλευκης στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτά τα λίγα το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League. Έχουμε 4 αγώνες από τις 24 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου. Σερβία-Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου. Γερμανία-Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου. 1 Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία και στις 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία. Ενώ ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του Nations League τον Νοέμβριο με τους αγώνες Ολλανδία-Ελλάδα στις 13 Νοεμβρίου και στις 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την συνέχεια της εκπομπής.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε και εμείς για να συνεχίσουμε εδώ στον 943 Ελλάδα Sports. Και πριν πάμε στην ροή της εκπομπής, έχουν στείλει κάποια μηνύματα οι φίλοι μας στο Viber. Λέει ο Διαμαντής, Νίκο, όχι άλλο ροκ, λίγο ηλεκτρονική μουσική, φίλε. Κοίταξε να δεις, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τις μουσικές, αλλά κατά διαστήματα μπαίνουν διάφορα είδη. Απλά εντάξει, η ροκ είναι ροκ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Μακάρι να ήμουν μάγος, να τα βάζα όλα. Δεν έχω εγώ την ευθύνη, δεν φέρω εγώ ευθύνη. Αλλά εντάξει, εννοείται ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του στη μουσική. Θα τον κατηγορήσω. Ίσα ίσα η μουσική είναι τέχνη, είναι υγεία, είναι ευλογία. Τυχαίνει να έχω και πατέρα μουσικό. Οπότε μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι το διαφορετικό η μουσική. Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, φίλε Κώστα. Αυτή η ομάδα της Τσεχίας είναι μικρή. Το δικό μας πρωτάθλημα είναι καλύτερο, το τσέχικο. Η εθνική Ελλάδας είναι καλύτερη από την εθνική Τσεχίας. Για να μην τρελαθώ, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με μια πολύ καλή ομάδα και κατάφερε, όπως τα κατάφερε. Λίγη υπομονή και όταν μπουν στην ομάδα και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού, τότε θα δούμε πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Για το τελευταίο, συμφωνώ ότι όταν μπουν στην ομάδα και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού, τότε θα δούμε πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός. Αλλά η Χράτα της Κράλοβε, να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι και κάποιο μεγαθύριο. Δεν είναι κανένα μεγαθύριο η Χράτα της Κράλοβε. Τώρα, και νομίζω έχει και πάρα πολύ καιρό να παίξει στην Ευρώπη. Πάρα πολύ καιρό να παίξει στην Ευρώπη η Χράτα της Κράλοβε. Δεν είναι κάτι τρομερό, δεν είναι κάποια τεράστια δυναμική, Κώστα μου. Τώρα, για το αν το δικό μας πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το τσέχικο, αν η εθνική Ελλάδος είναι καλύτερη από την εθνική Τσεχίας, κοίταξε, άμα θες να το πούμε τώρα αντικειμενικά, που η Τσεχία έχει και τα τελευταία χρόνια πιο πολλές προκρίσεις και πολύ καλύτερο υλικό, εντάξει, υπερτερεί η Τσεχία. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε κάτω την νέα φουρνιά, έχει το potential να γίνει καλύτερη ομάδα από την Τσεχία. Και απλά να πω ότι η εθνική Ελλάδος έχει κερδίσει, έχει επικρατήσει μιας εθνικής Τσεχίας που ήταν ίσως η καλύτερη εθνική Τσεχίας όλων των εποχών, με Ροσίτσκι, Νέτβεντ, Τσέχ το 2004. Θα μου πεις, ναι, έγινε η έκπληξη τότε, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε, δεν είναι σωστό ούτε να υποτιμάμε ούτε να υπερτιμάμε. Okay. Όσον αφορά την εθνική ομάδα, οι Τσέχοι αυτή τη στιγμή είναι καλύτεροι. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή τη στιγμή όμως, ναι, είναι καλύτεροι. Είναι καλύτεροι, δεν σου λέω αυτό. Τώρα, για το αν το δικό μας πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το τσέχικο, ξέρεις κάτι. Είναι πολλά πρωταθλήματα τα οποία μπορείς να πεις ότι είναι καλύτερα από τα δικά μας, αλλά μπορείς να πεις ότι, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλύτερα από τα δικά τους. Δηλαδή, ας πούμε, της Τσεχίας δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάποιο σπουδαίο πρωτάθλημα. Έχει ομάδες όπως είναι η Σλάβια Πράγας, η Σπάρτα Πράγας, η Βικτόρια Πλιζέν, η Σλόβαν Λίμπερετς που βγαίνει και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά αν κάτσεις να τους καλύσεις, πιστεύω ότι οποιαδήποτε τσέχικη ομάδα εκτός των πρώτων τριών τουλάχιστον, αν έπαιζε με κάποια μικρομεσαία της εθνικής, θα μπορούσαν να κερδίσουν, ξέρω εγώ. Να δώσω ένα παράδειγμα τώρα, δεν μ' αρέσει τώρα δυσκολεύομαι να το απαντήσω γιατί θέλω να υποτιμήσω και κάποια ομάδα. Θα πω την ομάδα που παίζα εγώ ποδόσφαιρο, Αστέρα Ζωγράφου, που λέει ο λόγος. Εντάξει, τώρα ο Αστέρα Ζωγράφου τοπικά είναι, αλλά έπρεπε να πω κάποια ομάδα, μην υποτιμήσω κανένα, δεν θέλω να υποτιμήσω καμία ελληνική ομάδα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε και πάμε να μιλήσουμε για τα χθεσινά. Θα ξεκινήσουμε με τους αγώνες και εν συνεχεία θα πάμε στην κλήρωση. Ξεκινάμε λοιπόν με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράτα της Κράλοβε, το οποίο είχα περιγράψει, οπότε έχω μια πολύ καλύτερη εικόνα για το χθεσινό παιχνίδι. Πραγματικά δεν με τρέλανε καθόλου. Ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ χλιαρή εικόνα. Η Χράτα της Κράλοβε κατά αναδιαστήματα ήταν πολύ καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, πολύ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο, ας ήταν, είχε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάη Γκαρσία, με το δοκάρι στο 40, που το βλέπεις και φαινόταν σαν γκολ. Αλλά
Σημασία έχει ότι η Χράντατς είχε και πιο, πιο πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, σημαντικές ευκαιρίες, και είχε και την κατοχή της μπάλας με το μέρος της. Στο δεύτερο ημίχρονο κάπως ισορρόπησαν τα πράγματα, αλλά η Χράντατς είχε ένα μικρό προβάδισμα. Εν τέλει ο Ταμπόρδα είχε εκτελέσει στο 70ο λεπτό το φάουλ από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ο Ντέσσερς, ο οποίος 12 λεπτά πριν σκοράρει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, είχε μόλις μπει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Ανδρέα Δετέι, πήρε την κεφαλιά από την σέντρα του Ταμπόρδα σε κανονική θέση. Το γκολ δεν υπήρχε περίπτωση να ακυρωθεί, γιατί υπήρχε παίκτη του Παναθηναϊκού που ήταν offside και ήταν ο Λιβάη Γκαρσία. Ωστόσο, ο Λιβάη Γκαρσία δεν επηρέαζε ποτέ τη φάση, οπότε δεν θα ακυρωνόταν. Και έλεγχος να γινόταν, πάλι δεν θα ακυρωνόταν. Και οπότε λοιπόν ο Ντέσσερς κάνει την κεφαλιά και κάνει το 1-0 για το τριφύλι. Παρ' όλα αυτά, μετά τον γκολ ο Παναθηναϊκός, ενώ πήγε να κάνει μια back-to-back ευκαιρία, ενώ έκανε μια back-to-back ευκαιρία και πήγε να σκοράρει, αν δεν κάνω λάθος, με τον Αντίνο, δεν μπορώ να πω ότι έκανε και κάτι άλλο, γιατί μετά τις επιθέσεις και τις απόπειρες τις είχε χράτη της Κράλοβε. Η άμυνα του Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το τι έγινε χθες, ειδικά στην τελευταία φάση εκεί στο 90-2 που ο Ούχνιτσατ από τα στόπερ ανέβηκε ψηλά στην επίθεση της Χράντατς για να βοηθήσει. Γίνεται η σέντρα από τα αριστερά, παίρνει την πρώτη κεφαλιά για να βγάλει εκτός εστίας τον Πένια και να αφήσει τον Νταρίντα μόνο του με την εστία και να σκοράρει σε άδειο τέρμα το 1-1 στο 90-2 που ήταν αυτοκτονία όλο αυτό. Πραγματικά θα ήταν κάζο. Ήταν κάζο αυτό το οποίο έγινε. Και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Στην παράταση, γιατί κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, όποιος ήταν και άκουγε, είχα πει στον Βασίλη τον Γερασίμου να δούμε πόσο αυτό το γκολ που έβαλε η Χράντατς θα επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα στην παράταση. Γιατί το έλεγα αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά. Είναι η τρίτη φορά που δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά. Απλά είναι η δεύτερη συνεχόμενη κιόλας που δέχεται γκολ, δέχεται τέρμα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Δηλαδή, και αυτό επηρεάσει αρκετά ψυχολογία τον Παναθηναϊκό. Καθώς βλέπαμε την Χράντατς να χάνει βγαίνει επιθέσεις, να χάνει ευκαιρίες, να πετυχαίνει γκολ, το οποίο ακυρώθηκε όμως για φάουλ το οποίο είχε γίνει, να σκοράρει η Χράντατς, και αν θυμάμαι καλά, αυτός που είχε σκοράρει ήταν από τον πάγκο, είχε σκοράρει αλλαγή και ήταν ο Τρούμπατς ήταν, θα δούμε τώρα, ο Σλόντσικ ήταν αυτός ο οποίος είχε σκοράρει για να κάνει το 2-1 για την Χράντατς. Ωστόσο, είχε γίνει το φάουλ και ακυρώθηκε. Το γκολ. Παναθηναϊκός πρώτο ημίχρονο παράταση δεν έβγαλε κάποια ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης ήταν εκεί όπου είχε την πρώτη καλή στιγμή με τον τέταρτο του Ταμπόρδα. Δεν μπόρεσε να σκοράρει όμως ο Αργεντινός. Και ας ήταν, έγινε μόνο μία ευκαιρία. Η Χράντατς ήταν πολύ ανώτερη, πάρα πολύ ανώτερη. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι κάτι δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 120 λεπτά του αγώνα, το οποίο το κέρδισε ο Σίρελ Ντέσσερς από τον Νέτο Φερνάντες, ο οποίος είχε μπει μόλις αλλαγή στην θέση του Βλικάνοβα, ο οποίος βγήκε και αυτός αναγκαστικά γιατί είχε τραυματιστεί. Ο επιθετικός της Χράντατς, που μπήκε ως αλλαγή στην θέση του Μίχαλικ, ο οποίος Μίχαλικ βγήκε αυτός ως αναγκαστική αλλαγή. Για τον Παναθηναϊκό είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές, με τον Τσιριβέ για να βγαίνει στο 30 λεπτό και τον Κουντούρη να βγαίνει στην παράταση στη θέση του και να μπαίνει στη θέση του ο Γιάνγκουσιτς. Ελπίζουμε να μην έχουν κάτι σοβαρό τα παιδιά, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε μάθει κάποιο, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
Και τέλος πάντων πατάει ο Νέτο Φερνάντες το πόδι του Ντέσσερς. Ήταν κανονικό πάτημα, ήταν πέναλτι. Και έπειτα από 5 λεπτά ελέγχου, στο 125, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, ο Ντέσσερς έστειλε με δεξί πλασέ την μπάλα στην αριστερή πλευρά των δικτύων του τερματοφύλακα της Χράντετς Κράλοβε. Έγραψε το 2-1 και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, στην κόψη του ξηραφιού, πανηγύρισε μια πρόκριση που μπορώ να πω ότι αυτή η πρόκριση δεν μπορείς να την πεις μεγάλη από την άποψη ότι από τον αντίπαλο που έπαιζε, αλλά μπορείς να την πεις μεγάλη από την εξέλιξη η οποία είχε η σειρά των δύο αγώνων. Και έτσι ο Νίστρουπ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, με 3 στις 3 προκρίσεις οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην League Phase του Conference League, όπου σήμερα στις 3 η ώρα θα μάθει και τους αντιπάλους του ο Παναθηναϊκός. Τώρα για το τι έγινε μετά τον αγώνα, μετά το τέλος αναμέτρησης, είχαμε επεισόδια, είχαμε εντάσεις και είχαμε κιόλας και μια κόκκινη κάρτα την οποία είχε λάβει ο David Horeis, ο οποίος είχε δεχτεί την κόκκινη για διαμαρτύρια προς τον διαιτή, και μετά είχαμε και τον Τρούμπατς, όπου είχε μια αψιμαχία με τον Αντίνο και οι αψιμαχίες συνεχίστηκαν. Λευτέρης, είναι γεγονός ότι με την Πάξη και την Τσέσκα και με την Χράντετς ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποκλειστεί από τη League Phase του Conference, αλλά η θεά τύχη τον έπιασε από το χεράκι και τον πέταξε δια της βίας μέσα στους ομίλους, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, κοίτα, έκανε ό,τι μπορεί. Να σούμε ειλικρινείς, ο Παναθηναϊκός σε κανέναν από τους αγώνες ο οποίος έχει δώσει δεν έχει δείξει το κάτι το σπουδαίο. Δεν έχει δείξει το κάτι το σπουδαίο ο Παναθηναϊκός. Μένει να δούμε τώρα πώς θα γίνει από την έναρξη της σεζόν, γιατί τώρα αρχίζει η σεζόν. Τώρα με το που μαθαίνουν οι ομάδες και τους αντιπάλους στην League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, τότε αρχίζουν οι διοργανώσεις. Λοιπόν, πάμε μία γρήγορη στον αγώνα του Όφη. Θα μιλήσουμε ακόμα για τον αγώνα του Όφη, για την πρόκριση που κάνουν. Πρέπει να μιλήσουμε για την πρόκριση του Όφη. Αλλά θέλω να πάω σε ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο στο Μπραν ΠΑΟΚ, εκεί όπου η Μπραν που στο πρώτο ημίχρονο υπερτερούσε, είχε έξι προσπάθειες και μάλιστα και οι έξι στην εστία, με μόλις τρεις από τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο η νορβηγική ομάδα προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Χόλμ να σκοράρει το 1-0 στο 45-3 και 11 λεπτά μετά, δηλαδή όταν είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ο Ίγκανσον, ο οποίος σκόραρε το 2-0, ονομάζεται Crystal Money Ίγκανσον. Πετυχαίνει το 2-0 από την assist του Σόρενσεν. Κάπου εδώ φαίνεται η Μπραν να κλειδώνει την πρόκριση στην League Stage του Conference League. Ωστόσο, τουλάχιστον θα πω εγώ, μέχρι το 84ο λεπτό ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και γενικά ήταν πολύ σκληρός για να πεθάνει στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά, στο 63ο λεπτό βρήκε την ευκαιρία με τον Ντιαγέ. Πέτυχε το 2-1. Μείωσε σε 2-1. 5 λεπτά μετά, ο Χρήστος Ζαφίρης ήταν αυτός ο οποίος έκανε το 2-2. Ισοφάρισε. Έδωσε το φιλί της ζωής στον ΠΑΟΚ, στους Ασπρόμαυρους, στους Θεσσαλονικείς. Παρ' όλα αυτά, η μοίρα έπαιξε πολύ άσχημο παιχνίδι, και όχι μόνο απλά ότι ακυρώθηκε γκολ για τον ΠΑΟΚ, αλλά το γεγονός ότι η Μπραν κέρδισε ένα πέναλτι το οποίο είναι αμφισβητούμενο τελείως, το πέναλτι του Γιαννούλη. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είχε την καλύτερη εικόνα για την διαιτησία. Και στο 26ο λεπτό ο Κάστρο ήταν αυτός που πέτυχε το 3-2 για την Μπραν, έστειλε τους Νορβηγούς
στην League Face του Conference League. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη νορβηγική ομάδα η οποία περνάει στο conference, στις ευρωπαϊκές οργανώσεις φέτος. Γιατί έχουν περάσει στο Champions League και η Viking, που είναι η πρωταθλήτρια

είμαι ειλικρινής. Γιατί εκείνη την ώρα έπαιζε και ο Παναθηναϊκός, έκανε την περίοδο του Παναθηναϊκού, οπότε το live δεν το είδα. Το Brand PAOK. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η φάση, σκοράρει στο 86 ο Κάστρο και κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Εκεί που δόθηκε ένα φιλ, εκεί που έδωσε ο Ζαφίρης το φιλί της ζωής, ο Κάστρο έπαιξε το άσχημο παιχνίδι για τον PAOK και τον πέταξε από την Ευρώπη και έτσι η Brand θα είναι η ομάδα η οποία θα βρίσκεται στην κλήρωση της League Phase του Conference League, με τον PAOK να αποκλείεται από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά έπειτα από τη σεζόν 2022-23, όταν είχε αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League από την Λεύσκη Σόφιας. Και πώς θα έφερε η ζωή, η Λεύσκη Σόφιας θα συμμετέχει στο Europa League φέτος. Και τέλος πάντων, και για το Conference League απλά να ολοκληρώσουμε πριν πάμε στον Όφη. Για τον Όφη τον έχω αφήσει τελευταία γιατί ήταν πολύ διαδικαστικά τα πράγματα, αλλά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Όφη, σε αυτό που έχει κάνει η ομάδα του Χρήστου Κόντη, αυτό που έχει κάνει ο Χρήστος Κόντης. Απλά να πούμε λίγο, να κάνουμε μια αναφορά στην πολύ καλή εμφάνιση την οποία είχε κάνει ο Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος κατάφερε να ξεκινήσει βασικός στον αγώνα της Brighton με την Τρόμσο για τα play-off του Conference League, καθώς το Conference League δεν περνάνε απευθείας οι ομάδες, πρέπει να περάσουν από τα play-off, πρέπει να περάσουν δηλαδή από προκριματικούς. Και έτσι λοιπόν ο Μπάμπης Κοστούλας έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση και έκανε την assist για το 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα έληξε 4-0. Η Brighton πέρασε στο Conference League και μάλιστα πρωταγωνιστής σε εκείνο το παιχνίδι για να αποκριθεί ήταν ο νεαρός ο Έλληνας Μπάμπης Κοστούλας. Έπρεπε να κάνω την αναφορά, ήθελα να την κάνω την αναφορά και νομίζω ότι άξιζε να γίνει η αναφορά. Πάμε τώρα στον Όφη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Όφη, για αυτό το πράγμα το οποίο έχει καταφέρει να κάνει η ομάδα από την Κρήτη, η οποία έχει βάλει αυτή τη στιγμή το επαρχιακό ποδόσφαιρο της Ελλάδας, το έχει βάλει στον χάρτη της Ευρώπης, καθώς η ώρα είναι 11.53. Σε δύο ώρες θα μάθει, σε δύο ώρες, κάτι περισσότερο από δύο ώρες, θα μάθει τους αντιπάλους του στην League Phase του Europa League. Ένα Όφη ο οποίος είχε το 3-0 του πρώτου αγώνα, είχε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας και εν συνεχεία κατάφερε να πετύχει νίκη 2-0 στην Βουλγαρία, όπου με τα γκολ του Νούς στο 36 και του Θεοδωσουλάκη στο 78 και με συνολικό σκορ 5-0 Όφη πέρασε στην επόμενη φάση. Χρήστος Κόντης πραγματικά τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, Κώστας Κοστούλας, ο Μπάμπης Κοστούλας είναι... περίμενε. Όχι, ο Μπάμπης είναι αυτός που παίζει στην Brighton. Ο Κώστας που λες είναι αυτός που παίζει στον Όφη, εγώ για τον Κοστούλα της Brighton έλεγα. Τώρα αν έκανα κάποια αναφορά και τον είπα... και τον είπα Κώστα, δεν ξέρω, γιατί ο Κώστας είναι αυτός που παίζει στον Όφη και αυτός που παίζει στην Brighton είναι ο Μπάμπης. Λοιπόν, καλά είστε σοβαροί, τη μεγαλύτερη επιτυχία την έκανε Όφη και τον αφήνετε στο τέλος. Ξέρεις τι, δεν είναι ότι την αφήνω στο τέλος την επιτυχία του Όφη επειδή ξέρω εγώ δεν τη μετράω. Την άφησα στο τέλος επειδή το παιχνίδι ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Την πρόκριση Όφη την πήρε στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι είχε γίνει όλη η δουλειά και απλά στο δεύτερο παιχνίδι απλά Όφη τελείωσε. Για assist. Ναι, ο Μπάμπης ο Κοστούλας έκανε assist στον αγώνα της Brighton με την Τρόμσο. Έκανε και assist. Έβαλε γκολ και έκανε assist ο Μπάμπης Κοστούλας. Αν δεν κάνω λάθος και είναι τα πρώτα του στη ζών. Και το πρώτο γκολ και πρώτο του assist στη ζών. Καθώς στον αγώνα της Brighton στην Premier League δεν είχε σκοράρει. Δεν είχε σκοράρει, αλλά για να τελειώσουμε λίγο την αναφορά μας στους αγώνες, καθώς έχουμε να μιλήσουμε και για τη Champions League, για την κλήρωση της ΑΕΚ, έχουμε να πούμε ότι πραγματικά συγχαρητήρια στον Όφη, πρώτα απ' όλα στον Όφη, συγχαρητήρια, γιατί αυτό που έχει κάνει είναι απίθανο. Είναι η πρώτη επαρχιακή ομάδα μετά από 19 χρόνια που έχει κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδας
Και αυτή η διάκριση τον έβαλε στο Europa League. Στο Europa League που έχει πάρα πολλούς δύσκολους αντιπάλους, αφού μπορούσε να τύχει πολλούς δύσκολους αντιπάλους. Ωστόσο, έτυχε τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv Τσέσκα Σόφια.

0: Έτυχε η Τσέσκα Σόφια γιατί είχε επικρατήσει 3-0 μέσα στην Μακάμπι, στην ουδέτερη έδρα την οποία έπαιζε η Μακάμπι Τελαβίβ. Και έτσι είχαμε την μεγάλη πρόκριση 5-0 του Όφη. Και στις 2 η ώρα αναμένουμε με αγωνία, με ανυπομονησία, τους αντιπάλους της κριτικής ομάδας. Και για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν είναι μόνο Όφη ο οποίος συμμετέχει στην κλήρωση του Europa League, συμμετέχει και ο Ολυμπιακός. Απλά ο Ολυμπιακός δεν είχε δώσει προκριματικό στο Europa μετά τον αποκλεισμό την Nijmegen, καθώς πήγε απευθείας στην League Phase του Europa League. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο για διακοπή, για διαφημίσεις. Εκφώνηση δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε με την συνέχεια.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Ηλιακή θερμοσύφωνη σκάλπα. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 12.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
15: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
16: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
17: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports.
5: Ημέρα κληρώσεων για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Στις 2, ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και όφης του τέταρτο, μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στην League Phase του Europa League. Το παρόν θα δώσει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μία ώρα αργότερα μπαίνει στην κλήρωση του Conference League ο Παναθηναϊκός που είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αναφερόμενο στην κλήρωση του Champions League, ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς κάνει λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για νέο κεφάλαιο και νέα πρόκληση. Στην Ένωση στρέφονται στο Κυριακάτικο Αγώνα Πρωταθλήματος με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ένα αναμονή της απάντησης του 25χρονου Δανού μέσου Μόρτεν Φρέντρουπ βρίσκονται οι Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Τζένοα για την απόκτησή του. Στασιμότητα επικρατεί στην περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή, δείξαμε νοοτροπία, κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικομπ Νίστρουμ μετά το διπλό πρόκριση επί της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα και Κουντούρης απεχώρησαν με προβλήματα από τον αγώνα. Η πράσινη ΠΑΕ έκανε καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού της Κράλοβε στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα. Έξαλλη στον ΠΑΟΚ με την διαιτησία. Μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Μία απόφαση τα κατέστρεψε όλα, αναφέρει ο Τέιλορ. Οι Ασπρομαυροί κάνουν ανασύνταξη και στροφή στον αγώνα της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Σήμερα νιώσα πολύ περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας αυτών των παικτών. Έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια και πάλι ένα performance που ζηλεύεις να το βλέπεις. Φανταστική βραδιά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την δεύτερη νίκη του Όφη εναντίον της ΣΕΚΑ Σόφιας και την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Ο Μανόλος συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να περάσει τα 6-20 μέτρα πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και καταγράφοντας την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό. Νίκητης του meeting με 6-25 ο Ντουμπλάντης. Στο Μίκος Οδεντόγλου πήρε ακόμα μία νίκη με καλύτερο άλμα στα 8-45 μέτρα. Μετά την κορυφή της Ευρώπης πάτησε και στην κορυφή του κόσμου ο Πέτρος Καϊδατζής, καθώς ο Έλληνας Κοπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, τερματίζοντας τον τελικό σε 6-47-77. Στο δίκοπο ελαφρών βαρών γυναικών, η Γαβριέλα Λιούλιου και Πασχαλίνα Μουρατίδου κατέκτησαν σε 7-12-05 την δεύτερη θέση του πλανήτη και έφεραν το δεύτερο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με την Μπαστιά για τον Αλεξάντερ Ζαουί έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 21 ετών Ιβοριανό μέσο επιθετικό να αναμένεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουκρανία στην Ρίγα για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Εκτός αποστολής της επίσημης αγαπημένης έμειναν οι Φλιώνης, Περσίδης και Μωραΐτης Τζάμπολ στις 7. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Μπάμπης Κοστούλας έπαιξε βασικό στη νίκη 4-0 της Brighton επί της Τρόμσο για τα play-offs του Conference League, όπου μάλιστα άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση και εν συνεχεία μοίρασε assist στο τρίτο γκολ των Γλάρων που σημείωσε ο Βάιφερ. Σε συμφωνία ήρθε η Chelsea με την Aston Villa για την απόκτηση του Αργεντινού τροματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες. 1 εκατομμύριο ευρώ θα βγάλουν από τα ταμεία τους οι Λονδρές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσατζός.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα. Και τι θα κάνουμε σε αυτή την δεύτερη ώρα, εφόσον μιλήσαμε για τα χθεσινά παιχνίδια, τους χθεσινούς αγώνες των προκριματικών σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μιας που σήμερα έχουμε και την κλήρωση του Europa League, αλλά δεν είναι μόνο η κλήρωση του Europa League η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, όπου έχουμε μαζί μας, έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νικολάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, σε ακούω.
0: Έχουμε και λέμε Φρέντρουπ. Κάνουν αναφορά τα δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ ότι περιμένουν απάντηση σήμερα.
1: Για το Φρέντρουπ λες.
0: Ναι.
1: Ναι, περιμένουμε απάντηση όχι από την Τζένο. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει,
0: ναι,
1: με την Τζένο.
0: Με την Τζένο έχει συμφωνήσει, ναι.
1: 8 εκατομμύρια, έτσι. Απλά το θέμα είναι ο Δανός, ο παίκτης τι θέλει. Για αν θέλει πραγματικά να έρθει στην Ελλάδα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ή ο Φρέντρουπ ή ο Άλβαρες θα είναι ένας από τους δύο που θα αποκτηθούν για τη θέση του αμυντικού χαφ. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι ίσιες, θα έλεγα. Ο Άλβαρες θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι ένα στοιχείο αυτό που θα μετρήσει. Ο Φρέντρουπ έχει κάποιους ενδιασμούς. Έτσι κι αλλιώς είναι δύο ακριβές μεταγραφές και γιατί και η West Ham ζητάει περίπου 11 εκατομμύρια για τον Μεξικανό χαφ. Το θέμα είναι ότι και ο Άλβαρες είναι περισσότερο αμυντικό χαφ. Μπορεί να παίξει και οχτάρι, είναι αμυντικό χαφ. Ο Φέρεντρου που είναι ξεκάθαρα αμυντικό χαφ. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Άντι, ο Ολυμπιακός έχει και το Φρόιλερ στο 8, που προφανώς περιμένουν πολλά στον Ολυμπιακό από τον Ελβετό. Τέλος πάντων, ένας από τους δύο θα γίνει. Ένας εξτρέμ και ένας χαφ. Αυτές οι δύο θα είναι μεταγραφές του Ολυμπιακού και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τους λόγους τους εξήγησα εχθές στο ΣΑΚ του Μπουζούνι. Έτσι, επαναλάβω για άλλη μια φορά για όσους έχουν κάποιους ενδιασμούς ή σκέφτονται κάποια πράγματα, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 20 ξένους παίκτες.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Πέντερσεν, ο οποίος σήμερα θα ανακοινωθεί, έχει έρθει στην Ελλάδα, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί. Και δύο, ένα εξτρέμ και ένα χαφ που θα πάρει, 22. Και την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ, ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει στην UEFA την λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League. Και θα είναι 17, συν 8 Έλληνες. Ξένοι 17. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 22. Λέμε ότι με τους δύο που θα έρθουν 22, δεν βάζω μέσα τον Γιάρεμτσο και τον Κλέιτον, έτσι που, ναι, αυτή τη στιγμή είναι στον Ολυμπιακό. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά σου λέω ότι είναι στον Ολυμπιακό. Οπότε θα πρέπει να κόψει 5. Mm-hmm. Και όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, αυτό που θα κόψει δεν θα είναι κάποιος από τις μεταγραφές. Έτσι εννοείται. Θα είναι κάποιος από την παλιά φορά. Δεν θέλω να πω ονόματα, μην προκαταβάλω καταστάσεις. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, αλλά θα τα συζητήσουμε προσεχώς.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όπως λέει κάποιος στο Ολυμπιακό, θα διώξει το Ροντινέι και θα πάρει και άλλο. Ακόμα και ο Ζέλσον Μαρτίν, να έρθει μια πρόταση για τον Ζέλσον από την Κράσνονταρ που ακούγεται. Δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ. Και πού θα τον βάλει τον εξτρέμ, αν θα τον πάρει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί για να πάρει παίκτη ο Μεντιλίμπαρ, ειδικά από μεταγραφή, για να μην τον έχει στην Ευρωπαϊκή Λύση, αυτό όπως καταλαβαίνει κανείς είναι αδιανόητο. Θεωρείται απίθανο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση τώρα. Και αυτοί οι δύο που περιμένει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα χαφ και ένα εξτρέμ είναι απαραίτητοι. Εξτρέμ έχει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Ρόκα, υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα, υπάρχει ο Φορτούνης και υπάρχει και αυτός ο εξτρέμ που θα έρθει. 4 δηλαδή, μάλλον. Εντάξει. Αυτά για περιμένοντας λοιπόν τι θα γίνει και με το Βάργκας, την απάντηση της Σεβίλης. Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει, κάνει μια προσφορά 12 εκατομμύρια. Η Σεβίλη ζητάει 15. δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω την εξέλιξη. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, αυτό το θέμα έφτιαχνα τώρα για το site, είναι ότι αυτή η υπόθεση του Πουέρτα θυμίζει λίγο Στάνιτς. Τι εννοώ? Όταν ο Ολυμπιακός πήγε να δώσει 44, 16 εκατομμύρια τη ρήτρα που ήταν, ξαφνικά εμφανίστηκαν η Μπενφίκα, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, μια αγγλική ομάδα, ξέρω εγώ, κτλ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από τότε που έγινε αυτό, ακούστηκε αυτή η είδηση, έχεις ακούσει κανέναν από αυτούς να έχει κάνει πρόταση στη Σαντατέρ?
0: Όχι. Όχι.
1: Έτσι. Εκτός του ότι η Μπενφίκα πήρε τον Παολίνια με 20 εκατομμύρια, τώρα πρόσφατα, ο οποίος παίζει και αυτός στην ίδια θέση με τον Μπουέρτα, και είναι και πλήρης αυτή τη γραμμή, αλλά και η Άιντραχτ πρόσφατα έκανε δύο μεταγραφές και καλά ονόματα, δεν τα θυμάμαι τώρα, θα τα πω μόλις μπορέσω, θα τα πω για την ίδια θέση, για τα χαφ εκεί.
0: Ναι.
1: Από πού προκύπτει λοιπόν τώρα ότι, γιατί το ξεσήκωσαν με την τον Μπουέρτα με την Μπενφίκα, ας πούμε, ή και την Άιντραχτ αν θέλεις, για ένα πιο αναβαθμισμένο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Και λογικό το βλέπω. Σου λέει ένα παίκτη, σου λέει θέλω να πάω στην Πορτογαλία, θέλω να πάω στη Γερμανία να παίξω, και όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν βλέπω τέτοια εξέλιξη πουθενά. Και επειδή είπα προηγουμένως για Στάνιτς, να υπενθυμίσω σε κάποιους οι οποίοι χλέβαζαν για το θέμα του Στάνιτς ότι ο Ολυμπιακός δεν έδωσε τα 10 εκατομμύρια και ότι ο Στάνιτς δεν έχει κάνει πουθενά, έτσι.
0: Ισχύει, δεν έχει υπάρξει κανένα νέο.
1: Και ενώ την εποχή που ο Ολυμπιακός ενδιαφερόταν και έκανε πρόταση και γινόταν όλος αυτός ο ντόρος ανάμεσα στο Ολυμπιακό, Λιονγκόρετς και Στάνιτς για τον παίκτη, ξαφνικά εμφανίστηκαν το ενδιαφέρονται η Celtic, η Φέγερον και δεν θυμάμαι και κάποια άλλη ομάδα. Δεν εμφανίστηκαν ποτέ αυτές οι ομάδες. Αυτά τα μανατζερικά παιχνίδια καταστρέφουν κάποιους ποδοσφαιριστές. Και είναι πολλά τα παραδείγματα, μην κάθομαι και τα αναφέρω τώρα και κουράσω. Απλά περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη στο θέμα Πουέρτα. Και σύν της άλλης, από ό,τι μαθαίνω από την Ισπανία με έναν άνθρωπο που μιλήσα, ότι οι άνθρωποι της Σαντατέρ είναι φανερά ενοχλημένοι από τη στάση του μάνατζερ του. Γιατί η Σαντατέρ που έχει οικονομικά προβλήματα είχε εξασφαλίσει τα 16 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός μεταγραφή 16 εκατομμύρια δεν έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του. Θα ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή. Και αυτή τη στιγμή τα χάνει τα 16 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, έχεις ακούσει εσύ να έχει πάει καμιά πρόταση από την Μπενφίκα ή από κάποια άλλη ομάδα για τον Πουέρτα?
0: Η τελευταία αναφορά σε Πουέρτα και Μπενφίκα είναι μόνο οι δηλώσεις οι οποίες έχει πει ο Πουέρτα, που λέει «Α, προτιμούσα να πάω στην Μπενφίκα». Μετά την...
1: Αλλά και εγώ θέλω να πάω στο CNN, αλλά δεν με αφήνει ο δημοσθενής. Άσε με τώρα, ρε Νικολάκη, να πούμε. Εντάξει, τι λέει ο παίκτης? Ο παίκτης προφανώς τον έχει επηρεάσει ο μάνατζερ του.
0: Ναι.
1: Ότι κοίταξε, ενώ ήταν να υπογράψει τον Ολυμπιακό, έχουμε πρόταση από την Μπενφίκα να πάμε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ή στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Άμα του είπε έτσι, ναι, και εγώ θέλω Μπενφίκα. Οκ. Okay. Τώρα τι γίνεται?
0: Δεν έχουμε εξέλιξη. Δηλαδή, σου λέω, αυτή είναι η τελευταία αναφορά. Η τελευταία αναφορά γενικά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Δεν έχεις δει εσύ καμία ομάδα να ενδιαφέρεται για τον Πουέρτα ή να έχει κάνει, εν πάση περιπτώσει, πρόταση, επίσημη πρόταση στη Σαντατέρ, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, Σαντατέρ παίζει σήμερα 7 η ώρα ή 8.
0: 8 η ώρα παίζει με την Έλτσε, ναι.
1: Ναι, καλά το είδα, γιατί θέλω να κάτσω να τον δω τον Πουέρτα. Προφανώς και ήταν είναι μια μεταγραφή από το πάνω ράφι, όπως λέμε. Όχι μόνο γιατί ο Ολυμπιακός έβγαλε 16 εκατομμύρια από το ταμείο του για να τον αγοράσει, αλλά γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά με τη Σαντατέρ πέρσι και ένα πολύ καλό Μουντιάλ. Και προφανώς ανέβηκαν οι μετοχές του τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πήγε να τον πάρει, και όχι, όπως είπε κάποιος, γιατί δεν πήγε να τον πάρει πριν δύο χρόνια. Ο Πουέρτα τώρα την προηγούμενη χρονιά άρχισε να εμφανίζεται στο προσκήνιο και να δείχνει κάποια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι είναι 23 χρονών, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τα λέω αυτά γιατί ακούω κάποιες αηδίες γι' αυτό, με τον καθένα να λέει τα δικά του. Έχουν γίνει όλοι ειδικοί, οι δήμονες, Και τέλος πάντων, για να το πω και διαφορετικά, γιατί δεν παρακάνω να φτιάξω ένα βιογραφικό και να το στείλω στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, να αναλάβουν κάποιο πόστο για να τελειώνουμε. Τα είπα καλά?
0: Ξέρεις κάτι, θέλω να μιλήσω και να απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι πράγματα που θέλω να πω, γιατί δεν είναι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα το αφήσω για τώρα, θα το αφήσω και θα πω όταν πρέπει, γιατί είναι πολλές φορές.
1: Δεν σου ζητάω να μου δώσεις απάντηση, είπα αν τα λέω καλά. Δεν σου λέω να μπει στη δύσκολη θέση, γιατί σε καταλαβαίνω. Εγώ όμως τα λέω ορθά κοφτάκια, έτσι όπως τα ακούω και όπως τα αισθάνομαι. Μην αρχίζει ο καθένας και κάνει τον ξύπνιο.
0: Σωστός, σωστός.
1: Έτσι. Mm-hmm. Όλοι κάνουμε τους εξέξυπνους, τους πονηρούς, εκ των υστέρων. Αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα με τις μεταγραφές και το βλέπουμε. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί καλά στο μεταγραφικό κομμάτι φέτος και, πέρυσι. Προφανώς έχουν γίνει λάθη, αλλά μόνο οι άνθρωποι ήδη το παραδέχτηκαν, ας πούμε, και το είδαμε από τις κινήσεις. Ότι ήρθε Ματέο και τον διώξαμε και πήραμε ένα νορβηγό δεξιό μπακ, ο οποίος πραγματικά είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Και εδώ να προσθέσω ότι μετά τον Ομάρ Ντελαουί, ο προηγούμενος Νορβηγός που είχε έρθει στον Ολυμπιακό, για εμάς τους παλαιότερους, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, εκτός αν κάνω λάθος, ήταν ο Άλμπερτσεν, τη δεκαετία του 80, ένας πολύ σπουδαίος χαφ, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετά χρόνια από ένα έφραγμα, και πάθει μια εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός από την νορβηγική αγορά δεν αγοράζει εύκολα, αλλά φαίνεται, ας πούμε, ότι γενικά βλέπουμε και από Δανία ψάχνεται. Είναι αγορές οι οποίες τα τελευταία χρόνια είναι πολύ αναβαθμισμένες, και καλά κάνει ο Ολυμπιακός και ψάχνεται εκεί, για να πω την αλήθεια. Τι πήγα να πω τώρα και έκανα αυτή την παρένθεση? Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε την κλήρωση τώρα το μεσημέρι στις 2 ώρα να μάθουμε τους αντιπάλους, τους 8 αντιπάλους στην πορεία για το Europa League, το οποίο ξεκινάει 17 Σεπτεμβρίου. Να πω ότι μετά το παιχνίδι της Τρίπολης την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί όλα που πήρε ο Ολυμπιακός, και περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουν και άλλα από τον Ολυμπιακό. Την ερχόμενη Τετάρτη ο Ολυμπιακός παίζει στη Λάρισα με την τοπική ομάδα Κύπελο. Είναι το πρώτο παιχνίδι του κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Οπότε σε 2 παιχνίδια με τη Λίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να κάνει αλλαγές κτλ. Και όπως και σου είπα και στην αρχή, για να ολοκληρώσω, αυτός αν θέλει να με ρωτήσει κάτι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ να δω την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Θα έχουμε εκπλήξεις μεγάλες. Αυτό λέω.
0: Τέλεια.
1: Τι άλλο θέλεις? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
0: Για την κλήρωση, τι να πω, ότι δεν έχω κάτι. Για την κλήρωση, το πες.
1: Τι να πούμε για την κλήρωση, φίλε? Ποιον επιθυμούμε? Πλάκα μου κάνεις τώρα. Κλήρωση είναι ό,τι βγάλει.
0: Ξέρεις κάτι, καλά αυτό που επιθυμούμε.
1: Εγώ έχω δει δυνατές ομάδες πάντως.
0: Καλά, άμα κάτσουμε να δούμε μόνο το πρώτο γκρουπ, έχεις Λεβερκούζεν, Μπενφίκα.
1: Το πρώτο γκρουπ είναι Ολυμπιακός κιόλας.
0: Λιόν, ναι. Ισχύει. Αλκμάρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μαρσέιγ. Δηλαδή.
1: Με 2 από αυτές θα παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ αναβαθμισμένο το Europa League. Το καλό είναι ότι από τις ομάδες του Champions League, όσες μείνουν εκτός, δεν μπαίνουν πλέον στο Europa League στη συνέχεια.
0: Ισχύει
1: για να γίνει
0: αυτό,
1: ακόμα
0: ναι,
1: πιο δύσκολο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ομάδες που ο Ολυμπιακός με 1-2 μεταγραφές μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικός, έστω και αν χρειαστεί χρόνος, γιατί όταν παίρνεις παίκτες τέλος Αυγούστου είναι λογικό να θέλεις χρόνο. Έτσι, φίλε?
0: Ισχύει, εννοείται.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 13 παίκτες, θα πάει 15, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, φέτος. Και παίκτες οι οποίοι περισσότεροι είναι πρώτης διαλογής και για βασική. Δηλαδή θα αλλάξει όλη την ομάδα, εκτός από τον Ελκαμπή, ας πούμε, και τον Έσε, έτσι. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι, ακόμα και, δεν να πούμε και το Ρέτσο, ας πούμε, έτσι, στην άμυνα, που και αυτός τώρα παίζει ο Σμαϊλόβιτς, ας πούμε. Δεν βλέπω κανέναν άλλον από αυτούς που υπήρχαν ότι παραμένουν βασικοί και αναντικατάστατοι. Δεν είναι νέα πρόσωπα όλα. Οπότε αυτό δεν είναι εύκολο για τον. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Τώρα έχει εργαλεία πολλά να δουλέψει. Και θα έχει ακόμα περισσότερα με το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Εννοείται.
1: Αλλά όμως, όπως και να το κάνεις, όταν έρχονται τόσα νέα πρόσωπα, είδαμε και ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει τόσες μεταγραφές, ζορίζεται, δεν βγάζει καλή εικόνα, άσχετα αν πέρασε και καλά έκανε και πέρασε, όπως και η ΑΕΚ, όπως και η ΟΦΗ. Μακάρι να μπορούσε να περάσει και ο ΠΑΟΚ, θα ήταν πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ισχύει.
1: Αλλά όμως θέλεις χρόνο. Θέλει χρόνο αυτή η ιστορία. Νομίζω θα τον πάρει τον χρόνο το Μεντιλίμπαρ. Μετά έχει και τη διακοπή του πρωταθλήματος τέλος Σεπτεμβρίου για 3 εβδομάδες. Εκεί να δουλέψεις τέλος πάντων όσο γίνεται. Προσέξτε, για να γίνω σαφής και να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι έχουν γίνει σωστά όλα στον Ολυμπιακό. Έτσι. Το μεταγραφικό πλάνο ήταν εντελώς λάθος. Όμως ο Ολυμπιακός τουλάχιστον το διορθώνει τώρα, τον Αύγουστο. Έτσι, με κινήσεις έχουν φύγει τα ταμεία πολλά εκατομμύρια.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
1: Λοιπόν, οπότε υπομονή και κόψε λίγο τη μουρμούρα, γιατί ο Αύγουστος είναι περίεργος. Κάτι έκανα μπάνιο στη θάλασσα κάποιοι. Να δροσιστείτε, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Κλείσε με για να μην συνεχίσω, γιατί έχω πάρει φορά.
0: Ωραία, Κώστα, θα τα ξαναπούμε και θα τα πούμε και νομίζω καλύτερα αύριο που θα μάθουμε και τους αντιπάλους. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, Νικολάκη μου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η ώρα είναι 12:25. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με διεθνή.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
7: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Δεύτερο ημίχρονο εδώ στον 943 Ελλάδα Sports. Και μάλιστα το δεύτερο ημίχρονο θα το ξεκινήσουμε με διεθνή, καθώς έχουμε την κλήρωση του Europa League και του Conference League σήμερα το μεσημέρι. Και χθες η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της στο Champions League. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στο Μοντε Κάρλο, εκεί όπου βρίσκεται ο Μάνος Ταραμόπουλος, με τον οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Intervet Sports από το συνεφιασμένο και σήμερα Μοντε Κάρλο. Εδώ που στις 2 ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσει η κλήρωση του Europa League και στις 3 θα ξεκινήσει η κλήρωση του Conference League. Τώρα, πριν πάμε στις κληρώσεις, ας δούμε τι αναφέρει καταρχήν ο βουλγαρικός τύπος, ο τσεχικός τύπος, για την νίκη, τη δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Χράντετς Κράλοβι. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια ρεβάνς του 1960, που τότε ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο πρωταθλητριών είχε χάσει 1-0 Τσεχία, έφερε 0-0 στην Αθήνα και αποκλείστηκε. Τώρα λοιπόν στην παράταση χάρη σε 2 γκολ του 4, όπως ξέρουμε, νίκησε 2-1 την Χράντετς Κράλοβι και πέρασε αυτός στο league phase του Conference League. Δραματική εξέλιξη γράφει το Eurofootball. Το σβήσιμο του ευρωπαϊκού ονείρου πραγματοποιήθηκε δυστυχώς. Οι Χράντες πάλεψε σκληρά σε 3 προγραμματικούς γύρους, αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε να μπει στο league phase του Conference League. Το iSport τονίζει, το παραμύθι τέλειωσε. Είχε αλείψει το ψωμί της με τον γίγαντα Παναθηναϊκό και δεν τα κατάφερε. Η Ντένικ σημειώνει ακραία κατάσταση, σκληρή και βάναυση η πρόκρισή, ο αποκλεισμός της. Πάλεψε ηρωικά η ομάδα της Τσεχίας, αλλά πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες. Νεύρα πάρα πολλά από πλευράς γηπεδούχων, που κάποια στιγμή στήχησαν και στην αποβολή του προπονητή του Ντάβιτ Χόρεϊς. Πάμε και στη Νορβηγία, όπου πανηγυρίζει η Μπραν την συνολική πρόκρισή της με 4-3 επί του ΠΑΟΚ. Η Μπέργκερ στην Τέντε τονίζει, η Μπραν νίκησε τον ΠΑΟΚ και συνεχίζει στο Conference League, ένα ευρωπαϊκό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένα κρύο ρίγος πέρασε από το κοινό της Μπραν όταν κάποια στιγμή φάνηκε ότι η ομάδα σαν να καταραίει στην τελική ευθεία. Ωστόσο σημειώνει ότι είναι επιτυχία του Νορβηγικού Ποδοσφαίρου. 4 ομάδες συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Πάμε και στην Βουλγαρία, στο Βασιλεύσκι, όπου όφη, όπως είχε νικήσει στο Παγκρίτιο, τώρα νίκησε 2-0. Η Σπόρταλ συμπληρώνει Ελλάδα-Βουλγαρία 3-0. Πρώτα είχαμε την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 που αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό, τη Λεύσκη η οποία αποκλείστηκε από την ΑΕΚ και τώρα τον αποκλεισμό της ΤΣΕΣΕΚΑ, της μεγάλης κανονικής. Ένα εφιαλτικό σερί για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Παρά τη μεγάλη βέβαια προσέλευση 20.000 φιλάθλων, τον γκολ του Τιάγκο Νούσο 36 πάγωσε τις όποιες ελπίδες υπήρχαν εκ μέρους της βουλγαρικής ομάδας για ανατροπή του πρώτου σκορ. Παρά τα αυτά βεβαίως υπάρχει η παρηγοριά ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας συνεχίζει την σταδιοδρομία της, την πορεία της στο Conference League. Τώρα, σήμερα στα γκρουπ δυναμικότητα του Europa League, καταρχάς ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ μαζί με τις Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Sociedad και Marseille. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα είναι η Φερεντσβάρος, η Βικτόρια Πλισέν, Union Saint-Gilloise, Δυναμό Ζάγκρεπ, Salzburg, Celtic, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντερλεχ. Στο τρίτο, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνεμουθ, Άντερ Λατσέλιε, Μιάλμπι, Ομόνια και Θέλτα. Και στο τέταρτο, Χόφενχάιμ, Μπεσίκτας, Τορέν σε Πορτογαλική. Είναι μια ομάδα που είναι στη Β κατηγορία, αλλά πήρε το κύπελο, γι' αυτό εμφανίζεται στην Ευρώπη. Η Ναϊμέγγεν, ο Όφι που είναι στο τέρα του γκρουπ δυναμικότητος, η Λίλεστρομ, η Λεύσκη και η Αραράτ. Να πούμε ότι στο Europa League τα παιχνίδια είναι 8, όπως είναι και του Champions League. Αντιθέτως στο Conference League τα παιχνίδια που έχει να δώσει κάθε μία ομάδα είναι 6, 2 λιγότερα δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε δεν ξέρω, είπα για τον Παναθηναϊκό, είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητος με Αταλάντα, Μπράγα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπεχάγη, Μίντιλαντ, Έρυθρο Αστέρα, Γάνδη. Στο δεύτερο γκρουπ, στο πρώτο γκρουπ, αυτό ήταν το πρώτο. Στο δεύτερο είναι, όπως είπα, ο Παναθηναϊκός, η Πάφος, η Μπράιτον, η Λουγκάνο, η Χετάφε, η Κουόπιο, η Τβέντε, η Λίκεν και η Κραϊόβα. Μετά είναι η Ρίγα, η Χάιντουκ, η Γιάμπλονετς, η Άρχους, η Νόρτζελαντ, η Ίντερ, Εσκαλάδες. Νομίζω αυτά. Και επίσης πρέπει να πούμε, είναι η Τούνη, η Τσεσεκά, η Ζαλγκύρης, η Μιάλμπη, η Ιμπέρια και η Εγνατία. Τώρα πρέπει να πούμε ότι μετά τον αποκλεισμό χθες της Τραμπζονσπορ, η οποία έχει ξοδέψει αρκετά λεφτά για να πάρει και τον Μοχάμεντ Σαλάχ, παραιτήθηκε ο προπονητής της Σοφατίχ Τέκε. Ακόμη ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νιγηρίας παραιτήθηκε καθότι θεωρείται ύποπτος για διαφθορά, ενώ η Τσέλσι πραγματοποίησε μία ακόμη μεταγραφή. Έδωσε 10 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα και πήρε τον διεθνή Αργεντινό τροφύλακα. Τον είδαμε και φέτος στο 23ο παγκόσμιο κύπελο, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Άστον Βίλα με 35 εκατομμύρια ευρώ έχει πάρει από την Πάρμα τον Ιάπωνα Ζίον Σουζούκι. Οπότε ο Μαρτίνες κατάλαβε ότι θα είναι στον πάγκο ως αναπληρωματικός και προτίμησε να μεταγεννηθεί στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, την Τσέλσι, η οποία έχει υψηλές φιλοδοξίες και σίγουρα θα δώσει μάχη και πιθανότητα θα είναι αυτός το νούμερο ένα στην ενδεκάδα των μπλε. Ποιο άλλο τώρα έχουμε? Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Arsenal έχει ξεκινήσει και έχει προχωρημένες μάλλον διαπραγματεύσεις με την διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης. Δείχνει ότι αυτές οι δύο πλευρές τα έχουν βρει για το Χούλιαν Άλβαρες σε ένα ποσό της τάξης των 140 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά τώρα, όπως δηλώνουν και οι παράγοντες της Ατλέτικο, τα πάντα είναι στο χέρι του Χούλιαν Άλβαρες. Να θυμίσουμε ότι ο Αργεντινός Φορ έχει συμφωνήσει προφορικά, πάντα εννοείται, με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, καθότι έχει μιλήσει με τον Γερμανό προπονητή, τον Hans Flick, αλλά και τον αθλητικό διευθυντή, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο, τον Ντέκο. Ωστόσο, οι παράγοντες της ισπανικής ομάδας λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να τον παραχωρήσουμε στην Μπαρσελόνα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί ο Χούλιαν Άλβαρες δεν νομίζω, όπως τουλάχιστον εκφράσει την επιθυμία του, ότι θέλει να πάει στο Λονδίνο, στο κρύο Λονδίνο, στο βροχερό Λονδίνο, αντί στην ζεστή και ηλιόλουστη στη Βαρκελόνη. Θα δούμε. Ακόμη, οι μεταγραφές συνεχίζονται, να πούμε, λίγουν την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε θα έχουμε αρκετές μετακινήσεις ακόμα. Ο Μαρτινέλη, ο Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ της Arsenal, τώρα με την έλευση του Χρήστου του Τζόλι, έχει καταλάβει ότι δύσκολα θα έχει θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Έτσι λοιπόν δέχθηκε την πρόταση της Αλ Χιλάλ, η οποία ανέρχεται στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Την έκανε αποδεχθεί και η διοίκηση Arsenal και θα πάει να συνεχίσει την σταδιοδρομία του στη Σαουδική Αραβία. Και επίσης, χθες που η Brighton συνέδριψε 4-0 την Τρόμσο, ο προπονητής της Brighton, ο Χουρσέλερ, αποθέωσε τον Μπάμπη τον Κοστούλα που πέτυχε ένα γκολ και μία assist, λέγοντας ότι το παιδί αυτό είναι γεννημένο σκόρερ και θα μπορέσει να φτάσει αρκετά ψηλά. Νίκο, θες να ρωτήσεις κάτι?
0: Θέλω να απαντήσω λίγο εκεί για την Brighton και τον Κοστούλα. Η Brighton, με την πρόκριση που πέτυχε στο Conference League εχθές, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να δούμε τον Κοστούλα να παίρνει περισσότερο χρόνο, συμμετοχή, περισσότερες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή σκηνή και μάλιστα, γιατί όχι, να μην δούμε και τον Τζίμα να παίζει.
1: Ναι, βέβαια, τον Στέφανο Τζίμα, ναι, σωστό, γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό που τον είχε στερήσει αρκετά παιχνίδια. Και επίσης να αναφέρουμε επίσης ακόμη και τους αντιπάλους της ΑΕΚ, έτσι, στο Champions League θα υποδεχθεί μάλλον τη Real Madrid στην Αθήνα, θα πάει μετά στο Manchester να παίξει με τη City, θα πάει στη Γερμανία να παίξει με την Dortmund, θα φιλοξενεί στην Αθήνα τη Ρώμα του Κουλιεράκη, θα πάει μετά στο Λονδίνο να παίξει με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό της γήπεδο, η Ουκρανική ομάδα, λόγω του πολέμου και θα την φιλοξενήσει η Τσέλσι. Έπειτα θα έρθει στην Αθήνα η Γαλατά Σαράι, μετά θα πάει στην Ιταλία να αντιμετωπίσει την Κόμο του Τάσου του Λουβίκα και στην Αθήνα θα υποδεχθεί την ομάδα του Λιούμπισης στην Αυστριακή Λίντσερ. Όσον αφορά τώρα την γενική κατάταξη, η Ελλάδα χθες πήρε 400 βαθμούς, παραμένει στη 12η θέση με 43.812 πόντους, 11η θέση η Τσεχία με 44.725, αλλά η Τσεχία, όπως είπαμε, έχασε μια ομάδα, τη Χράντετς Κράλοβε, την οποία την απέκλεισε χθες ο Παναθηναϊκός. Στη 10η θέση είναι η Πολωνία με 45.125. Και στη 13η θέση η Νορβηγία με 38.612 βαθμούς. Η μάχη δηλαδή για τη 10η θέση που θέλει και επιθυμεί να πάρει η Ελλάδα μέσω των ομάδων της, έχει δρόμο ακόμα, αλλά βέβαια είμαστε στην αρχή των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Και εννοείται πως με τις 4 ελληνικές ομάδες που έχουμε και τις κληρώσεις που θα έχουμε σήμερα στο Europa League και το Conference League θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα για τους πόσους βαθμούς μπορούμε να πάρουμε. Εντάξει, τώρα για την κλήρωση του Champions League της ΑΕΚ, η ΑΕΚ που έχει να αντιμετωπίσει μεγαθύρια και μάλιστα τις δύο από αυτές τις ομάδες τις έχει ξανααντιμετωπίσει την τελευταία φορά που είχε γίνει το Champions League στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες. Κοίτα, ο στόχος της ΑΕΚ αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι να μπει στην 24άδα και να τερματίσει μέχρι την 23η θέση, ούτως ώστε να πάει στα play-off.
0: Όπου αυτό θα αυξηθούν και τα έσοδά της από την πρόκληση.
1: Ναι, καλά, αυτό εννοείται. Τώρα, εντάξει, με αντιπάλους τη Real και τη Manchester City, οι ελπίδες είναι ελαχιστότατες. Δύσκολα τα πράγματα και με την Dortmund και με τη Ρώμα και θα το παλέψει από εκεί και πέρα με τη Σαχτάρ, με τη Γαλατά Σαράι, με την Κόμο και τη Λίντσερ. Θα δείξει. Το θέμα είναι πώς θα βρεθεί την ημέρα εκείνη μέσα στο γήπεδο η ενδεκάδα της και γενικά αυτό οφείλεται και για όλες τις ελληνικές ομάδες, σε τι θέση θα βρεθούν, σε τι αγωνιστική κατάσταση, σε τι ψυχολογική κατάσταση την ημέρα του αγώνα.
0: Ακριβώς.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το σημαντικό είναι τώρα ότι με το νέο φορμάτ αυτού των ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεν είναι ότι παίζεις αγώνα όπως τα προγραμματικά, χάνεις και αποκλείεσαι. Τώρα έχεις στο Men Champions League και Europa League εγγυημένα 8 παιχνίδια. Τι θα γίνει μετά θα φανεί στην πορεία. Και 6 στο Conference League. Άρα λοιπόν οι ομάδες έχουν εξασφαλίσει κάποια πολύ καλά έσοδα που θα τους δώσουν την ευκαιρία να κινηθούν ακόμη καλύτερα, είτε στο μεταγραφικό πεδίο, είτε να διοργανώσουν καλύτερα τις ομάδες τους, είτε τις ακαδημίες τους, είτε το ποδόσφαιρο γυναικών. Θέλει και αυτό ενίσχυση, ειδικά στην Ελλάδα. Θα δούμε.
0: Και μάλιστα και με το νέο φορμάτ που έχουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το καλό είναι ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πέσουν με ομάδες που είναι κοντά που είναι στα μέτρα τους. Δηλαδή πλέον θυμόμαστε στους ομίλους ότι είχαμε π.χ. στο Champions League 4 γκρου δυναμικότητας και η ομάδα του τέταρτου αντιμετώπιζε μία από τον πρώτο, μία από το δεύτερο, μία από το τρίτο. Τώρα αντιμετωπίζουν όλα τα γκρου δυναμικότητας μεταξύ τους.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει αλλάξει. Τα γκρου δυναμικότητας είναι με την βαθμολογία την προσωπική της κάθε ομάδας. Για το ναι. Βλέπουμε στο Europa League Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ, ενώ ο Όφη είναι στο τέταρτο και ο Παναθηναϊκός στο Conference League στο δεύτερο. Εντάξει, αυτά είναι ανάλογα τη βαθμολογία και τις επιτυχίες, τις νίκες, τις προκρίσεις κάθε ομάδας. Έτσι είναι. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις 4 ελληνικές ομάδες.
0: Εννοείται. Και στους Έλληνες του εξωτερικού που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Έχουμε 12 Ελληνόπουλα, έτσι, που θα παίξουν καταρχήν στο Champions League είναι ο Τζόλι στην Arsenal, ο Τσιμίκα στη Liverpool, ο Κουλιεράκη στη Ρώμα, ο Δουβίκα Κόμο, ο Κωνσταντέλια Ντογκαρέτσα στην Borussia Dortmund, ο Φώτη ο Ιωαννίδη με τον Γιώργο Βαγιανίδη στη Sporting και βέβαια και ποδοσφαιριστέ τη ΣΑΕΚ που θα συμμετάσχει στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν.
0: Εννοείται.
1: Και βέβαια τα παιχνίδια ξεκινάνε το Σεπτέμβριο, όπως ξέρουμε, έτσι. Mm-hmm. Γιατί μετά υπάρχει και η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων που παίζουν για τον Nations League, που αυτή τη φορά η Εθνική Ελλάδος, έτσι με όλα τα ταλέντα εντός και εκτός συνόρων, έχει να ταξιδέψει πρώτα στο Βελιγράδι να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας και μετά να πάει στο Augsburg για να παίξει με την Εθνική Γερμανία, που θα έχει προπονητή αυτή τη φορά τον Jürgen Klopp, αυτό το φημισμένο τεχνικό.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω κάτι να προσθέσω παραπάνω. Οπότε θα σας αποδεσμεύσω. Εύχομαι είμαστε όλοι, εννοείται, ξανά για ακόμα μια φορά καλή επιτυχία και στους Έλληνες αθλητές και στις ελληνικές ομάδες. Σε ευχαριστώ για την συμμετοχή σου.
1: Πρέπει να τονίσουμε μισό λεπτό, Νίκο, και το εκπληκτικό νέο ατομικό ρεκόρ πανελλήνιο ουσιαστικά που πέτυχε ο Μανούλη Καραλής με το 6-20, έτσι.
0: Εννοείται, που αποτελεί αλλά τη δεύτερη βεβαίως καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.
1: Ναι, αλλά εντάξει, την πρώτη θέση την πήρε για μια ακόμη φορά ο Ντουγκλάτς που πέρασε τα 6-25. Εντάξει, αυτοί οι δύο είναι οι κορυφαίοι του άλματος οπικοντός σε όλο τον κόσμο.
0: Και δεν νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά δύσκολα στα επόμενα χρόνια θα δούμε τέτοιους αθλητές σε αυτό το αγώνισμα.
1: Καλά, μην το λες αυτό, γιατί είχαμε δει παλαιότερα και τον Μπούμκα, που ήταν ο πρώτος πέρα στα 6 μέτρα και λέγαμε τι υπεραθλητής, τι υπτάμενος γίγας είναι αυτός. Ήρθε μετά ο Ντουμπλάτης και τα ανέτρεψε όλα. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ο αθλητισμός έχει τις δικές του επιτυχίες, τους δικούς του ρυθμούς, τα δικά του ταλέντα. Πάντα θα εμφανίζεται κάποιος που θα κλέβει την παράσταση.
0: Ο αθλητισμός είναι απρόβλεπτος και είναι και πολύ ωραίος. Αυτό έχω να πω.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό έχω να πω. Τέλεια.
1: Και να πούμε ότι ο Μωράτα, αυτός ο σπουδαίος Ισπανός φορ που δεν ανώθηκε το συμβόλαιο του με την Κόμο, επιστρέφει στην Ισπανία, αλλά θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Β' κατηγορία, τη Λεγανές, η οποία έχει μεγάλες φιλοδοξίες για επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον κίνηση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν,

Πορ. Γιατί δεν είναι μόνο ο Μανουήλ Καράλης. Έχουμε και το χρυσό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έδωσε ο Γκαϊδατζής, ο πρωταθλητής Ευρώπης στην κοπηλασία, στο σκίφ ελαφρών βαρών. Δηλαδή, έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Και ο Μάνος Σταραμόπουλος έκανε ωραία πάσα με την, με την αναφορά που έκανε. Οπότε, στο επόμενο μισάωρο, μείνετε γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Και απλά θα το κάνω αυτό το spoil. Η εκπομπή απόψε θα ολοκληρωθεί με τον Σάκη Μπουσδούνη. Με τον Σάκη Μπουσδούνη και τα νέα του Παναθηναϊκού. Αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, επειδή σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πάμε να βρούμε λίγο, να δούμε κάποια είδηση, άμα μπορέσουμε να δούμε κάποια αξιοσημείωτη είδηση. Να πούμε ότι από στιγμή σε στιγμή έρχεται ο Όγκρεγιτς, ο ποδοσφαιριστής, το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει. Ο Όγκρεγιτς, ο οποίος είναι 20 χρονών, μεσοεπιθετικός και αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Παρτίζαν, και μάλιστα η Celtic είχε επιχειρήσει να αποκτήσει τον Ούγκρεσιτς πριν τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Σέρβος κατέληξε εν τέλει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, που αυτή η κίνηση πιστεύω θα είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ σε μια έπειτα από ένα πολύ δύσκολο βράδυ για τους, για τον ΠΑΟΚ, και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, καθώς και το ελληνικό ποδόσφαιρο έχασε μια ομάδα από την από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης έχουμε και την κλήρωση στην Super League 2, στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου για όσους θέλετε να την παρακολουθήσετε κατά την διάρκεια της σεζόν, θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, οπότε και για τα επόμενα 3 χρόνια. Και απλά να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, συγκεκριμένα από την Ανδαλουσία, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά συμφωνία με την Τσεβίλη για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει, κατά πόσο τώρα ισχύει αυτό θα το δούμε στην πορεία, γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει, μια πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ, και συγκεκριμένα το εν λόγω δημοσίευμα κάνει αναφορά ότι η μεταγραφή αναμένεται να κλείσει μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Παραδίδω τις κιτάλες στον Πάνο Πουρναρά, ο οποίος θα απαγγείλει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, και στη συνέχεια επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-6.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Το τουρκικό ντρόουν παραβίασε νωρίτερα το πρωί το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη αλλά και το αεροδρόμιο της πόλης. Άμεση ήταν η ελληνική απάντηση με απογείωση ελληνικών μαχητικών F-16 για την αναγνώριση και αναχέτηση. Πήρα κατά του Πασόκ που ψηφίζει ναι στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί η Ελληνακρήτα αντιπρόεδρο στην Βουλή, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα το οποίο πάει με εκείνους που ήθελαν η Ελλάδα να είναι εκτός Ευρώπης και το ίδιο το Πασόκ το έβριζαν, τόνισε μεταξύ άλλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνεδρίαση των 50 τομεαρχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Αντικείμενο, οι τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος που θα παρουσιαστεί στις 2 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ψεκασμός θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε μετά από σύσκεψη από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά. Τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στην Βέρεια, όπου η 18χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στον καταράκτη του Δερματά, διερευνούν οι αρχές. Μαζί με ένα φίλο της μπήκαν στο νερό, όμως η 18χρονη δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Στους 472 ανέρχονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Πάνω από 1.000 είναι οι άνθρωποι που αγνοούνται. Εν τω μεταξύ, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παγώνουν καθώς προσκρούν πλέον στον άμεσο κίνδυνο υπερχείλισης μιας γιγαντιές τεχνητής λίμνης. Έτσι, οι κινέζικες αρχές ανακοίνωσαν την πλήρη αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγήσα περιοχή. Σε ισχύ ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια, οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που είναι αναρτημένο στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού www.culture.gov.gr. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες, ενισχυμένη άνεμη μέχρι 8 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα επίσης στους 32, στους 33 στα Ιωάννα, επίσης στους 33 και στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Καράζος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
10: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Η ώρα είναι 1:06. Εμείς επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής, την οποία θα την αφιερώσουμε στα άλλα σπορ, να μιλήσουμε λίγο για τους αγώνες του Καραλίου, του Τεντόγλου και του Πέντρου του Γκαϊδατζή, αλλά όχι μόνο, καθώς είχαμε και ένα αργυρό μετάλλιο στο δίκοπο γυναικών ελαφρών βαρών. Οπότε έχουμε πράγματα να πούμε. Καταρχάς θέλω μόνο να δω κάποια μηνύματα τα οποία έχουν στείλει κάποιοι φίλοι, γιατί δεν τα έχω διαβάσει και ζητάω συγγνώμη. Τώρα μπορώ όμως να τα διαβάσω. Οπότε τέλος, καλό, όλα καλά. Ο Ντουρμάς δεν ήταν Νορβηγός? Έχω την εντύπωση ότι ήταν Νορβηγός. Εντάξει, Νορβηγός. Εκεί γεννήθηκε. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι Νορβηγός. Η καταγωγή του είναι από αλλού. Αλλά εντάξει, με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Θα δούμε τώρα. Τζίμι Ντουρμάς. Το ψάχνω αυτή τη στιγμή και θα σου πω για τον Τζίμι Ντουρμάς, που νομίζω ότι ήταν Τζίμι Ντουρμάς Ολυμπιακός. Εδώ πέρα το ψάχνω στο Google. Σουηδός είναι ο Ντουρμάς. Σουηδός είναι ο Ντουρμάς. Στη Σουηδία έχει γεννηθεί ο Ντουρμάς, στο Ερέμπρου. Δεν ήταν Νορβηγός. Έχει γεννηθεί από πατέρα Τούρκο και μητέρα από τη Συρία στην Σουηδία. Οπότε ναι, δεν ήταν Νορβηγός, Σουηδός ήταν. Βασίλης Καπέλης. Συγχαρητήρια και στις τρεις ομάδες μας που προκρίθηκαν και καλή πορεία να έχουν. Όλοι να έχουμε χαμηλούς τόνους για τις άλλες ομάδες και να δεχθούμε ότι η ΑΕΚ έπαιξε μόνο έναν γύρο, γιατί τα τελευταία δεκαετία ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε 86.750 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 48.250, ο Παναθηναϊκός 31.750 και η ΑΕΚ μόλις 22.500 βαθμούς. Από το 1955 μέχρι το 2020 με την παλιά βαθμολογία είναι Ολυμπιακός 370 βαθμούς, Παναθηναϊκός 324, ΠΑΟΚ 276, ΑΕΚ 244. Ως εκ τούτου, χαμηλά την μπάλα, όλοι να σεβόμαστε την προσφορά της κάθε ομάδας σε βαθμούς και να μην χαιρόμαστε με τις ήττες των αντιπάλων. Εντάξει, αυτό συμφωνώ. Θα επισημάνω τις ηρωνίες πέρσι για τον Ολυμπιακό από φιλάθλους, κυρίως της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, που δέχθηκε με άδικη διαιτησία και 10 παίκτες, 6, που ιτήθηκε με άδικη διαιτησία και 10 παίκτες με 6 γκολ από την Μπαρτσελόνα του Champions League. Και θα θυμίσω ότι την τελευταία φορά η ΑΕΚ στο Champions League δεν είχε τιμήσει καθόλου τη χώρα με 0 βαθμούς, ενώ εγώ της εύχομαι φέτος καλή πορεία και να πάρει περισσότερους πόντους από του Ολυμπιακού. Βασίλη, πρώτα απ' όλα την καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μου. Και από το μήνυμα το οποίο βλέπω και αυτό που βλέπω που γράφεται, δεν έχεις, δεν το λέω ειρωνικά όντως, και επειδή δεν έχεις κάποια τάση, ξέρω εγώ, για να προκαλέσεις, γιατί καταλαβαίνω και από το ύφος που το γράφεις, οπότε κοίτα, θα σου πω, για να είμαστε αντικειμενικοί, η προσφορά της κάθε ομάδας με βαθμούς εννοείται πως παίζει το ρόλο της. Πράγματι, ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και τις καλύτερες πορείες. Το λέω πολύ αντικειμενικά, γιατί πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπήρχε μια περίοδος που ο Ολυμπιακός συμμετείχε συνεχόμενα στο Champions League μέχρι το 2016. Μετά είχε αποκλειστεί μια χρονιά. Το 17-18 δεν πήγε στους ομίλους. Το 16-17 δεν πήγε στους ομίλους. Το 17-18 πήγε, όπου μάζεψε έναν βαθμό, αποκλείστηκε. Το 18-19 είχε πάει ΑΕΚ που κάνει αναφορά ο φίλος ότι είχε μαζέψει 0 βαθμούς. Το 2019-20 ο Ολυμπιακός πήρε βαθμούς από το Champions League, πήρε 4 βαθμούς, τερμάτισε στον όμιλο που ήταν με την Bayern Μονάχου, την Tottenham και τον Ερυθρό Αστέρα, έχει τερματίσει με 4 βαθμούς, πήρε την τρίτη θέση, πέρασε την επόμενη φάση και την επόμενη χρονιά το ίδιο έγινε στο 2020-21. Ουσιαστικά την τελευταία φορά που συμμετείχε ο Ολυμπιακός σε ομίλους πριν την δημιουργία της regular season, league phase, όπως θέλει λέει ο καθένας. Εντάξει. Και έτυχε αυτή η βαθμή που φέρει ο Ολυμπιακός, και γενικά ο κάθε βαθμός είναι πολύτιμος. Αλλά έτυχε αυτή η βαθμή η οποία να τον ανάφερε ο Ολυμπιακός.
να παίζουν μεγάλο ρόλο. Εννοείται πως κάθε βαθμός είναι πολύτιμος. Κάθε βαθμός είναι πολύτιμος για την Ελλάδα. Και πώς το λένε, το γεγονός ότι να σεβόμαστε την προσφορά της κάθε ομάδας σε βαθμούς και να μην χαιρόμαστε με τις ίδιες αντιπάλων, Βασίλη, συμφωνώ 100% μαζί σου, ειδικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θεωρώ ότι okay, μπορούμε να κάνουμε μια καζούρα, αλλά όταν πρόκειται για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όταν μιλάμε ξέρω εγώ για Champions League, Europa League, Conference League, εγώ προσωπικά θέλω να κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες για να ανεβαίνει και το επίπεδο, ρε παιδιά. Άμα έχουμε καλές παραστάσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ανεβαίνει και το επίπεδο. Να το βάλουμε αντικειμενικά, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί. Δηλαδή, okay, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Τι κερδίσαμε που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ? Τίποτα. Ίσα ίσα χάσαμε, γιατί χάσαμε μια ομάδα που άμα πήγαινε στο Conference League θα μπορούσε να έχει φέρει και περισσότερους βαθμούς ο ΠΑΟΚ για την Ελλάδα. Δεν λέω ότι δεν θα φέρουν Όφη και Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, δεν θα φέρουν. Μακάρι να φέρουν. Μακάρι να φέρουν. Αλλά εννοείται πως θα ήταν και πολύ σημαντικό να είχαμε και την πέμπτη ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Τον ΠΑΟΚ, τώρα στην αναφορά που κάνεις ότι η ΑΕΚ δεν τίμησε τη χώρα με 0 βαθμούς στο Champions League, κοίταξε να δεις. Εκείνο το ρόστερ της ΑΕΚ, θα σου είμαι αντικειμενικός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν για να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες ομάδες. Πήγαινε μεν να πάρει μια νίκη με την Μπενφίκα, αλλά ο Κλονάριδης στόχευε στο hat-trick, οπότε δεν έδωσε την πάσα στον Μάνταλο για να κάνει το 3-2 και η ΑΕΚ να πάρει το προβάδισμα, που μάλιστα αν η ΑΕΚ κέρδιζε εκείνο το match θα είχε πιθανότητες να προκριθεί στο Europa League. Γιατί θα είχε πιθανότητες? Γιατί πολύ απλά η Μπενφίκα είχε 2 νίκες εκείνη τη σεζόν στο Champions League με ΑΕΚ και και οι 2 με την ΑΕΚ. 3-2 στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, και 3-0 και 1-0 στην Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Τι συνέβη? Όμως, άμα επικρατούσε η ΑΕΚ εκείνο το παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει πολλές ανάγκες να συνεχίσει το Europa League, απλά αποσπώντας ισοπαλία από την Μπενφίκα και μαζεύοντας 4 βαθμούς για να περάσει. Και από τους 3-4 που μπορούσε να μαζέψει, δεν μάζεψε κάποιον βαθμό. Έφυγε με τις εμπειρίες από την Bayern, τον Άγιαξ και την Μπενφίκα. Θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, με την Μπαρτσελόνα, κοίτα, εγώ Μπαρτσελόνα είμαι από το εξωτερικό, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι ευχαριστήθηκα αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό, καθώς πράγματι καταρχάς δεν κατάλαβα αν υπήρχε φάουλ αν έκανε φάουλ ο Έσε. Δεν το κατάλαβα ποτέ, γιατί πήρε μια κόκκινη και δεν κατάλαβα αν έκανε φάουλ ο Έσε. Και αυτό είναι το σημείο το οποίο πιστεύω τελείωσε και τον Ολυμπιακό, γιατί δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ντε και καλά να πάρει νίκη ή να πάρει ισοπάλια, ξέρω εγώ, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελόνης, γιατί δεν είχε μπει ακόμα στο Camp Nou. Αλλά αν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, αν μπορούσε να έχει χάσει, ξέρω εγώ, λέω εγώ ένα παράδειγμα, 3-1, να έκανε 2-2, ξέρω εγώ, να είχαν 3-2, 4-2, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, φίλε Βασίλη, αυτά. Η φίλη Βιβί στέλνει καλημέρα, καλή Παρασκευή επίσης. Εντάξει, το στέλνει. Τι ώρα το έχει στείλει από τις 12. Ναι, καλημέρα. Εντάξει, τώρα είναι μεσημέρι, οπότε λέμε την καλησπέρα. Πάμε όμως λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για τα άλλα σπορ, εκεί όπου είχαμε την ιστορία να γράφεται σε 2 αθλήματα. Στον στίβο και στην κοπηλασία. Και θα ξεκινήσω από τον στίβο, εκεί όπου ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία. Πέρασε, όχι απλά έσπασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά έκανε και για ακόμα μια φορά την δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Και όχι απλά, όχι στον κόσμο, όλων των εποχών στο αγώνισμα του άλματος επί κοντό, καθώς κατάφερε να περάσει με την πρώτη προσπάθεια τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, καταρρύπτοντας το ρεκόρ το οποίο ήταν το 6-17 το οποίο είχε πραγματοποιήσει. Και
πραγματικά δεν έχω να πω κάτι για τον Καραλή. Είναι ένας αθλητής μοναδικός, είναι ένας αθλητής πραγματικά απίστευτος. Και απλά να σας πω, επειδή το έλεγα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης εχθές, σας έχω μια γρήγορη ιστορία με τον Μανουέλ Καραλή, τον οποίο έτυχε να τον συναντήσω και να πιάσουμε την κουβέντα στις βραβεύσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τους αθλητές, με τον Σίδωρο Κούβελο κιόλας, να κάνει κάποιες δηλώσεις όπου είχαν βγάλει ειδήσεις για τηλεοπτικά, για εγκαταστάσεις και πολλά πολλά διάφορα από την βράβευση για τους κορυφαίους αθλητές για το 2025. Είχε γίνει ημέρα Τρίτη. Το θυμάμαι γιατί είχα βάρδια στο σταθμό εκείνη την ημέρα. Και γύρναγα μαζί με ένα παιδί το οποίο ήταν εδώ, τον Στέφανο τον Κουτρόπουλο, ο οποίος είχε την παρουσία του στο σταθμό. Και τέλος πάντων, μιλάω με τον Καραλή μετά που είχε τελειώσει η βράβευση, πιάνουμε λίγο την κουβέντα και τέτοια χαλαρά, και σε κάποια φάση ενώ μιλάμε πως είσαι καλά και λέγαμε τα νέα μας, πάει και μου λέει, με ρωτάει, Νίκο, να σου πω, θα έρθεις στην Παιανία το Σάββατο? Και λέω, εγώ θέλω να έρθω αλλά έχω υποχρώσει με το σταθμό, άμα με στείλει ο σταθμός ή άμα μπορέσω θα έρθω. Και μου κάνει, σε παρακαλώ, κάνω ό,τι μπορείς να έρθεις, πρέπει να έρθεις, γιατί θα γίνει κάτι μεγάλο και δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Μου το είπε εμένα προσωπικά. Και μετά από 4 μέρες πάει μέσα στην Παιανία και κάνει 6-17, πανελλήνιο ρεκόρ και την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Δηλαδή, τι να πω. Πραγματικά, δηλαδή, με είχε προειδεάσει ο Μανόλο ότι θα γινόταν αυτό. Και για ακόμα μια φορά είναι η χρονιά του, πέρα από τις διακρίσεις οποίες έχει με τα μετάλλια, τα οποία έχει κατακτήσει στο πανευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο κλειστού, έχουμε και τα ρεκόρ τα οποία σπάει. Ο Μανόλο και πραγματικά ένας μοναδικός αθλητής, σε ένα ντέρμπι κανονικότατο με τον Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος Μόντο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-25 και κατάφερε να κερδίσει το meeting των Diamond League στην Ζυρίχη. Και απλά να πούμε ότι σε ένα επίσης ντέρμπι στην Ζυρίχη, στο Άλμα Ισμίκος, ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε να επικρατήσει και να κερδίσει τον αγώνα του με καλύτερη προσπάθεια, με καλύτερο άλμα, το τέταρτο, όπου έφτασε τα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. 2 εκατοστά καλύτερο άλμα από του Γκέιλ του Τζαμαϊκανού, όπου έκανε 8.43, και ο Γουέιν Πίνοκ στην τρίτη θέση 8.33, 8.32 στην τέταρτη θέση ο Χοντελίν, και ο Σαραμπόικοφ στην πέμπτη θέση έκλεισε την πρώτη πεντάδα 8.16, Εχάμερ 8.14, στην έκτη θέση Μπόσκοβιτς 8.09, και ο Λεσκάι, ο Λέστερ Λεσκάι 7.85 στην 8η θέση. Αυτή ήταν η πρώτη 8 που είχαν βαθμολογηθεί. Ινζόλι 7.81 στην 9η θέση, και στη 10η θέση ο Κονατέ 7.79, καλύτερο άλμα. Ήταν οι δύο τελευταίοι αθλητές του αγώνα, οι δύο τελευταίοι αθλητές της κατάταξης. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο τώρα για κοπηλασία, γιατί είναι πραγματικά από τα πιο αποτιμημένα αθλήματα. Από τα πιο αποτιμημένα αθλήματα, έχουμε ένα σωρό διακρίσεις, και πάλι όμως δεν υπάρχει απαραίτητη αναγνώριση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το χρυσό μετάλλιο του Πέντρου του Γκαϊδατζή, που πιστέψαμε ότι άμα δεν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και οι προκρίσεις, σε δελτίο ειδήσεων έμπαινε άνετα πρώτο. Άνετα, και πρώτος το λέω εγώ, άνετα θα μπαινε σε δελτίο ειδήσεων πρώτη είδηση για μένα, έτσι, για μένα. Δεν ξέρω τώρα κάποιος άλλος θα βάζε, εγώ θεωρώ όμως ότι αυτό θα έμπαινε, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Πέντρου του Γκαϊδατζή, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει κάνει τον double στα χρυσά μετάλλια, έχει κατακτήσει και τον τίτλο στην Ευρώπη και τον τίτλο στον κόσμο, στο μονόσκυφ ελαφραίων βαρών. Ένας εξαιρετικός αγώνας που πραγματικά αυτός τελικώς ήταν παράσταση για έναν. Ο Πέντρος Γκαϊδατζής από το πρώτο κιόλας μέτρο ήταν μπροστά, δεν κοιτάξε ποτέ πίσω, και πραγματικά έκανε την κούρσα της ζωής του.
έκανε την κούρσα της ζωής του γιατί, πολύ, γιατί κατάφερε. Όχι απλά να κατακτήσει ένα χρυσό. Κατάφερε να τελειώσει την κούρσα του κάτω από τα 6.50, κάτω από 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Τερμάτισε σε 6 λεπτά, 47 δευτερόλεπτα και 70 εκατοστά. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, όπου φέτος είναι η χρονιά του, είναι και υποψήφιος για καλύτερος Έλληνας αθλητής της σεζόν για το, ή της χρονιάς του 2026. Και σε έναν αγώνα όπου ο Πέτρος Γκαϊδατζής, παραδόξως, κατέκτησε το μοναδικό μετάλλιο της Ευρώπης σε εκείνον τον αγώνα, καθώς είχαμε στην δεύτερη θέση τον Φελίπε Περέιρα από την Ουρουγουάη 6.51.50, όπου φόρεσε το αργυρό μετάλλιο στο στήθος του, και το τρίτο σκάλι του βάθρου, στο τρίτο σκάλι του βάθρου ανέβηκε ο Αλέξης Γκαρσία από το Μεξικό 6.52.06, σε ένα ντέρμπι το οποίο είχε γίνει για το χάλκινο μετάλλιο, με τον Φάμπιο Κρέσα από τη Γερμανία 6.52.62. Ένας Πέτρος Γκαϊδατζής που ο Θεσσαλονικιός Κοπηλάτης, ο οποίος κάνει πραγματικά χρονιά καριέρας. Θυμίζουμε ότι έχει κατακτήσει μαζί με τον Παπακοσταντίνου στο διπλό σκύφελ αφρίων βαρών το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, και αυτό ήταν μόνο η αρχή, για αυτά τα οποία θα ακολουθούσαν και ακολουθούν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εκεί ο Πέτρος, θα συνεχίσει μέχρι τέλους, και μακάρι να συνεχίσει μέχρι τέλους. Και πάμε τώρα στο αγώνισμα των στο διπλό σκιφ ελαφρέων βαρών στις γυναίκες, εκεί όπου είχαμε το αργυρό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε μετά από έναν σκληρό αγώνα το ελληνικό πλήρωμα της Γαβριέλας Γιώγιου και Λίλας Μουρατίδου, όπου έκαναν μια πάρα πολύ καλή κούρσα και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση σε 7 λεπτά, 12 δευτερόλεπτα και 5 εκατοστά. Και μάλιστα μετράνε 4, οι δύο αθλητές μετράνε από 4 μαθήματα, λέω. Μετράνε από 4 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις μέσα στο 2026, και νομίζω αυτό ήταν το καλύτερο κλείσιμο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι θα έχουμε και διάκριση και από τον Στέφανο Ντούσκο και γενικά από άλλους Έλληνες κοπηλάτες. Γενικά θα έχουμε ένα ελληνικό πλήρωμα γεμάτο από μετάλλια. Το ευελπιστώ και μακάρι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για αυτό το μισάωρο. Μιλήσαμε για τον Καραλή, μιλήσαμε για τον Ντόγλου, μιλήσαμε για την κοπηλασία, και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή της Παρασκευής στο επόμενο μισάωρο με τον Σάκη Μπουσδούνη και όλα τα νέα του Παναθηναϊκού, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και απλά να υπενθυμίσουμε και να πούμε ότι σε μισή ώρα από τώρα θα έχουμε την κλήρωση του του Europa League και του Conference League, θα την έχουμε στις 3, οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τελευταία φορά σήμερα. Είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής στο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και πάμε να διαβάσουμε λίγο κάποιες ειδήσεις, καθώς σε λίγο αναμένεται να βρίσκεται στην παρέα μας ο Σάκης Μπουσδούνης, καθώς θα έχουμε να συζητήσουμε για τα νέα του Παναθηναϊκού. Να πούμε λίγο πρώτον ότι το αγώνας της Καλαμάτας με τον Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League θα διεξαχθεί τελικά στο Περιστέρι στις 13 Σεπτεμβρίου και μάλιστα η Καλαμάτα δεν θα χρειαστεί κιόλας μετά τον αγώνα, δεν θα χρειαστεί κιόλας πολύ να συνηθίσει το γήπεδο, καθώς στις 6 Σεπτεμβρίου θα αγωνιστεί η Μεσίνη, θα αγωνιστούν εναντίον του Ατρομήτου ως φιλοξενούμενοι για την τρίτη αγωνιστική, οπότε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα χρειαστεί καν να γυρίσουν πίσω στην Καλαμάτα, δηλαδή μπορεί να την βγάλουν για μια εβδομάδα στην Αθήνα και το Περιστέρι από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, η ανακοίνωση της Super League λέει το εξής: σε συνέχεια της από 24 Αυγούστου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Super League, ο αγώνας Καλαμάτα Βόλος στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Στοίχημαν Super League ορίζεται να διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 6. Είναι η ανακοίνωση της Super League. Λοιπόν, αυτό το είχαμε διαβάσει προηγουμένως για τον Βάργκας, ότι βρίσκεται κοντά συμφωνία ο Ολυμπιακός. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε τον Ούγκρεσιτς και πάμε λίγο να δούμε μια είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό, καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει πάνω από 700 εισιτήρια για τους φίλους του Τριφυγιού εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό 31 Αυγούστου στις 7.30, με τα εισιτήρια να έχουν διατεθεί στη θύρα 4 στην τιμή των 30 ευρώ. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αυτό αναφέρει και ξεκινάει και η κλήρωση του Europa League σιγά σιγά στις 2 η ώρα και έχουμε πράγματα να πούμε, καθώς σήμερα έχουμε και την κλήρωση στην Super League 2 για τη σεζόν 2026-2027, το αναφέραμε και προηγουμένως, που θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε και από την ΕΡΤ. Και τώρα να πούμε και συγχαρητήρια στις αθλήτριές μας στο μπάτμιντον, εκεί όπου έχουμε νέα μετάλλια για τους μεσογειακούς αγώνες, καθώς η εθνική ομάδα στο διπλό γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες με την Ελένη Μουτεβελίδου και την Θεοδόρα Λαμπριανίδου στο διπλό, κατάφεραν να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο και είναι το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο στο μπάτμιντον έπειτα από αυτό της Ματίνας Σωτηρίου στο μονό γυναικών. Εννοείται πως περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστίμη τη μαθήσεως, 6939-943-943, το Viber το 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, για ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Στείλτε ό,τι θέλετε και εγώ θα το απαντήσω. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι άλλο. Πάμε λίγο στη φόρμουλα. Καθώς η Φόρμουλα 1 μελετά εναλλακτικά σχέδια για το πρόγραμμα της φετινής και της επόμενης σεζόν λόγω της συνεχόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Και είναι διάφοροι αγώνες σε Ευρώπη και Ασία που βρίσκονται στην pole position σε περίπτωση ματέωσης των αγώνων σε Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο φινάλε και Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία
στην πρεμιέρα του 2027. Θυμίζουμε ότι το Grand Prix του Μπαχρέιν φέτος δεν θα διεξαχθεί στο Μπαχρέιν, θα διεξαχθεί μόνο κατά την ονομασία Bahrain Grand Prix, καθώς θα επιστρέψει στη Sepang, το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μαλαισία. Οπότε έχουμε διάφορα πράγματα, έχουμε διάφορα ωραία πράγματα και αφέτος. Λοιπόν, ναι, και πάμε να δούμε τώρα ποιοι αγώνες σε ποιες πίστες. Λοιπόν, η Εμίλια Ρωμάνια έχει θέση βασική υποψηφιότητα για να ολοκληρώσει τη σεζόν του 2026 επί ευρωπαϊκού εδάφους, για να η σεζόν να τελειώσει με το Grand Prix στην Ίμολα, όχι με το Grand Prix στο Abu Dhabi που γινόταν τα τελευταία χρόνια. Και πάμε να δούμε ποια άλλη πίστα έχουμε. Στα pits βρίσκεται το Albert Park, καθώς θα γίνει, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για την ανακαίνιση, οπότε δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε το Grand Prix Αυστραλίας. Πορτιμάο επίσης, το Πορτιμάο είναι μια λύση βασική για αντικατάσταση κάποιων, για την κατάσταση στις πίστες. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, προς το παρόν Εμίλια Ρωμάνια και Πορτιμάο, δηλαδή Ιταλία και Πορτογαλία, έχουν ουσιαστικά την pole position μέχρι στιγμής. Για τη Sepang μιλήσαμε, κάναμε αναφορά ότι εκεί θα γίνει το Grand Prix του Μπαχρέιν. Και αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Σάκη Μπουζούνη για να συζητήσουμε για το χθεσινό μάτς με την Χράτς Κράλοβε και την σημερινή κλήρωση, η οποία θα γίνει σε 1 ώρα και 19 λεπτά ακριβώς, όμως 1 ώρα και 19 λεπτά.

Πάμε λίγο τώρα και στην Ισπανία, εκεί όπου έχουμε τις σχέσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Χούλιαν Άλβαρες να είναι τεταμένες, καθώς ο Αργεντινός επιθετικός απουσιάζει από τρίτη σερή προπόνηση της Ατλέτικο και μάλιστα έχει στείλει και ένα, έχει στείλει και έγγραφο στην Ατλέτικο ότι έχει και κατάθλιψη. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι συνέβη με τον, με τον ποδοσφαιριστή. Και τι άλλο μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής,

Πάμε λίγο και στο μπάσκετ, εκεί όπου έχουμε τραυματισμό για την Χάπουελ Ιερουσαλήμ, όπου τραυματίστηκε ο Τζάρεντ Χάρπερ, όπου υπέστη τραυματισμό στην προετοιμασία της ομάδας, όπου ίδια η ομάδα έχει, η Χάπουελ Ιερουσαλήμ έχει ανακοινώσει τον τραυματισμό του Αστέρα της, ο οποίος είχε αναδειχθεί MVP στο EuroCup για την ομάδα από τα Ιεροσόλυμα και μέχρι στιγμής θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς του στο πόδι και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης έγινε ο τραυματισμός του. Και τι γίνεται πραγματικά στην Αργεντινή, καθώς η Εθνική Αργεντινής ετοιμάζει έφεση στο ΚΑΣ για τις βαριές ποινές της FIFA, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής θα προσβάλλει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά τα επεισόδια στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, έχοντας τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι το ΚΑΣ εφόσον δεν δικαιωθεί από την Επιτροπή Εφέσεων της FIFA. Και μιλάει για τις συγκρούσεις τις οποίες είχαν οι ποδοσφαιριστές, συγκεκριμένα ο Παρέδες ήταν αυτός ο οποίος είχε ρίξει κάτω στον αγωνιστικό χώρο τον Γκάβη εκτός φάσης. Στο μπάσκετ επίσης ξανά ο Λάντερς Νόλι βρίσκεται στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Συρία ο Λάντερς Νόλι και έρχεται να ενισχύσει τον δικέφαλο για την νέα σεζόν, ένας δικέφαλος ο οποίος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Dragan Sakota με τον Σέρβο τεχνικό να μένει και την νέα σεζόν στην Ένωση ως προπονητής και μέχρι το 2030 θα μείνει στην ΑΕΚ ανεξαρτήτου πόστου. Επίσης, τώρα που μιλάμε για μπάσκετ, σήμερα στις 7 έχουμε τον αγώνα της Ουκρανίας με την Ελλάδα στη Ρίγα της Λετωνίας για τα προκριματικά, για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, μια διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Ρίγα της Λετωνίας. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία, δεν μπορεί να παίξει στην χώρα της. Οπότε θα παίξει στην Λετωνία, στη Ρίγα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει την ευκαιρία να το ακούσετε ζωντανά από τον 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Και για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει τηλεοπτικά, θα το μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport σήμερα. Αυτά τα όλα μέχρι στιγμής. Είπαμε για το μετάλλιο στο μπάντμιντον. Και δεν έχουμε κάτι μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε τίποτα. Οπότε εντάξει.

Μετράμε αντίστροφα. Η ώρα είναι 1:47. Σε 13 λεπτά ξεκινάει η κλήρωση του Europa League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Όφη θα μάθουν τους αντιπάλους τους. Και θα έχουμε και σε λίγο κοντά μας τον Θέμη τον Παγιούρα, σε πολύ λίγο, για να κάνει το δικό του σχόλιο για τη χθεσινή κλήρωση και όχι μόνο. Οπότε θα έχουμε πράγματα να πούμε σε πολύ λίγο. Τι άλλο μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής? Ξεκινάνε κληρώσεις, οκ. Okay. Ναι. Κυρίως αυτή τη στιγμή η ροή μένει ίδια. Μένει ίδια η ροή, καθώς όλο το βάρος πέφτει στις κληρώσεις. Η ώρα είναι 1:48. Έχουμε 12 λεπτά. Μετράμε αντίστροφα στο Grimaldi Forum του Μονακό. Θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση. Και μάλιστα είναι σημαντικό να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει με την παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Μονακό, που δεν θα είναι και πρώτη φορά που θα βρίσκεται στο Μονακό ο Βαγγέλης Μαρινάκης για μια ευρωπαϊκή κλήρωση. Και βλέπουμε ποιους αντιπάλους θα βγουν. Τώρα η κλήρωση ξέρετε πως είναι. Ό,τι βγάλει.

0: Χαίρετε τον Θέμη Παγιούρα, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μιλήσουμε για τις κληρώσεις οι οποίες ακολουθούν και για την κλήρωση η οποία έγινε χθες. Θέμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, και από μένα. Είχαμε την κλήρωση της ΑΕΚ χθες. Σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει η κλήρωση του Europa League και του Conference League, την οποία θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός και ο Όφης στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Όσον αφορά την ΑΕΚ, έχεις κάποιο σχόλιο εσύ για την κλήρωση?
0: Δύσκολη, πολύ δύσκολη.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη. Είναι κλήρωση Champions League. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι κάποια πολύ εύκολη κλήρωση. Όσον αφορά τις δύο πρώτες ομάδες, τις οποίες θα παίξει, δηλαδή με τη Real Madrid εντός έδρας και με την Manchester City εκτός, όποιες ομάδες και να έπαιρνε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, θα ήταν δύο παιχνίδια τα οποία πολύ δύσκολα κάποια ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει κάτι, έτσι. Επίσης με τη Real Madrid εντός έδρας και λόγω του ύμνου της ΑΕΚ και λόγω των συνθηκών, λόγω ιστορίας κλπ. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Ήταν πολύ ωραία κλήρωση.

0: η ενδιαφέρουσα κλήρωση. Από εκεί και πέρα, στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, το ότι θα παίξει με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε ουδέτερο έδαφος είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, έτσι. Νομίζω είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να τύχει για εκτός έδρας παιχνίδι στην ΑΕΚ. Μιλάμε για ένα ουδέτερο έδαφος, μια ομάδα την οποία πέρσι απέκλεισε ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία των πέναλτι. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να χτυπήσει και θα μπορέσει να προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Με τη Γαλατασαρά εντός έδρας, η Γαλατασαρά είναι μια ομάδα η οποία έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα. Μια ομάδα η οποία στην καλή της μέρα, ειδικά εντός έδρας, είναι πάρα πολύ δυνατή. Αλλά γι' αυτό λέω ειδικά εντός έδρας. Ναι. Ότι είναι άλλο να έπαιζε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, και άλλο να παίξει στη Νέα Φιλαδέλφια με την Γαλατασαρά. Ούτε αυτό το θεωρώ. Και εκεί είναι outsider η ΑΕΚ. Αλλά δεν θεωρώ ούτε αυτό ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο λες από πριν ότι εντάξει, δεν γίνεται με τίποτα να πάρει βαθμό, ας πούμε, η ΑΕΚ. Ναι, και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τέταρτο κρούνο δυναμικότητα, η Last Clincher εντός έδρας είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα είναι το φαβορί. Δηλαδή είναι το παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να πάρει η ΑΕΚ, αν θέλει να κάνει κάτι. Και με την Κόμ εκτός έδρας είναι μια πολύ καλή ομάδα σίγουρα, η ομάδα του Τάσου Δούβικα. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία. Εγώ θεωρώ ότι η κλήρωση της ΑΕΚ, παρά το γεγονός, είναι λίγο. Δεν είναι τόσο δημοφιλή η άποψή μου. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολη κλήρωση. Είναι μια κλήρωση Champions League και εγώ τη βλέπω προσωπικά για Champions League, πάντα μιλάμε. Με τέτοιες ομάδες θα έπαιζε. Θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση, μια ενδιαφέρουσα κλήρωση και η ΑΕΚ πιστεύω θα μπορέσει να μαζέψει κάποιους βαθμούς. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας, έτσι.
1: Ακριβώς, βλέποντας και κάνοντας. Απλά το θέμα είναι ότι προσωπικά εγώ την θεωρώ δύσκολη κλήρωση. Γιατί θα μπορούσε, ξέρω εγώ, από τον γκρουπ δυναμικότητας να τύχει κάποια άλλη ομάδα. Εκτός από την ΛΑΣΚ, δεν λέω για την ΛΑΣΚ, εγώ λέω για την ΚΟΜΟ. Αλλά αυτό που δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, συμφωνώ. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ξέρεις τώρα την καινούρια σεζόν τι μπορεί να κάνει η ομάδα του Φάμπρεγκας.
0: Ναι, θα μπορούσε να έχει καλύτερη κλήρωση τέταρτων κρουδιομικότητας. Όσον αφορά το εντός έδρας με τη Last Clincher, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή κλήρωση.
1: Είναι όντως πολύ καλή.
0: Το εκτός έδρας, ναι, οκ, okay, εκεί θα μπορούσε να έχει κάποια καλύτερη κλήρωση. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο κακή η κλήρωση της ΑΕΚ όσο λέγεται. Είναι μια κλήρωση της Champions League. Δηλαδή δεν υπάρχει εύκολη κλήρωση της Champions League. Δεν θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ ποτέ θα ήταν φαβορή για να συγκεντρώσει 10-11 βαθμούς και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Βλέποντας και κάνοντας, αναλόγως και με το πρόγραμμα, εγώ βλέπω ότι έχει 5 παιχνίδια τα οποία θα κυνηγήσει. Βγάζω εκτός τον Dortmund, εκτός Real εντός και City εκτός. Οπότε αν πάρει έναν βαθμό θα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ καλό από αυτά τα τρία παιχνίδια.
1: Ισχύει.
0: Έτσι, μιλάω για έναν βαθμό. Από εκεί και πέρα έχει 5 παιχνίδια τα οποία, ναι, ok, στα 4-5, στα 3 ειδικά δεν είναι το φαβορί. Στο 1 είναι το φαβορί. Στο άλλο, εγώ θα λέγαμε Τσαχτάρ 50-50. Δεν θεωρώ ότι η Τσαχτάρ θα τρομάξει την ΑΕΚ. Μιλάμε για Champions League πάντα, έτσι. Από εκεί και πέρα, για να περάσουμε και στο Σάκη Μπουζούνι και να κλείσουμε σιγά σιγά, θεωρώ ότι η κλήρωση του Europa League για Ολυμπιακό και Όφη θα κριθεί αν θα είναι καλή ή δεν θα είναι καλή από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, εκεί όπου υπάρχουν οι αγγλικές ομάδες, δηλαδή.
1: Και μάλιστα είναι όλες οι αγγλικές ομάδες. Δεν είναι καμία ομάδα ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τέταρτο.
0: Ναι. Επίσης, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, πρέπει να αποφύγει μία ομάδα από κάθε κρούδι δυναμικότητας. Δηλαδή, βγάζουμε εκτός το πρώτο κρούδι δυναμικότητας, όπου είναι ιδιαίτερο και πιο δύσκολες οι ομάδες. Στο δεύτερο κρούδι δυναμικότητας, καλό θα ήταν να αποφύγει την Brighton. Στο τρίτο κρούδι δυναμικότητας, να αποφύγει τη Χετάφε. Στο τέταρτο κρούδι δυναμικότητας, να αποφύγει την Τρασμπονσπόρ. Να αποφύγει αυτές τις ομάδες, θεωρώ πως η κλήρωση του Παναθηναϊκού θα είναι και αυτή καλή. Επίσης, ξαναλέω για το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας στον Ολυμπιακό. Εκεί βρίσκουμε Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, η Θέλτα. Αν αποφύγει αυτές τις ομάδες και βρει κάποιες από τις άλλες τέσσερις ομάδες, όπου είναι η Ομόνια, η Αγγελόνια, η Τσέλη και ο Στουρμ Γκρατς, και ο Ολυμπιακός και ο Όφη, θα έχουν μια καλή κλήρωση. Αυτό το σχολείο για την κλήρωση θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ, Θέμη, για την συμμετοχή σου και το σχόλιο σου. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε. Θα ολοκληρώσουμε καθώς μας πιέζει και ο χρόνος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Άντρια Ναπούγιου. Και συνεχίζουμε κανονικά την ροή του προγράμματος μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. όπου θα μάθουμε και τα νέα για την κλήρωση των διοργανώσεων. Αυτά τα ολίγα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση.

0: έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
5: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ημέρα κληρώσεων για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αποβρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και ο Όφης του Τέρτο μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στην League Face του Europa League. Το παρόν θα δώσει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μία ώρα αργότερα μπαίνει στην κλήρωση του Conference League ο Παναθηναϊκός που είναι στο δεύτερο γκρουπ. Αναφερόμενο στην εκκλήρωση του Champions League, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, κάνει λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για νέο κεφάλαιο και νέα πρόκληση στην Ένωση. Στρέφονται στον Κυριακάτικο Αγώνα Πρωταθλήματος με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ένα αναμονή της απάντησης του 25χρονου Δανού μέσου Μόρτεν Φρέντρουπ. Βρίσκονται οι Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Τζένοα για την απόκτησή του. Στασιμότητα επικρατεί στην περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή, δείξαμε νοοτροπία. Κρατάω ότι είναι πρόκριση το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το διπλό πρόκριση επί της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα και Κουντούρης απεχώρησαν με προβλήματα από τον αγώνα. Η Πράσινη ΠΑΕ έκανε καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού της Κράλοβε στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη. Έξαλλη στον ΠΑΟΚ με την διαιτησία μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στην φάση του Γιαννούλη. Το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Μία απόφαση τα κατέστρεψε όλα. Αναφέρει ο Τέιλορ. Οι ασπρόμαυροι κάνουν ανασύνταξη και στροφή στον αγώνα της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για ιατρικά και υπογραφές. Σήμερα νιώσα πολύ περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας, αυτών των παικτών. Έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια και πάλι ένα performance που ζηλεύεις να το βλέπεις. Φανταστική βραδιά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την δεύτερη νίκη του Όφη εναντίον της ΣΕΚΑ Σόφιας και την πρόκριση στη League Face του Europa League. Ο Μανώλος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Στον Diamond League της Ζυρίχης, ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να περάσει τα 6-20 μέτρα, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό. Νικητής του meeting με 6-25 του Μπλάντης. Στο μήκος, ο Δεντόγλου πήρε ακόμα μία νίκη με καλύτερο άλμα στα 8-45 μέτρα. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με την Μπαστιά για τον Αλεξάντερ Ζαουί ενάντια 3,5 εκατομμυρίων ευρώ με τον 21 ετών Ιβοριανό μεσοεπιθετικό να αναμένεται το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Εκτός αποστολής της επίσημης αγαπημένης έμειναν οι Φλιώνης, Περσίδες και Μωραΐτης. Τζάμπολ στις 7. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου και τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport.

0: σε είδηση της τελευταίας στιγμής, ακούμε τον Θέμη Παλιούρα.
1: Καλησπέρα Πάνο. Λοιπόν, η είδηση της τελευταίας στιγμής αφορά τον Ολυμπιακό και μια μεταγραφή η οποία φαινόταν χθες το βράδυ να είναι κλεισμένη, καθώς ο Μάρκους Πέντερσεν είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ήταν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μια μεταγραφή η οποία δεν θα ολοκληρωθεί. Ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει τον Μάρκους Πέντερσεν. Αντιθέτως, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ντοντό της Φιωρεντίνα, τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ, 27 χρονών. Είναι μια είδηση την οποία μετέφεραν οι Ιταλοί πριν από λίγη ώρα. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι ακόμα. Αλλά χαλάει η μεταγραφή του Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα από την Τωρίνο, και ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει στην περίπτωση του Ντοντό από την Βραζιλία, ενός μπακ τον οποίο έχει αντιμετωπίσει και στο τελικό του Conference League.
0: Ευχαριστούμε Θέμη. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρήγα για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Εκτός αποστολής της επίσημης της αγαπημένης Φλιώνης, Περσίδης, Μωραήτης, Τζάμπολ στις 7. Ο Μπάμπης Κοστούλας έπαιξε βασικό στην νίκη 4-0 της Μπράιτον επί της Τρόμσο για τα play-off του Conference League, όπου μάλιστα άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση και εν συνεχεία μοίρασε assist στο τρίτο γκολ των Γλάρων που σημείωσε ο Βάιφερ. Σε συμφωνία ήρθε η Chelsea με την Aston Villa για την απόκτηση του Αργεντινού τερματοφύλακα Emiliano Martinez. 9 εκατομμύρια θα βγάλουν από τα ταμεία του Σιλονδρέζη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 10 Crystal Palace Manchester City, στην τρίτη στροφή της La Liga στις 8 Santander Elche και στις 10.30 Alaves Villarreal στην πρεμιέρα της Bundesliga. Η πρωταθλήτρια Bayern Μονάχου υποδέχεται τη Στουγκάρδη στις 9.30. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A στις 10 παρατέρα το Milan Venezia και για την δεύτερη αγωνιστική της Ligue 1 στις 10 παρατέρα το Lille Paris Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
4: Ένα πισωγύρισμα, όπως και να το δει κανείς, να μένει ο ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης τόσο νωρίς και να βλέπει, εν πάση περιπτώσει, τους άλλους να κληρώνονται σε περίπου κάνα μισά ώρα. Η κλήρωση έχει ξεκινήσει, δηλαδή η διαδικασία, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί, μέχρι να αρχίσουν τα. Η κανονική κλήρωση, η κανονική διαδικασία θα περάσει ένα μισάωρο, οπότε θα έχετε ενημέρωση για την κλήρωση του Ολυμπιακού, του Όφη για το Europa League, που ο Όφη κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΚ Σόφιας άνετα, πολύ εύκολα, 3-0 στο Παγκρίτιο όπως ξέραμε, 0-2 εχθές στη Σόφια, 2-2 για τον Όφη, 2 μάτς, 2 νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ. Αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό το ξεκίνημα για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, η οποία πάει τρένο από την αρχή της σεζόν, είναι ακόμα αίτητη και έχει την Κυριακή να πάει στο Χαριλάου για να παίξει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Άρη. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά μετά και ο Κωνσταντίνος Τσίψιος, γιατί φαντάζομαι ότι θα παρακολούθησε και λίγο Όφη για να έχει μια εικόνα του παιχνιδιού της Κυριακής. Και φυσικά προς το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας θα έχουμε και τον Θωμά Καλέση για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, καθώς και ο Ηρακλής παίζει με το Βόλο το Σάββατο. Οπότε πλήρης δράση. Να πούμε και για τον Παναθηναϊκό ότι κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο 122-123, κάπου εκεί πρέπει να εκτελέστηκε το πέναλτι που του έδωσε την νίκη στην παράταση. Είχε προηγηθεί 0-1 στο 70 με τον Ντέζερς, ο οποίος επέστρεψε και πάλι σκόραρε. Δεν είχε τραυματιστεί το παιδί ξανά. Θέλω να πω ότι ξαναμπήκε έτσι ενεργά στο rotation του Παναθηναϊκού. Σκοράρει στο 70, δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Και εκεί που λένε όλοι ότι άντε να δούμε και ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού χωρίς να δεχτεί γκολ, λίγο να ηρεμήσει, λίγο να προσέξει τα μετόπισθεν. Κάποιες αλλαγές του Νίστρουπ γύρισαν αρκετά πίσω τις γραμμές του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα η Χράντετς Κράλοβε να αρχίσει να ανεβάζει πολύ τη δική της γραμμή από την άμυνα προς την επίθεση, να πιέζει ασφυκτικά τον Παναθηναϊκό και στο 90-2 με τον Νταρίντα, τον πρώην παίχτη του Άρη, να βρίσκει την ισοφάριση. Στην παράταση που οδηγήθηκε το παιχνίδι, η Χράντιτς ήταν επίσης καλύτερη και δεδομένα στα δικά μου μάτια, αλλά και στα μάτια πολλών, θα έπρεπε να βρει και εκεί ένα γκολ, γιατί ήταν σαφώς ανώτερη του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε περάσει τη σέντρα μέχρι ένα σημείο, μέχρι το 117-118 που έκλειψε μια μπάλα. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάγκουσιτς μετά από έναν οριμαγδό ευκαιριών της Χράντιτς προηγουμένως, και στο 119 από μια αυλεψία του αμυντικού χαφ του Νέτο της Χράντιτς, ο οποίος μόλις είχε περάσει το παιχνίδι, ένα πάτημα πάνω στον Ντέζερς σε μια ομολογουμένως ανύποπτη φάση, τον πατάει ο διαιτητής, συμβουλεύτηκε το ΒΑΡ έδειξε στο διαιτή ότι είναι πέναλτι και ο Παναθηναϊκός το 122 πέρασε με πέναλτι του Σίριλ Ντέζερς, ο οποίος σκόραρε δις εχθές το βράδυ, για να δώσει σήμερα την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην κλήρωση, την ταυτόχρονη κλήρωση Europa League και Conference League. Σε πολύ λίγο, ξαναλέω, σε πολύ λίγο. Εκεί είναι λίγο η διαδικασία με τις κληρώσεις, καταλαβαίνετε ότι παίρνει ώρα. Οπότε θα έχουμε λίγο υπομονή. Μετά τις 3 παρά νομίζω ότι θα έχουμε τα αναλυτικά ζευγάρια, τα group, της League Phase, τους αντιπάλους δηλαδή των ελληνικών ομάδων. Ολυμπιακός και Όφη, ξαναλέω, στο Europa League, Παναθηναϊκός στο Conference. Χθες η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της στο Champions League για τη League Phase, μια κλήρωση που περίμενε πολύ ο κόσμος ΑΕΚ για να, μετά από πολύ καιρό, πρώτη φορά σε League Phase του Champions League. Αναλυτικά, η αντίπαλη της ΑΕΚ εντός έδρας αρχικά Real Madrid, Ρώμα, Γαλατά Σαράι, το ξέχασα, και την LASK, Αυστριακή, που αγωνίζεται εκεί ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ως δανεικός. Και εκτός έδρας η ΑΕΚ έχει να δώσει παιχνίδια με την Manchester City, με την Dortmund του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα, με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία αγωνίζεται όμως στην Αγγλία, και το Stamford Bridge στο Λονδίνο, και τέλος με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα, παράληψή μου, και στη Ρώμα, με τη Ρώμα που αγωνίζεται στη Φιλαδέλφια εναντίον του Κουλιεράκη. Οπότε πολλές ελληνικές μονομαχίες, δύσκολη κλήρωση δεδομένα, αλλά Champions League είναι αυτό, δεν μπορείς να έχεις και κάτι πιο εύκολο. Θα μπορούσε λίγο η ΑΕΚ να ήταν πιο τυχερή προς το τέλος, προς τα Group 3 και 4, αλλά νομίζω ότι έχει παιχνίδια που μπορεί να κοντράρει. Δεν ξέρω τώρα αν μιλάμε, πρέπει να δούμε και την κατάσταση που θα βρίσκεται μετά από καιρό, αλλά έχει κάποιες πιθανότητες να πάρει κάποιους βαθμούς. Τώρα αν θα περάσει και στη φάση με τα play-off, δεν το ξέρουμε, είναι αρκετά πολύ επόμενο βήμα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πρόβλεψη. Από εδώ και πέρα λοιπόν, 2 και 12 πρώτα λεπτά, είμαστε στη διάθεσή σας τηλεφωνικά, συγγνώμη, μέσω Viber βασικά, γραπτός, να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο 6945-28-7888. Αν προκύψει και κάποια γραμμή, όσο έχουμε λίγη ώρα, στο 23-10-28-7-888, για να πούμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το οποίο θα ξεκινήσουμε να λέμε από τώρα. 3-2 ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Ένα παιχνίδι που ήταν συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου της Τούμπας. Η Μπραν ήταν ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά είχε σφυροκοπήσει τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την κατοχή της μπάλας, τις τελικές, τα κόρνερ, ήταν σαφώς ανώτερη από το δικέφαλο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παρατάχθηκε εν τέλει, λέγαμε χθες με το Στέλιο πώς θα παραταχθεί, και σε εκπλήξη ετοιμάζει ο Λύση, έπαιξε με τον Σορετήρη αριστερά, το Λουσέ στο 10 και τον Χατσίδη δεξιά. Προτιμήθηκε και ο Ιντιαγέ για βασικός. Ακούω, έχω και την κλήρωση λίγο στα αυτιά μου, εντάξει, δεν πειράζει, να ακούμε όταν ξεκινήσει, θα την πούμε πιο αναλυτικά. Έλεγα λοιπόν ότι ξεκίνησε με Σορετήρη αριστερά, Λουσέ στο δεκάρι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έπιασε κάτι επιθετικά για τον ΠΑΟ, καθώς δεν είχε επιθετική δραστηριότητα. Πολύ παθητική στάση από τον ΠΑΟΚ. Η Μπραν είχε πάρει την μπάλα από την αρχή και δημιουργούσε όσο μπορούσε και εκείνη, έκανε τις φάσεις της, είχε 69% σύνολο κατοχή σε όλο το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, η κατοχή στο πρώτο ημίχρονο ήταν 71% έναντι 29% του ΠΑΟΚ. 6 σούτ συνολικά, αλλά και 6 στο στόχο, 7-0 τα κόρνερ, Ο ΠΑΟΚ μόλις 3 σουτ, κανένα στο στόχο. Καταλαβαίνετε ότι η εικόνα συνηγορούσε στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θα δεχτεί γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο το δέχτηκε λίγο πιο ψυχρά από ότι θα μπορούσε να το δεχτεί, εφόσον το έχει αποφύγει μέχρι το 45. Το να το δέχει στο 45 συν 2, όσο να είναι, σου κόβει τα πόδια. Ο Χόλμ στο 45 συν 2, λοιπόν, από κόρνερ του Κάστρο, νίκησε το Χατζηδιάκο χωρίς καν να σηκωθεί από το έδαφος. Πολύ κακό το μαρκάρισμα εκεί του Χατζηδιάκου, όπως ήταν πολύ κακή συνολικά η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ σε όλο το παιχνίδι. 1-0 λοιπόν στο 45 συν 2 από τον Χόλμ. Εκεί κόβονται λίγο τα πόδια. Στο δεύτερο ημίχρονο λες θα μπει λίγο ΠΑΟΚ να ισορροπήσει, να κάνει. Όχι, πάλι μπραν το σκηνικό, πάλι πίεση, πάλι καλύτερη δημιουργία, εναλλαγή της μπάλας, πιο πολλοί αυτοματισμοί. Με αποτέλεσμα σε μια φάση όπου η Μπραν σχεδόν την έκρυψε την μπάλα όταν την πήρε από κλέψιμο, κατάφερε να σκοράρει με τον Ίγκασον μετά από κόντρα πάνω στον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεδομένα δεν βρέθηκε στο καλύτερο του βράδυ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Όχι ότι φέρει ευθύνη στον γκολ, απλά λέω και για το πέναλτι μετά θα πούμε. Τέλος πάντων, περνάει και το 2-0, λέμε τέλος. Η σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος. Έρχεται ένα γκολ ελπίδας, ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Ντιαγέ μετά από μια πάρα πολύ ωραία κάθετη του Δημήτρη Πέλκα. Πολύ ωραίο τελείωμα του Ντιαγέ, ομολογουμένως εξαιρετικό, ψηλά, δυνατό. Σεντερφορίσιο γκολ που λέμε. 2-1 στο 63. Κάπως πάμε να ξαναγυρίσουμε στο παιχνίδι. 2-2 ο Ζαφίρης. 2-3 ξανά ο Ζαφίρης ακυρώνεται τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πλήρως τον έλεγχο του αγώνα, την ψυχολογία, όλα αυτά. Εκεί όμως πρέπει να κάνουμε ένα stop καρέ και να πούμε ότι έπρεπε να διαχειριστεί πολύ καλύτερα την κατάσταση. Όταν Μπενφίκα, πρώτη αντίπαλο στο ΠΑΟΚ, έχει ξεκινήσει γρήγορα η κλήρωση, βλέπω. Ωραία. Ναι, θα έχουμε και λίγο. Πάμε να ακούσουμε και λίγο την κλήρωση, εφόσον ξεκινήσανε πιο νωρίς. Πάμε να την ακούσουμε.
5: Πάμε και για την Juventus. Δεν ξέρουμε για την ομάδα του Τωρίνο, του Λουσάνου Σπαλέτη για την ώρα αντιπάλους, αλλά βλέπετε Sociedad Alkmaar, Ρένα, Φερεντσβάρος, Τζότζο Κελίνη παρακολουθεί, Ομόνια, Θέλτα, Ναϊμέγεν και Χάπουελ Μπέρσεβα. Τα εντός έδρας με Sociedad, Ρεν, Ομόνια και Ναϊμέγεν, τα εκτός με Alkmaar, Φερεντσβάρος, Θέλτα και Χάπουελ Μπέρσεβα.
6: And from Juventus on to another Italian giant.
5: Πάμε και στη Μίλαν, who in their rich cabinet don't have την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ που έφτασε στον τελικό της διοργάνωσης αλλά ιτήθηκε από την Tottenham. Έχουν την ευκαιρία οι ιταλικές ομάδες να βρουν τον τρόπο να βγουν και στο Champions League. Οπότε βλέπετε ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τους Ρωσονέρι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Είναι το δεύτερο παιχνίδι, ενώ βλέπουμε και τον Ντανιέλε Μασάρο. Η Μίλαν λοιπόν θα επισκεφθεί και πάλι την Αθήνα για να αντιμετωπίσει τους ερυθρόλευκους.
0: Βγήκανε τα πρώτα ζευγάρια για τις ελληνικές ομάδες. Με Όφη στην Κρήτη θα παίξει η Λεβερκούζεν. Όφη θα υποδεχτεί τη Λεβερκούζεν στην Κρήτη και θα πάει και στη Λισαβόνα να παίξει απέναντι στην Μπενφίκα. Ενώ τώρα βγήκε νομίζω και η πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού, αν άκουσα καλά, η Μίλαν θα πάει στο Καραϊσκάκης.
5: Πάμε και στη Λιόν που αποκλείστηκε από την Φενέρμπαχτσέ. Εδώ έχουμε Sociedad, Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom και Hoffenheim. Για την γαλλική ομάδα
0: ομολογουμένως πολύ δύσκολο ξεκίνημα για τον Όφη, δεδομένα έτσι, με Leverkusen που πήγε πολύ καλά πέρσι στο Champions League, απέκλεισε τον Ολυμπιακό, και την Benfica του Βαγγέλη Παυλίδη που είναι ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό μέγεθος.
5: Μίλαν για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
7: Yep, six more for Leroy Echter and I said Alkmaar in the north.
5: Juventus, Benfica.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θύμισε την κατάκτηση του Conference League. Ο Τζότζο Μαρκέτη, εδώ βλέπουμε και τον Βαγγέλη Μαρινάκη με τον γιο του, δίπλα στον Ντανιέλε Μασάρο. Μαρσέη, Σπάρτα Πράγα, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε. Αυτή η κλήρωση λοιπόν για τον Ολυμπιακό.
8: Έτσι όπως το ακούω για αρχή. Είναι, τώρα δεν θυμάμαι αναλυτικά τις ομάδες να δω τι απέφυγε ο Ολυμπιακός, αλλά μου ακούστηκε μια καλή κλήρωση.
5: Πολωνία, την Χόφενχάιμ εκτός στη Μασαλία, στο Βελοντρόμ, με την άλλη γαλλική ομάδα, την Ρεν.
8: Πάμε να τα επαναλάβουμε για τον Ολυμπιακό, τα έχουμε και μπροστά μας. Μίλαν στο Καραϊσκάκης, Μαρσέη στη Γαλλία, Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκη, Ρεν Γαλλία, Γιαγκελόνια στον Πειραιά, Τσέλιε στη Σλοβενία, Χόφενχάιμ στο Καραϊσκάκη και το Ρένσε εκτός. Το Ρένσε μου διαφεύγει τώρα από πού είναι. Θα το δούμε. Θεωρητικά είναι μια κλήρωση, ναι, στην οποία ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδια που οπωσδήποτε πρέπει να πάρει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς την Μίλαν και τη Μαρσέικ που είναι, θα γίνουν δύσκολα παιχνίδια. Χωρίς ωστόσο να τρομάζουν οι εκδόσεις της Μίλαν και της Μαρσέη. Προσόρ. Πορτογαλία τώρα, σε ευχαριστώ. Και η Ρέν είναι πάντα ένας δύσκολος αντίπαλος στην Γαλλία. Αλλά οι υπόλοιπες, ειδικά τώρα στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός έχει δηλαδή τη Μίλαν. Ένα παιχνίδι που θα κοντράρει. Έτσι, δεν θα το αφήσει. Δεν είναι η Μίλαν που έχει αντιμετωπίσει πριν κάποια χρόνια στο Καραϊσκάκη και στο Europa League. Προφανώς είναι καλύτερη. Αλλά έχει τα προβλήματά της φέτος. Σπάρτα Πράγας. Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ είναι ομάδες που μπορεί να κερδίσει. Την Τζέγια την είδαμε πέρσι με την ΑΕΚ. Είναι μια βατή αντίπαλος πέρσι, φέτος έχει κάνει κάποια βήματα προόδου σε σχέση με πέρσι, αλλά τίποτα που να τρομάζει τον Ολυμπιακό. Οπότε τα δύο παιχνίδια στη Γαλλία είναι τα πιο δύσκολα για τους ερυθρόλευκους και το ένα στο Καραϊσκάκη με τη Μίλαν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το έργο του θα είναι σχετικά βατό για να περάσει είτε μέσω της διατιστατόπου, δηλαδή τώρα να πάει να κάνει το, να μπει στην πρώτη 24, να πάσει στα play-off, εκτός αν καταφέρει να μπει στην πρώτη οκτάδα και να πάει απευθείας στην επόμενη φάση. Είναι ένα εφικτό σενάριο αν ο Ολυμπιακός βέβαια είναι και σε καλή κατάσταση, έτσι. Να δούμε λίγο τώρα αν έχουν προκύψει και άλλες ομάδες για τον Όφη. Όχι, είναι σίγουρα, επειδή βλέπω και τις υπόλοιπες, είναι πολύ καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει αποφύγει αγγλικές ομάδες. Είχε Crystal Palace μέσα, είχε Bournemouth, είχε Sunderland. Τέλος πάντων, αντιπάλους που θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο δύσκολοι για τον Ολυμπιακό. Απέφυγε από το πρώτο pot επίσης πιο καλές, πιο φορμαρισμένες ομάδες, αν θέλετε. Γιατί και η Μίλαν και η Μαρσέη είναι πολύ καλές ομάδες, αλλά κοντράρονται, θεωρώ. Θα δείξει, είναι πολύ πρώιμο το στάδιο για όλες τις ομάδες και για τον Ολυμπιακό, για τον οποίο δεν έχουμε πολύ μεγάλο δείγμα από την τελική του από την τελική διαμόρφωση του ρόστερ. Αυτό που ξέρουμε για τον Ολυμπιακό εδώ και λίγα λεπτά, πέρα από την κλήρωση που μάθαμε τώρα, είναι ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται, την περίπτωση του Πέντερσεν που είπαμε χθες ότι ήρθε στην Ελλάδα, ότι θα έρθει μόνο στην Ελλάδα, ήρθε εχθές το βράδυ, όταν σας το έλεγα εγώ στο πρωί στην εκπομπή, δεν είχε έρθει. Ήρθε λοιπόν εχθές το βράδυ και φαίνεται η υπόθεσή του να μπαίνει στον πάγο. Και ο Πέντερσεν, ο Νορβηγός από την Τωρίνο, να μην πηγαίνει στον Ολυμπιακό, ενώ έχει έρθει στην Ελλάδα, υπενθυμίζω. Και ο Ολυμπιακός στρέφεται για το δεξί μπακ της Φιωρεντίνα, τον Ντοντό, ο οποίος κοστολογείται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
4: αλλά δεν ξέρουμε αν ακόμα αν προχωρήσει αφενός η μεταγραφή και αφετέρου αν προχωρήσει, αν θα γίνει μέσω Νότιγχαμ. Είναι πολύ πιθανό και αυτό, δηλαδή η Νότιγχαμ να αποκτήσει τον Ντοντό και να τον παραχωρήσει δανεικό στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είχε άλλον δανεισμό από την Νότιγχαμ λόγω απαγόρευσης, επειδή είναι στο ίδιο γκρουπ με τον ίδιο ιδιοκτήτη, αλλά επειδή αγόρασε εν τέλει το Ζώτα Σίλβα, έξυπνη κίνηση, έτσι, για να πάρει την μία καινή θέση, αγόρασε τον Ζώτα Σίλβα και έχει πλέον τη δυνατότητα να πάρει άλλον έναν δανεικό από την Νότιγχαμ. Με Άντερλεχτ εντός και Ρεν εκτός όφι από το ΠΟΤ 2, οπότε για την ώρα για τον όφι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Λεβερκούζεν στην Κρήτη, Μπενφίκα στη Λισαβόνα, Άντερλεχτ στην Κρήτη, Ρεν στη Γαλλία και ο Όφη λοιπόν θα παίξει με τη Ρεν πέρα από τον Ολυμπιακό. Και μετά έχει Λεχ Πόζναν και Στούρμ Γκράτς. Εκεί κάπως λίγο τα πράγματα γίνονται πιο στα μέτρα του Όφη, ας πούμε. Η Λεχ Πόζναν, η οποία είναι η ομάδα του Λουίς Πάλμα, να πούμε έτσι, του πρώην εξτρέμ του Άρη και του Ολυμπιακού, και έχει κάνει το εξής απίθανο: έχει αποκλείσει την Τούν την Ελβετική με συνολικό σκορ 9-2. Είχε επικρατήσει στο παιχνίδι της Πολωνίας με 7-0 η ομάδα του Λουίς Πάλμα. Χθες 2-2 στην Ελβετία, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση και περιμένουμε και τα υπόλοιπα, τα τελευταία δύο αν δεν κάνω λάθος παιχνίδια του Όφη που περιμένει. Για την ώρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα, έχει 4 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια που δεν είναι στα μέτρα του. Λοιπόν, βγήκαν okay, και οι αντίπαλοι της Ομόνιας: Μπενφίκα, Γιουβέντους, Σέλτικ, Ρεν, Θέλτα, Τσέλιε, Μπεσίκτας, Ναϊμέγγεν. Έχει τώρα που τα ξαναβλέπω τα ονόματα, δηλαδή που έχει αποφύγει ο Ολυμπιακός, έχει αποφύγει πραγματάκια. Μπεσίκτας, έχει και τις αγγλικές που είπαμε ότι απέφυγε. Είναι μια πολύ καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως την ξαναβλέπω. Πολύ καλή κλήρωση και είναι ξεκάθαρα στο χέρι του αν θα συνεχίσει να παίζει στην Ευρώπη. Εγώ θα πω και απευθείας μετά από τον Δεκέμβρη. Είναι μεγάλη ευκαιρία για να κάνει κάτι παραπάνω στο Europa League. Φυσικά αυτό προϋποθέτει και...
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: θέλει όλους δίπλα της. Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Επιστρέψαμε. 6 λεπτά μετά τις 2.30, Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Σταυρινός. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 σε αυτό το 2ωρο της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Είπαμε τις κληρώσεις των Ολυμπιακού και του Όφη για το Europa League. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την κλήρωση του Παναθηναϊκού για το Conference League, εκεί που, όπως είπαμε, δυστυχώς δεν βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Στέλιο Στεργιάδη στη γραμμή να μας εξηγήσει πώς το είδε το παιχνίδι από κοντά. Και Στέλιο, καλησπέρα, τι πήγε και λάθος?
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Όλα πήγαν λάθος.
0: Ναι.
1: Όλα πήγαν λάθος και δίκαια αποκλείστηκε, δίκαια πέρασε η Μπραν. 4 ημίχρονα, το μοναδικό ημίχρονο που ήταν καλός ήταν τον πρώτο στην Τούμπα. Με ένα ημίχρονο σε 4 δεν μπορεί να δικαιούσε διανομιλής. Οπότε ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε δίκαια. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κοιτάξει κατάφαση την πραγματικότητα. Πρέπει να είναι ρεαλιστής. Γιατί αν το φταίξιμο το ρίξουμε όλο στη διαιτησία, θα κινούμαστε γύρω-γύρω, θα είναι όπως ένα σκύλο που κυνηγάει την ουρά του.
0: Ναι, θα περιστρεφόμαστε γύρω από τον εαυτό μας. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Η διαιτησία δεν έπαιξε ρόλο.
0: Είναι μια κομβική φάση να σταθεί κανείς, αλλά στη συνολική
1: είναι ένα πέναλτι που θα το ήθελαν να το πάρουν όλοι και θα το ζητούσαν όλοι, Κωνσταντίνε.
0: Ναι. Εγώ είπα, Στέλιο, δεν ξέρω αν συμφωνήσω, ότι ο διαιτητής μπορεί να το δώσει. Δηλαδή, όταν τρέχει φάση τόσο γρήγορα μπροστά σου, μπορεί να ξεγελαστείς, δεν αντιλέγω. Μπορεί να κατάλαβε επαφή. Αλλά ο ΒΑΡ έπρεπε να τον φωνάξει.
1: Το πρόβλημα, το είπα και την ώρα της μετάδοσης χθες, ότι το πρόβλημα δεν ήταν ο διαιτητής. Το πρόβλημα ήταν ότι συμφώνησε ο βαρίστας με τον διαιτητή.
0: Αυτό.
1: Αλλά όχι, δεν θέλω να σταθώ καθόλου στη διαιτησία. Δεν έφταξε η διαιτησία που ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Ο ΠΑΟΚ δίκαια αποκλείστηκε από μια κατώτερη ομάδα από αυτόν. Την 6η-7η ομάδα στο νορβηγικό πρωτάθλημα. ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη βραδιά, οδυνηρή βραδιά στο Μπέργκεν. Με αρκετά εκατομμύρια χαμένα, είναι η αλήθεια. Γρήγορα μόνο το εισαγωγικό είναι 4 εκατομμύρια που θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, χώρια το value pillar και τους βαθμούς για τις νίκες και τις ισοπαλίες. Μπορεί να φανεί και τα 10 εκατομμύρια όπως έφερε ο Παναθηναϊκός πέρσι. Και καλεί τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα εν ώψη της συνέχειας της σεζόν, γιατί είμαστε...
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και πάω καμία δηλαδή όπως ήταν ο Γανιώνας. Μια πάρα πολύ κακή εικόνα. Πάρα πολύ κακή εικόνα. Σοκαριστικά κακός ο ΠΑΟΚ μέχρι το 60. Εκεί κάπου και οι Νορβηγοί είναι λογικό να χάναν την ορμή τους με το σκορ του 2-0. Βρήκε τρόπο ο ΠΑΟΚ να το ισοφαρίσει, αλλά εκεί υπήρχε και το ζήτημα και με τη διαχείριση που έκανε ο προπονητής, okay. Αλλά και με το γεγονός ότι νομίζω ότι τα δύο γκολ πιο πολύ συγκυριακά ήταν παρά ότι ανέβασε την απόδοση του ο ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή είχε ένα καλό διάστημα, πολύ καλό διάστημα.
1: Είχε ένα δεκάλεπτο καλό μόνο, άντε τέταρτο να σου πω. Από εκεί και μετά και οι αλλαγές δεν βοήθησαν πέραν του Πέλκα, δηλαδή οι αλλαγές που έγιναν το 2-2 και μετά. Γενικά ήταν ένα καλοκαίρι πολύ δύσκολο, το οποίο ολοκληρώνεται ημερολογιακά το καλοκαίρι με το χειρότερο δυνατό τρόπο και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχει να κάνει με το ο αποκλεισμός, okay, θα μπορούσε να έρθει. Ο τρόπος με τον οποίο αποκλείεσαι από την ομάδα με την οποία αποκλείεσαι παίζει και αυτό το δικό της ρόλο. Και αυτό είναι που θα πρέπει να προβληματίσει περισσότερο τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι σκληρός αποκλεισμός, γιατί είναι ένα πισωγύρισμα δεδομένα ότι δεν παίζει Ευρώπη ΠΑΟΚ και μέχρι το Δεκέμβρη. Θα κάτσει να παρακολουθεί τους υπόλοιπους. Τώρα, πέρα από αυτό, πρέπει να στρέψει την προσοχή του. Προφανώς είναι μεγάλο στόχος στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να... Ήταν από την αρχή, αλλά οκ, okay, τώρα με τι... γιατί μπορούμε να συζητάμε από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ.
1: Τώρα από εδώ και πέρα θα...
0: Τι να
1: τώρα θα... Καταρχήν τώρα θα πρέπει να πάρουν και νέες αποφάσεις για το ρόστερ.
0: Ναι.
1: Με ένα μάτι την εβδομάδα μέσα στο χειμώνα τις περισσότερες εβδομάδες, τότε θα χρειαστεί να πάρουν και νέες αποφάσεις. Να γίνει καθάρι στο ρόστερ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να πάρει τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον δύο παίκτες, μήπως τρεις, και είμαι υπερβολικός, ενδεκαδάτους. Στόπερ και φορ. Γιατί το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ χθες ήταν στην άμυνα, βέβαια, που ο Νόα Χολ με μια ζελεσκή, ο Ιμπραήμοβιτς στο prime του. Αλλά και στην επίθεση ήταν ο Ενδιακέ, ναι, μεν βάζει το 2-1, αλλά δεν έχει εμφανιστεί στο γήπεδο ιδιαίτερα ο Σενεγαλέζος. Όχι ότι θα τον κρίνω, αλλά χρειάζεται να πάω ακόμα ένα διαφορετικό παίκτη εκεί. Διαφορετικό χαρακτηριστικό από το Μίθου και το Ρεντιαγέ. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να ενισχυθεί. Σίγουρα.
0: Καταρχάς να σε ρωτήσω για τον Ούγκρεσιτς, έχουμε κάτι διαφορετικό ή όλα κανονικά?
1: Έρχεται, είναι πτήση, νομίζω προσγειώνεται που να είναι. 3,5 ώρα θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Σέρβο Ούγκρος. Χαφ. 3,5 ώρα θα αφηχθεί στην Θεσσαλονίκη.
0: Παρακάτω, μετά τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Όταν εγώ εννοώ ενίσχυση, δεν εννοώ με παίκτες οι οποίοι είναι project. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες έτοιμους. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες έτοιμους που θα έρθουν να μπουν να παίξουν κατευθείαν στην ενδεκάδα. Που είναι, είναι μια κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον με τον Ούγκρεσιτς, αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται έτοιμους παίκτες αυτή τη στιγμή. Έτοιμους. Να μπουν μέσα και να παίξουν. Δεν, ναι, καλές και κινήσεις project. Αυτή τη στιγμή όμως με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι και με το γεγονός... Ο ΠΑΟΚ τώρα, εγώ μπορώ να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που οι υπόλοιποι θα έχουν την επιβάρυνση των ευρωπαϊκών αγώνων αρκετά μέσα στο χειμώνα. ΠΑΟΚ που δεν το έχει και κακό δεν το έχει βέβαια. Εννοείται, δεν το λέω για καλό. Για κακό το λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πάρει τρεις παιχταράδες, να το πω έτσι λαϊκά, και να εκμεταλλευτεί τη φθορά που θα έχουν οι άλλοι στο Europa League και στο Conference League. Συγγνώμη, στο Europa, στο Conference και στο Champions League, ναι.
0: Και στο Champions League. Απλά η ΑΕΚ το πιθανότερο είναι ότι δεν θα παίζει και μετά το Δεκέμβρη. Το πιθανότερο.
1: Εντάξει, okay.
0: Και off, εντάξει. Okay.
1: Έτσι όπως είναι τώρα η ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι το roster, δεν μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Έτσι όπως είναι τώρα, με το ρόστερ που έχει, με τις ανορθογραφίες που έχει το ρόστερ, με τις ελλείψεις που έχει, με το πώς βλέπουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ψάχνονται με τον προπονητή ακόμα να ψάχνεται, αυτή τη στιγμή θα είναι τοπικό να συζητάμε το ΠΑΟΚ που μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αν γίνουν 2-3 κινήσεις έτοιμων παιχτών, εκεί μπορεί να αλλάξει το έργο.
0: Μπορεί να αλλάξει, απλά Στέλιο, είναι και δεν ξέρω τώρα η ψυχολογία δηλαδή των παιχτών γενικά ή και του οργανισμού πρέπει να είναι στα τάρταρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Είναι, προφανώς. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς γιατί κάποιοι θα πρέπει λογικά, λέω κάποιοι, θα πρέπει να κατάλαβαν τι διακυβεύτηκε χθες το βράδυ. Γιατί εγώ είδα μια εικόνα μια ομάδα στα πρώτα 60 λεπτά να μην καταλαβαίνει τι διακυβεύεται.
0: Και μετά ήταν μια ομάδα... και λίγο συγκυριακό, ήταν συγκυριακό όπως λες, η αντίδραση του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, είδα μια ομάδα που από το πρώτο λεπτό μέχρι το 60 έχασε όλες τις μονομαχίες. Μια ομάδα που φάνηκε ο αντίπαλος να το θέλει περισσότερο και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει. Περισσότερο από το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό, αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει είναι ότι φάνηκε ο αντίπαλος ότι το θέλει περισσότερο. Γιατί να το θέλει περισσότερο η Μπραν και όχι ο ΠΑΟΚ?
0: Μας και επίσης είναι μια πολύ... της Μπραν.
1: Είναι μια πολύ καλή δικαιολογία, να βλέπω Παναθηναϊκός τώρα λέει εδώ με Brighton μέσα, Freiburg έξω, Μπόρατ Βαγιαλούκα μέσα, Καϊράτ Αλμάτι έξω, μάλιστα CSKA Σόφια μέσα και Νόρτιλαντ έξω.
0: Τώρα θα το δω και εγώ λίγο πιο αναλυτικά. Εντάξει, καλώς έκανες και το είπες, θα το επαναλάβω και εγώ μετά από σένα. Απλά δεν ήθελα να σε διακόψω.
1: Εγώ ξέρεις τι είχα στο μυαλό μου τώρα, έτσι. Είχα στο μυαλό μου ότι ο Παναθηναϊκός θα πέσει με την Μπραν, θα τη βάλει 3 γκολ όπως έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ και θα ενταθεί η γκρίνια. Άρα έχουμε επιστροφή Στέφανου Τζίμα και Βάπη Κοστούλα στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως έχει
1: πρώτη
0: και
1: η ΑΕΚ,
0: έχει Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Κουλιεράκι, Δουβίκα.
1: Έχει πολύ ψωμί, έχει.
0: Πολύ, πολύ Ελλάδα φέτος. Καλό είναι αυτό, βέβαια, εντάξει. Γενικά. Να βλέπουμε.
1: Ναι, αυτό θα πρέπει να μας εξηγήσει ο Λύση, γιατί πριν το μάτσο ο Λύση είπε ότι κάποια μάτσα παίζονται με την καρδιά και όχι με τα πόδια. Δεν το είδαμε χθες στο Πάγκο να παίζει με καρδιά.
0: Ναι.
1: Είναι μια καλή δικαιολογία τα 21 επίσημα μάτια, 22 που έχει η Μπραν στα πόδια της. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα χάσει όλες τις μονομαχίες. Δεν σημαίνει ότι θα βγαίνει ο αντίπαλος πρώτος στην μπάλα σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν σημαίνει ότι θα χάνεις την μπάλα μέσα τα πόδια σου, λες, και παίζουν ένα τσικό με επαγγελματίες. Έτσι. Επαναλαμβάνω ότι εχθές, είτε για μένα που ήμουν στο γήπεδο, είτε για, δεν ξέρω, από την τηλεόραση μάλλον θα περνούν σε αυτό, ότι έδειξε η Μπράν να το θέλει περισσότερο. Αυτό πειράζει, Κωνσταντίνα, αυτό πειράζει πιο πολύ από τον αποκλεισμό των ίδιων.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι δεν μπήκε ποτέ ο ΠΑΟΚ στην ουσία του παιχνιδιού. Όταν το έκανε, ακόμα και όταν ισοφαρίζει, ρε Στέλιο, δηλαδή μετά έπρεπε να κάνει, αφού ουσιαστικά έπεσε από την Ακρόπολη που λέμε και βρήκε πορτοφόλι, δεν πρέπει να κάνεις μια καλύτερη διαχείριση.
1: Αυτό
0: θα μπορούσε
1: είναι
0: να μετρήσει
1: κομμάτι
0: το πόλ του Ζαφύρι, βέβαια, και να μην πούμε τίποτα. Εντάξει, δεν ξέρω, τι θα λέγαμε μετά, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, το κόλτος αφήρησης ορθώς ακυρώθηκε, οκ, εντάξει, να λέμε τώρα, δεν ήταν. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα μπορούσε να κάνει καλύτερη διαχείριση με τον 2-2. Θα μπορούσε να το πάει σε ένα πιο set παιχνίδι, σε ένα πιο low tempo, να αναγκάσει την Μπραν να παίξει επιθετικά, που θα έπαιζε επιθετικά ως γηπεδούχος, και να ψάξει να κλέψει το μάτς ή να το στείλει την παράταση. Ο ΠΑΟΚ δεν διαχειρίστηκε καθόλου καλά το γεγονός ότι βρήκε την ισοφάριση μέσα σε 5 λεπτά. Θα μπορούσε μετά να μαζευτεί, να γυρίσει τις γραμμές λίγο προς τα πίσω και να παίξει στη μετάβαση, γιατί είδαμε τα κενά που έχει η Μπραν στην αμυνά της. Ήταν φανερά.
0: Δεν γίνεται να μπαίνει έτσι η Μπραν στην περιοχή στο 82.
1: Ο ΠΑΟΚ, η Μπραν το μάτς έπρεπε να είναι 2-0 στο ημίχρονο.
0: Ναι, έπρεπε, έπρεπε. Είναι σκληρό, αλλά έπρεπε.
1: Αυτή
0: πολύ κακά τα μαρκαρίσματα στα corner, δηλαδή, ειδικά στο πρώτο γκολ, δεν νοείται να παίρνει ο επιτιθέμενος, τέλος πάντων, την κεφαλιά και να είναι στάσιμος, να μην έχει σηκωθεί από το έδαφος. Δηλαδή, ο Χατζηδιάκος του κάνει τραγικό μαρκάρισμα.
1: Ο Χατζηδιάκος είναι από τους κορυφαίους της Μπράγκας, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Γενικά η άμυνα δεν λειτουργήσε και ο Παυλέγκας σε πολύ κακό φεγγάρι.
1: Ναι. Ο Παυλέγκας σε πολύ κακό φεγγάρι, είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι αφού ο Παυλέγκα είναι σε κακό φεγγάρι και είναι και πιο έμπειρος, θα πρέπει να ανοίξει κουβέντα ο ΠΑΟΚ να ενεργοποιήσει και το Μοναστηρίδη, που είναι ένα από τα κορυφαία ταλέντα τερματοφυλάκων στην Ελλάδα, ένα το κορυφαίο.
0: Ναι.
1: Εν όψη και τον αγώνα του Κυπέλλου, το λέω, έτσι, που υπάρχει ο κορυφαίος και τα δύο παιδιά κάτω των 21.
0: Εκεί θα σίγουρα. Τώρα, για να πάμε και λίγο στο φινάλι και στην επόμενη μέρα, προφανώς το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πρωτάθλημα. 1-2 παιχνίδια την εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ. Από πού μπορεί να αντλήσει τώρα πάλι δύναμη ο ΠΑΟΚ? Θέλει προφανώς να παίξει, έχει σύντομα ένα ντέρμπι νομίζω με τον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, από εδώ και πέρα το πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ ζώρικο. Αν βάλουμε στην κουβέντα και στην εξίσωση την ψυχολογία που είναι στον Αδύρ των ποδοσφαιριστών, το γεγονός ότι το κλίμα γενικά δεν είναι καλό, υπάρχει μια έντονη κριτική, υπάρχει μια επαξίωση προς την ομάδα, και το γεγονός ότι έρχεται ένα πρόγραμμα με ατρόμητο έξω την Κυριακή, όφη στην Τούμπα την Τετάρτη, Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό, ντέρμπι με τον Άρη τη μεθεπόμενη Κυριακή στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Άρης, ατρόμητος ΠΑΟΚ για το κύπελο και πανετολικός ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, αυτά τα 6 παιχνίδια, σίγουρα δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα. Είναι ένα πολύ μεγάλο challenge πόσο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να βρεθεί στην επιφάνεια. Να μην βγει άλλο νερό.
0: Ένα λεπτάκι πριν συνεχίσει. Ειλικρινά τώρα, πιστεύεις? Εγώ καταλογίζω και πολλοί κόσμος την ευθύνη στη διοίκηση που άφησε τον Λύση, αφενός που άργησε να γίνει η αλλαγή του προπονητή, άργησαν μετά οι προσθήκες. Αυτά τα βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Προφανώς όλες οι ευθύνες βαραίνουν τη διοίκηση, αλλά θέλω να μου πεις ειλικρινά, αν ο ΠΑΟΚ από αυτή τη σειρά αγώνων που λέμε δεν πάρει κάποια σημαντικά παιχνίδια, δεν κερδίσει π.χ. τον Παναθηναϊκό, δεν κερδίσει και τον Άρη, σου λέω εγώ, θα έχουμε θέμα λύση?
1: Κοίτα, αν η εικόνα της ομάδας παραμένει τέτοια, όπως χθες, ή όπως στις Βρυξέλλες, σίγουρα θα... δεν μπορεί να μην υπάρξει.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει μια στάσιμη εικόνα, μια εικόνα βάλτου, όπου ένας τραβάει τον άλλο προς τα κάτω και αντί να τραβάει ένας προς τον άλλο προς τα πάνω, γιατί να μην υπάρξει θέμα.
0: Ναι. Γιατί οι ευθύνες κυρίως βαραίνουν τη διοίκηση. Απλά η διοίκηση από μόνη της δεν θα σηκωθεί να φύγει. Να το πω έτσι.
1: Καλά. Εννοείται. Προφανώς και αν πάω εχθές στον Μπέργκεν είχε τον... δεν πω το όνομα των ποδοσφαιριστών τώρα. Αν είχε πάρει έναν επιτελικό μέσο και να μην παίζει ο Λουσέ και...

0: σοκαριστική εικόνα, γιατί φυσικά θα υπάρξει.
1: Θα υπάρξει, εντάξει, κάποιος πρέπει να την πληρώσει, δεν γίνεται. Και ο κόσμος δηλαδή θα βράσει μετά από ένα σημείο. Ήδη βράζει, απλά λέω ότι αν δεν καταφέρει να πάρει. Ναι, απλά επειδή έχει μια σειρά αγώνων που ο κόσμος θα τα θέλει όλα τα παιχνίδια. Γιατί θα πούνε, ρε μάγκες, έχετε ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Οι άλλοι παίζουν δύο, ξέρω εγώ. Πρέπει να πάτε να πάρετε και τα ντέρμπι. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν θα κρατηθεί άμα πάρει ένα διπλό σαν ατρόμητο. Φυσικά πρέπει να το πάρει. Αλλά λέω δεν θα του δώσει αυτή την όθηση που θέλει. Ενώ ένα διπλό π.χ. στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό και έναν άσο με τον Άρη, σίγουρα κάτι θα πάρει ένα boost. Κάπως.
0: Δεν γίνεται. Ναι, θα γυρίσει το έργο. Ναι, εντάξει, okay. Μπορεί να γυρίσει το έργο. Αλλά για να γυρίσει το έργο πρέπει να γυρίσει η εικόνα πρώτα.
1: Πρέπει να γυρίσει η εικόνα και να γίνουν και προσθήκες κομβικές. Από εδώ και πέρα, τρεις κομβικές.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ότι... ασχέτως ότι. Το ότι είναι αυτός ο δεινός αποκλεισμός, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τρεις έτοιμους ποδοσφαιριστές να μπουν άμεσα. Okay, οκ, είναι καλή κίνηση ο Ούγκρεσιτς. Okay. Δεν βάζω μέσα το Σέρβο. Δεν βάζω το Σέρβο μέσα. Είναι, ο Ούγκρεσιτς είναι κάτι άλλο, το αφήνω εκτός.
1: Θα παίξει βέβαια, κανονικά, ενώ θα μπει για βασικός, από ό,τι φαίνεται. Αλλά ναι, θέλει και άλλες. Τώρα βέβαια, Στέλιο, είναι και το άλλο ερώτημα. Πώς προσεγγίζεις παίχτες χωρίς Ευρώπη?
0: Καλά, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 17 προσέγγισε Βιερίνια, Μαουρίσιο, Ζαμπράνο, Ελκαντουρί με τον αποκλεισμό.
1: Εντάξει, αλλά τώρα, πώς το λένε, είμαστε και στο τέλος του καλοκαιριού. Θα υπάρξουν ευκαιρίες βέβαια, δεν το συζητώ. Παίχτες που θέλουν να φύγουν από ομάδες κτλ. Αλλά ναι, όσο να είναι.
0: Αν απλώσεις τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Αν απλώσεις χρήμα μπροστά στον παίκτη, okay, θα προτιμήσεις να πάει σε ομάδα Champions League, αλλά και εσύ αν έχεις μια ελκυστική πρόταση να του δώσεις.
1: Και ένα πλάνο να του παρουσιάσεις.
0: Ναι, φυσικά.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Go!
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα.

0: Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Καλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
7: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ορδοδαστική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Μήνυμα για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην μετάβαση που βιώνει η Δυτική Μακεδονία μετά την απολιγνητοποίηση, τονίζοντας ότι η επιστροφή στο λιγνίτι δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προσελκυστούν επενδύσεις που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Πειρά κατά του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει ναι στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί Έλληνα Κρήτα αντιπρόεδρο στην Βουλή. Εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα το οποίο πάει με εκείνους που ήθελαν η Ελλάδα να είναι εκτός Ευρώπης και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ το έβριζαν, τόνισε μεταξύ άλλων. Σε εξέλιξη η συνεδρίαση των 50 τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Αντικείμενο οι τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος που θα παρουσιαστεί στις 2 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη. Μόνος αντίπαλος της Ελλάς η σημερινή κυβέρνηση, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση. Τουρκικό ντρόουν παραβίασε το πρωί το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Ένα Αέριο Χώρο και κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης. Άμεση ελληνική απάντηση με απογείωση ελληνικών μαχητικών F-16 για αναγνώριση και αναχέτηση. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης της καταράκτης Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες του θανάτου της. Την επανέναρξη των επιχειρήσεων διάωσης παρά τον αυξημένο φόβο πλημμυρών ανακοίνωσαν οι αρχές του Νεπάλ μετά από μια ολιγόρη διακοπή λόγω της υπερχείλισης μιας τεχνητής λίμνης. Στους 472 ανέρχονται οι νεκροί, πάνω από 1.000 αγνοούμενοι. Αυγουστιάδικη Πανσέλινος. Σήμερα 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που είναι αναρτημένο στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού www.culture.gov.gr. Στον καιρό έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές μπόρες, ενισχυμένη άνεμη μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, στους 33 στην Πάτρα, στους 36 στα Ιωάννα και στους 33 στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι εγώ η μίλα μου για μπάλα. Προηγείται το ρεπορτάζ, οπότε θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Πάμε απευθείας να ακούσουμε τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League.
1: Θα αποκτήσουμε ό,τι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή και το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Πιστεύω ότι και τους παίκτες με εμπειρία τους έχουμε και τον προπονητή ο οποίος το έχει ξανά πράξει και στο Europa League και στο Conference League. Οπότε η ιστορία, όπως ξέρετε, επαναλαμβάνεται. Γιατί όχι.
2: Επειδή ακριβώς η ιστορία έκανε και τον Τζόρτζο Μαρκέτη νωρίτερα στην κλήρωση, στην διαδικασία να αναφέρει, να θυμίσει στους πάντες την κατάκτηση του Conference League
3: και του Youth League.
2: Και του Youth League φυσικά από την ομάδα, ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, προσθέτεται εμπειρία, προσθέτεται δυναμισμό στην ομάδα. Υπάρχει κάτι που σε αυτές τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περίοδου θεωρείτε ότι μπορεί να προσθεθεί ως στοιχείο ακόμη στον Ολυμπιακό, στο ρόστερ του, μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου και εν όψη φυσικά της πολύ δύσκολης συνέχειας που σας περιμένει σε όλα τα μέτωπα?
1: Ξέρετε, αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι στην Ελλάδα είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται, και πραγματικότητα είναι αυτό, στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη, και είτε το θέλουμε είτε όχι, πολύ καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία δεν είναι η πρώτη τους επιλογή να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό τι σημαίνει? Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί επειδή συζητούνται διάφορα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το πώς γίνεται μια μεταγραφή ή τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν υπάρχει κανένας μεγάλος παίκτης σε ηλικία 23, 24, 25, 26 χρόνων, ο οποίος τον Ιούνιο ή ακόμα και τον Ιούλιο να θέλει να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες των μεταγραφών. Ορισμένοι παίκτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν, τέλος πάντων, να πάρουν μεταγραφή σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, να έρθουν στην Ελλάδα. Επίσης ο Ολυμπιακός έχει και ένα απαντάζ ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Nottingham Forest και πάρα πολλοί παίκτες το όνειρό τους να παίξουν στην Premier League, που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Οπότε λένε ότι αν παίξουμε καλά σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, έχουμε ελπίδες να... Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει με πάρα πολλούς παίκτες. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ποιο είναι το πρωτάθλημά μας και ότι εμείς κάθε μέρα κάνουμε μια υπέρβαση. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, το βλέπω και με άλλες ελληνικές ομάδες, και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Πάντως δεν είναι εύκολο. Και μην θεωρούν οι φίλαθλοι δεδομένο ότι εδώ πληρώσαμε για τον Πουέρτα του Κολομβιανού την γλώσσα 16 εκατομμύρια και αυτός δεν έρχεται γιατί προτιμά να πάει στην Μπενφίκα, για παράδειγμα. Τι άλλο να κάνεις?
2: Επειδή η άβρα του Ολυμπιακού, όπως είπατε, δίνει την αφορμή σε παίκτες εγνωσμένης αξίας να ακολουθήσουν το δικό σας project, προφανώς αυτό που μπαίνει σίγουρα στο κομμάτι της συζήτησης και εμπράκτος όμως αγωνιστικά θα το δούμε, είναι η εμπειρία. Αποκτήθηκε ένας παίκτης όπως ο Ρέμο Φρόιλερ, τεράστιας εμπειρίας, αρχηγός Εθνικής Ελβετίας. Αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές όμως ταλαντούχοι που θέλουν να αποδείξουν ακριβώς ότι μπορούν να κάνουν όχι μόνο στον Ολυμπιακό αλλά και στην συνέχεια στην ευρωπαϊκή τους πορεία το επόμενο βήμα. Σαν Βαγγέλης Μαρινάκης, σαν ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ποιο θα ήταν το στοιχείο εκείνο που θα θέλατε να δείτε αγωνιστικά στην ομάδα σας αυτή τη σεζόν?
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να πιέσει συνέχεια. Το pressing το έχετε δει, και όταν κερδίσαμε το Conference League ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Δηλαδή να πιέζεις, να παίρνεις την μπάλα και να μπορείς να βάλεις το εύκολο γκολ, τέλος πάντων, από το λάθη του αντιπάλου σου. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε για να παίζει με γιώμες από τον τερματοφύλακα, ούτε από τα center back. και το είδαμε και αυτό την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω ότι όλοι το έχουν καταλάβει ότι πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και επίσης έχουμε και τους παίχτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν διαφορετικά. Θέλουν μια σωστή καθοδήγηση και πιστεύω ότι ο Μιντιλιμπάρ ξέρει καλύτερα από όλους μας πώς να το κάνει αυτό. Του έχουμε εμπιστοσύνη γιατί πολλά λέγονται, έτσι τον στηρίζουμε. Μα στηρίζει και από εκεί και πέρα προχωράμε μαζί ενωμένοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να κερδίσουμε και το Europa League. Αυτός είναι ο στόχος, δεν το κρύβουμε και πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να το πιστεύουν λιγότεροι, αύριο περισσότεροι, όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε.
2: Τα ίδια λέγατε και με το 2023, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Τα ίδια έλεγα και το 2010 όταν ανέλαβα και πολλοί άλλοι γελάγανε, άλλοι δεν το πιστεύανε, οτιδήποτε. Μετά υπήρξε και άλλος ένας και άλλος δύο και ήμασταν όλοι μαζί. Αλλά το είχα πει αυτό και στα παιδιά και στο Youth League μετά τα πρώτα τους καλά παιχνίδια. Δεν είναι θέμα, μπορείς να δεις όταν έχεις κερδίσει μεγάλες ομάδες και δεν τις κέρδισες αμυνόμενος, αλλά παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, ότι μπορείς να το πράξεις. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά.
2: Πρόεδρε, καλή επιτυχία, καλή πορεία στην ομάδα.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Μονακό, μετά την κλήρωση για τη League Phase του Europa League. Πάμε τώρα λοιπόν σε κανονική ροή εκπομπής, καθώς φυσικά πάντα προηγείται το ρεπορτάζ. Σήμερα υπάρχει αρκετό ρεπορτάζ, έχουμε κληρώσει, έχουμε τα χθεσινά παιχνίδια, είχαμε Καραλή, είχαμε Τεντόγλου, έχουμε εθνική ομάδα μπάσκετ σήμερα. Είχαμε τις χθεσινές προκρίσεις φυσικά του Παναθηναϊκού με τον τρόπο που έγινε ένα παιχνίδι το οποίο διήρκησε 131 λεπτά. Με τον Όφη να περνάει πάνω από την ΤΣΣΚΑ Σόφια, στον ΠΑΟΚ να μην την καταφέρνει. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε τη σημερινή ημέρα. Όπως φυσικά και την τελευταία εξέλιξη στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, που είναι μια απρόσμενη εξέλιξη. Καθώς χαλάει η μεταγραφή του Πέντερσεν και ο Ολυμπιακός θα πάει για τον Ντόντο. Αρχικά να πούμε πως στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Ανοίγουν οι γραμμές φυσικά 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 όπου στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Ας ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Ας ξεκινήσουμε από τις κληρώσεις των ομάδων σε Europa και Conference League. Να τα πάρουμε τη σειρά. Αρχικά, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ. Και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μαρσέιγ, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορέντσε, όπου λέγαμε χθες ότι αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και πήρε πέρσι το κύπελο στην Πορτογαλία. Να πούμε και για τον Όφη φυσικά που βρίσκεται στο Europa League. Ο Όφη θα φιλοξενήσει τις Bayer Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim και θα παίξει εκτός έδρας με Benfica, Ren, Sturm Graz και Hapoel Berseva. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα υποδεχθεί στο ΑΚΑ της Brighton, Μπόρατς και ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που απέκλεισε Όφη χθες το βράδυ, και θα παίξει εκτός έδρας με τη Freiburg, με την Καϊράτ Αλμάτι και με την Νόρτζελ. Να τα πούμε άλλη μία πιο γρήγορα. Ολυμπιακός εντός με Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ. Εκτός με Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε, Τορέντσε. Ο Όφη εντός με Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ. Εκτός με Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χαποέλ Μπερσεβά. Και ο Παναθηναϊκός εντός με Μπράιτον, Μπόρατς, ΤΣΣΚΑ Σόφιας και εκτός με Φράιμπουργκ, Καϊράτ Αρμάδι και Νόρτζελαντ. Αυτές ήταν οι κληρώσεις των ελληνικών ομάδων. Φυσικά χθες είχαμε και την κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ η οποία θα αντιμετωπίσει από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στη Manchester City και την Real Madrid της, εκτός τη Manchester City, εντός τη Real Madrid της. Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα, εκτός την Dortmund, εντός την Ρώμα. Από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητα, θα παίξει με τη Σαχτάρ στο ουδέτερο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea στο Λονδίνο. Και θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια τη Γαλατά Σαράι. Και από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα, θα παίξει εντός έδρας με την Λας Κλίντζερ από την Αυστρία που έχει δώσει ιδανικό τον Λιούμπισιτς και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κόμο, την ομάδα του Τάσου Δούβικα από την Ιταλία. Θα σχολιάσουμε στη συνέχεια μαζί και με εσάς τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων. Να πούμε για την τελευταία εξέλιξη στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Ο Μάρκους Πέντερσεν, ο Νορβηγός μπακ, ο οποίος βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Ελλάδα, δεν θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού, δεν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου μπακ της Φιωρεντίνα Ντοντό. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από το εξωτερικό, η μεταγραφή αυτή θα ολοκληρωθεί μέσω Nottingham Forest, η οποία θα δώσει στη Φιωρεντίνα το ποσό των 9-2 εκατομμύριων ευρώ σε μορφή μπόνους. Ο Ολυμπιακός δεν έχει γίνει κάτι με τον Πέντερσεν, δεν κόπηκε στα ιατρικά, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός απλά βρήκε σήμερα το πρωί μια πολύ καλύτερη περίπτωση, όπως πιστεύει ο ίδιος, αυτή του Ντοντό. Πολλοί μπορεί να τον θυμάστε από τον τελικό του Conference League, όπου είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με τη φανέλα της Φιωρεντίνα. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν βασικός στην Ιταλική ομάδα τα τελευταία χρόνια, ενώ προηγουμένως αγωνιζόταν στην Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οπότε ο Ολυμπιακός κινείται πολύ δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου μπακ Ντοντό. Δεν θα προχωρήσει η μεταγραφή του Μάρκους Πέντερσεν. Όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προκριθεί κερδίζοντας 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε, μια ομάδα η οποία στο γήπεδο χθες ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Στα χαρτιά δεν ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε τα πρώτα περίπου 60 λεπτά της αναμέτρησης, όπου ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έχει το καλό του διάστημα όταν γίνονται οι αλλαγές, όταν περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Ντέσσερς, ο Καλάμπρια και ο Αντίνο στις θέσεις των Κάτρι, Τετέι και Πελίστρη. Στην συνέχεια, για ένα 20 λεπτό, το 60 λεπτό μέχρι και το 82 λεπτό, ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει τον γκολ με τον Τέσσερς με πολύ ωραία κεφαλιά μετά την σέντρα του Ταμπόρδα από το φάουλ που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Στο 82 λεπτό κάνει μια κίνηση ο Νίστρου, που ο οποίος, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, πήγε να χάσει όλο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Κάτι το οποίο έκανε και με την Τσέσκα 1948, κάτι που δεν του βγήκε και σε κάτι το οποίο επέμεινε και πάλι δεν του βγήκε, και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε κάλλιστα στη συνέχεια να έχει αποκλειστεί. Βγάζει εκτός τον Λιβάη Γκαρσία, έναν παίκτη ο οποίος έχει και την ταχύτητα, φαίνονταν να είναι και σε καλή κατάσταση για να μπορέσει να κρατήσει μπάλα, να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην αντεπίδεση, να μην πάρει μέτρα στο γήπεδο η Χράντετς Κράλοβε, και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Πάλμε Μπράουν. Φυσικά δεν μιλάω για την επιλογή του παίκτη. Ο Πάλμε Μπράουν μια χαρά τα πήγε το παιδί. Μιλάω για το σύστημα, όπου ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια έπαιξε 5-4-1 με τρεις παίκτες στην άμυνα, με τον Πάλμε Μπράουν, τον Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι, με τον Καλάμπρια δεξιά και τον Κυριακόπουλο αριστερά, βγάζοντας ουσιαστικά έναν παίκτη αντιμεσοπιθετική γραμμή και προσθέτοντας τον στα μετόπισθεν. Στην συνέχεια, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βγει από την άμυνά του, δεν μπορούσε να κουβαλήσει την μπάλα, δεν μπορούσε να συνδυαστεί. Φαίνονταν να έχουν μείνει και από δυνάμεις και οι παίκτες στα χαφ, με τον Κοντούρι να αντιμετωπίζει πρόβλημα και στην συνέχεια να βγαίνει και αυτό σε αναγκαστική αλλαγή. Είχε μπει μάλιστα στη θέση του Τσιριβέγια. Ο Ταμπόρδα μετά στην παράταση είχε κουραστεί και αυτός πάρα πολύ. Έκανε ηρωική πραγματικά προσπάθεια για να μπορέσει να συνεχίσει στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχασε πάρα πολλά μέτρα στο γήπεδο. Στην παράταση ήταν ξεκάθαρα καλύτερη η Χράντετς Κράλοβε, η οποία πολλές στιγμές είχε βάλει στην εστία τον Παναθηναϊκό και τον σφυροκοπούσε. Όμως είτε ο Πένια, ο οποίος ήταν εξαιρετικός χθες, είτε η αμυντική του Παναθηναϊκού την τελευταία στιγμή, κατάφεραν να αποσοβήσουν κάποια πιθανά τέρματα. Και ο Παναθηναϊκός μου θύμισε χθες, η αλήθεια είναι, έναν αγώνα box, όπου τον έχει βάλει στην γωνία και τον χτυπάει ο αντίπαλος και εν τέλει με ένα χτύπημα τον ρίχνει νοκάουτ, βγαίνει από την άμυνα, βγαίνει τα σχοινιά και τον ρίχνει νοκάουτ. Έτσι έγινε στις καθυστερήσεις, με τον Τέσσερς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής χθες, να κερδίζει το πέναλτι, να το εκτελεί ο ίδιος, στο 125 να κάνει το 2-1 και ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται στην League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός σε 6 παιχνίδια σε προκριματικά δεν ιτήθηκε σε κανένα, δέχτηκε γκολ σε όλα. Έφερε όσον αφορά τα 90 λεπτά 5 ισοπαλίες, μόλις μία νίκη. Μάλιστα έχει 5 συνεχόμενες ισοπαλίες, γιατί η νίκη ήταν ο πρώτος αγώνας στη σεζόν κόντρα στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προβληματιστεί, αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι οι προκρίσεις και το ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε αυτό που έκανε και πέρσι η ΑΕΚ, να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους στο Conference League και να προκριθεί στη League Phase της του Conference League. Μόνο η ΑΕΚ πέρσι και ο Παναθηναϊκός φέτος τον καταφέρει. Στην Ελλάδα δεν τον καταφέρει άλλη ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός, γιατί είδαμε το τι έπαθε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ένα μαξιλαράκι, το έχασε με την Άντερλεχτ, πήγε να παίξει με την Μπραν, μια ομάδα που ούτε αυτή ήταν καλύτερη στα χαρτιά από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ πολύ μπερδεμένος, χωρίς τον Ζίβκοβιτς λόγω της ανόητης κόκκινης κάρτας που είχε πάρει στον αγώνα με την Άντερλεχτ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει μάθημα στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και ειδικά στον Ζίβκοβιτς. Για έναν τσαμπουκά της στιγμής με την Άντερλεχτ, δεν έπαιξε τα δύο παιχνίδια με την Μπραν. Για μένα είναι ο πιο κομβικός παίκτης αυτή τη στιγμή ο Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, αφού έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Φυσικά ήταν και η φυγή του Κωνσταντέλια, ο οποίος πήγε στην Ντόρτμουντ. Και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε χθες να περάσει την Μπραν. Μια Μπραν η οποία ήταν καλύτερη για την πρώτη ώρα του παιχνιδιού. Προηγήθηκε με 2 γκολ διαφορά. Στην συνέχεια ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση. Έδειξε ότι μπορεί να αντιδράσει και να πάρει και την πρόκριση. Έκανε το 2-2 μόλις σε 5 λεπτά με τον Ντιαγέ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ και τον Ζαφίρη. Στην συνέχεια αυτό που κάνει ο Μπάμπα στο 20 λεπτό περίπου που μπαίνει το. Που ήρθε το ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ, είναι κάτι εντελώς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτηκε ο Μπάμπα εκείνη τη στιγμή. Με την μπάλα να έχει στρωθεί στον Ζαφίρη και ο Μπάμπα να πηγαίνει να καβαλάει τον τερματοφύλακα της Μπραν χωρίς λόγο. Πιστεύω ότι ακόμα και να μην υπήρχε αυτό το καβάλιμα στον τερματοφύλακα της Μπραν, δεν θα μπορούσε να βγάλει τον γκολ του Ζαφίρη, το οποίο ορθώς ακυρώθηκε. Στη συνέχεια υπάρχει πολύ μεγάλη διαμαρτυρία για την απόφαση του πέναλτι. Για μένα δεν υπάρχει πέναλτι. Νομίζω ότι περισσότερο το κερδίζει ο παίκτης της Μπραν παρά ο Γιαννούλης κάνει στην πραγματικότητα πέναλτι. Δεν φαίνεται να τον βρίσκει και να του χαλάει την ισορροπία ή να τον ρίχνει στο έδαφος. Με αυτό το πέναλτι πάντως η Μπραν προκρίθηκε έναντι του ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε μια τρομερή επίδοση από τον Μανουήλ Καραλή, τη δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών, πίσω μόνο από τον Ντουμπλάτη. Ο Καραλής, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τα 6-20. Ένας Καραλής ο οποίος πραγματικά δεν φαίνεται να έχει ταβάνι. Μπορεί να έχει το αρνητικό σε εισαγωγικά ότι έχει πέσει πάνω στην εποχή του Ντουμπλάτη και ότι ακόμα και χθες που έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, καθώς μόνο ο Ντουμπλάτη έχει κάνει καλύτερες επιδόσεις, έχει πάρει το ασημένιο μετάλλιο και όχι το χρυσό. Αλλά αυτός ο ανταγωνισμός ή συναγωνισμός, όπως θέλετε πείτε το, με τον Ντουμπλάτη, τον τραβάει όλο και παραπάνω. Έχει μπει πλέον στο πάνθυνο της ιστορίας του άλματος επί κοντό ο Εμμανουήλ Καραλής. Να πούμε ότι σήμερα η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ παίζει 7 η ώρα με την Ουκρανία στην Ρίγα της Λετωνίας, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε στη συνέχεια, είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου Χάρη.
4: Ωραία, Θέμη, τι έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ?
0: Να κάνουν τρεις συνεχόμενες προκρίσεις στα προκριματικά του Conference League.
4: Δεν ήμουν στο Ολυμπιακός ο 18, πότε ήταν που έπαιζε δευτεραθλητής στο Champions League και ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής και πέρασε ο Ολυμπιακός από δευτεραθλητής και αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από πρώτος.
0: Ναι, σωστά.
4: Και ήταν.
0: Το 2019 ήταν αυτό το καλοκαίρι που πέρασε ο Ολυμπιακός τρεις προκρίσεις στο Champions League.
4: Και τι έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός? Στην διοργάνωση των κοτοφτέρων προκρίθηκε και δεν μου αναφέρει τον Ολυμπιακό που προκρίθηκε ο Champions League.
0: Χάρη, συγγνώμη που το λέω φίλε, αλλά καμία σχέση το με το άλλο, έτσι.
4: Παραπίσω, τι καμία σχέση?
0: Ναι, ότι ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα.
4: Ο Παναθηναϊκός πέντε, ρε φίλε.
0: Ναι, στο Conference League, ο Ολυμπιακός έπαιξε Champions League. Conference League χωρίς, ναι.
4: Ναι. Ο Ολυμπιακός μια φορά έπαιξε Conference League και πήρε το κύπελλο.
0: Είπε κανείς το αντίστοιχο, Χάρη μου.
4: Για προκρίσεις, Θέμη, να είσαι πιο προσεκτικός, σε παρακαλώ.
0: Χάρη, δεν ξεκινάμε καλά, πλάκα μου κάνεις τώρα.
4: Όχι, ξεκινάμε πολύ καλά, γιατί παραπληροφορείς έτσι.
0: Εγώ, Χάρη. Φίλε, είναι αστεία. Η κουβέντα που κάνουμε είναι αστεία. Μάτι Παναγία. Είναι αστεία.
4: Δεν ακούστηκε αυτό το πράγμα. Είπες μόνο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ή όχι?
0: Ναι, μόνο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν καταφέρει να παίξουν προκριματικά Conference League και να κάνουν τρεις προκρίσεις. Στα προκριματικά του Conference δεν έχεις μαξιλαράκι. Αν αποκλεισίσεις, πας σπίτι σου. Είπε κανείς, μίλησε για Champions League και για Ολυμπιακό. Αν είναι δυνατόν, φίλε. Αν είναι δυνατόν.
4: Ποιο άλλο θα το καταφέρει αυτό, τη στιγμή που δεν έχει παίξει, πώς θα το καταφέρει?
0: Όσοι έπαιξαν πριν, δηλαδή ο Παναθηναϊκός που είχε ξαναπαίξει, η ΑΕΚ που είχε ξαναπαίξει, ο ΠΑΟΚ που είχε παίξει, δεν τα έχει καταφέρει κανένας. Ο Άρης που είχε παίξει.
4: Μια φορά έπαιξε και πήρε το κύπελλο.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει προκριματικά Conference League, πώς θα το καταφέρει αυτό?
4: Ρε φίλε, ακριβώς τώρα. Έτσι όπως το έπεσε, φάνηκε σαν κατόρθωμα γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει το προσπερνάω αυτό. στέκομαι στα τέτοια του Προέδρου. Δεν είπε κάτι. Αυτά είναι που λέω εγώ, που λέμε όλοι οι Ολυμπιακοί, έτσι. Ότι και στην πλάκα που λέω να πάρει την ομάδα, την πάει στην Αγγλία, τα είπε μόνος του, ότι εδώ δεν έρχονται αυτοί οι παίκτες, οι καλοί. Τα έχουμε πει και εμείς, έτσι. Δεν είπε κάτι καινούριο, έτσι. Και αυτό θα κάναμε και εμείς. Βάλτε τον εαυτό σου, αν ήσουν Άγγλος, αν ήσουν Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, και σε ζήταγε η Manchester United και ζήταγε και ο Ολυμπιακός, πού θα πήγαινες.
0: Λοιπόν, καλά, προφανώς.
4: Απλή λογική είναι αυτή, αλλά πρέπει να τα λέμε, όπως και το άλλο που ο πρόεδρος, ότι έχουμε στόχο το τελικό του, πώς το λένε, το έλεγε όπως το είπε, όταν το έλεγε για το πίστεψε,
0: για το κόμφερες, ναι.
4: Μετά τρεις, βλέπουμε ότι αν δεν βάλει στόχους, δεν πετυχαίνεις. Και έχουμε τρανό παράδειγμα αυτό που ανέφερες πριν, τον Καραλή, ότι αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάτης να το κυνηγάει, δεν τον είχε λαγό, δεν θα το είχε κάνει αυτό το 6-20 ο Καραλής. Συμφωνείς ή όχι?
0: 100%.
4: Γιατί πάντα κυνηγάει το μεγαλύτερο στόχο, κατάλαβες. Έτσι και ο Ολυμπιακός έχουμε αυτόν τον αχόρταγο τον τύπο, τον Μαρινάκη, ο οποίος το βλέπεις, το έχω ξαναπεί, ότι έφερε τώρα τον Πέτερς, από τη μία λυπήθηκα τώρα με το Παλικαράκη, ήρθε και έφυγε, αλλά στην τρέλα για τον Ολυμπιακό δεν υπολογίζει τίποτα. Του δείχνει τον δρόμο, έφερε τον Μορφέο, σε ένα μήνα τον έδιωξε και βλέπουμε τσούκου τσούκου, ακολουθούν και άλλοι. Και ο Παναθηναϊκός θα διώξει τον Τουμπά, να διώξει τον ένα, να κάνει. Βλέπουν τι κάνει ο Ολυμπιακός και αντιγράφουν. Δεν είναι κακό. Το κακό είναι να μην το λέμε όμως, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό είναι που με στεναχωρεί εμένα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τίποτα. Η κλήρωση,
0: ναι.
4: Είδαμε η κλήρωση τώρα. Η ΑΕΚ, εντάξει, καλή κλήρωση είχε η ΑΕΚ, δεν μπορεί να πεις, γιατί παίζει τώρα. Θα έπαιρνε μεγάλη ομάδα. Η Manchester City όμως είναι το φάντασμα της Manchester City, γιατί έβγε και ο Ρόντρι. Βλέπουμε στα Αγγλία χάνει από όλους. Έτσι, λοιπόν.
0: Καλά, και εσύ πρωταγωνιστική. Αλλά καλά, από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα έπαιζε με δύο ομαδάρες. Ήταν λογικό αυτό, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι η κλήρωση της ΑΕΚ ήταν μια χαρά.
4: Η μόνη που είναι ρεάλ, ήρθε μια χαρά. Αλλά και θα δούμε τώρα αυτό που είπαμε, έτσι, ότι θα πρέπει για να είναι όχι ανταγωνιστική, για μη ξεφτυλιστή, θα πρέπει να παίζει γερά. Οπότε θα τη δούμε με δύο καρπούζια, έτσι, αν θα το αντέξει.
0: Θα τα δούμε, λοιπόν, στην πορεία.
4: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Χάρη, καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε τις γραμμές για τα μηνύματά σας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
8: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
11: Έτσι.
12: Μην είναι άνθρωπος.
13: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
12: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
14: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
12: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
15: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, αρχικά να ευχαριστήσουμε και τον φίλο της εκπομπής, τον Κυριάκο, ο οποίος μας έχει κάνει ένα δώρο σήμερα. Μας ήρθε εδώ στον σταθμό μια μπάλα ποδοσφαίρου. Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί με το γράμμα του, το πολύ ωραίο. Πάμε να διαβάσουμε ένα δύο μηνύματα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, και καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια για τις ελληνικές ομάδες που προκρίθηκαν, ιδιαίτερα στον Όφη. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια και για την πορεία των Τεντόγλου Καραλή. Τέλος τα στοιχήματα που βάζει με το συμπαθή κύριο Γιώργο. Να υπάρχει ως πληρωμή, κανένα σουβλάκι, θα φας καλά. Λέει: φιλιά πολλά. Λέει ο Γιάννης. Ναι. Και αυτό το στοίχημα με τον κύριο Γιώργο το πιάσα. Του είχα πει ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα περάσουν. Τον περιμένω λοιπόν. Πάμε και στο μήνυμα της Αποστολίας που λέει από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Αποστολία, περήφανη θρυλάρα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον νεόφυτο Γιώργο Λονδίνο, Γιώργο Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα και Παλιουράκο στην αδυναμία μου με το όμορφο χαμόγελο. Λέει να σε καλά, Αποστολία. Εμείς παίζουμε, λέει, με ομαδάρες τόπ, όχι με καφετέριες. Θρύλος Θεός, Ολυμπιακάρα μέχρι τέλος. Εντάξει, Αποστολία. Και λέει Γαβρίνα, μπράβο στον καλύτερο πρόεδρο. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι που αγαπάμε το θρύλο. Γιατί έχουμε προεδράρα, λέει η Αποστολία. Να σε καλά, Αποστολία. Καλό απόγευμα. Εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Άκουσα ότι χάλασε μεταγραφή του Νορβηγού.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλουν να πάρουν το Τζοτό, έτσι.
0: Το Τζοτό.
1: Οι δύο ομάδες και οι δύο β' εθνικοί δεν είναι.
0: Η Φιωρεντίνα.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι β' εθνική. Σερία είναι. Αλφα, κανονικά.
1: Εντάξει. Θα σου πω κάτι. Ο Νορβηγός έπαιζε στην εθνική Νορβηγίας. Ήταν στην αποστολή, ξέρεις, στο παγκόσμιο κύπελο. Έπαιξε κάποια παιχνιδάκια ή κάποια λεπτά. Όπου η Νορβηγία τη Βραζιλία τη διέσυρε. Ο Τζοτό ήταν καν στην αποστολή της Βραζιλίας. Τον είδες, δεν είναι πουθενά.
0: Καλά. Είναι πιο εύκολο να κληθεί στην αποστολή της εθνικής Νορβηγίας παρά στην Βραζιλία, βέβαια.
1: Μα η Νορβηγία τη διέσυρε τη Βραζιλία.
0: Ναι, δεν, μου λες, δεν έχει να κάνει, ξέρεις, πάντα αυτό.
1: Εγώ σαν φύλαθλος, ξέρεις τι απέτηση έχω. Για να μην δηλαδή για να μην εκμεταλλεύονται και την ομάδα και τα λεφτά που είναι διατεθειμένος να βάλει ο πρόεδρος. Αυτός που εισηγήθηκε τη μεταγραφή του Τζοτό.
0: Ντοντό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ντοντό λέγεται.
0: Ντοντό, ναι.
1: Την μεταγραφή του Ντοντό. Αντί του
0: Πέντερσεν.
1: Του Πέντερσεν. Αντί του Πέντερσεν. Αυτός που εισηγήθηκε τη μεταγραφή του Ντοντό. Θα πρέπει να έχει όνομα και θα πρέπει σαν φίλα του Ολυμπιακού έχουμε μια λογική απέτηση να ξέρουμε ποιος την εισηγήθηκε. Έχω άδικο, δηλαδή είμαι παράλογος αυτό.
0: Καλά, δεν βγαίνει ποτέ προς τα έξω, οπότε γιατί να μάθουμε τώρα.
1: Να βγει ότι εισηγήθηκε ο τάδε μάνατζερ, να ξέρουμε τι φρούτα φέρνει.
0: Ναι, δεν είναι το μανατζερικό γραφείο του Ντοντό που είναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί από τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι, πάντως ο Ντοντό θεωρείται πολύ καλύτερη περίπτωση σε σχέση με τον Πέντερσεν, έτσι. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος ήταν βασικό στην Φιωρεντίνα. Σε τα τελευταία χρόνια που έπαιζε
1: Ευρωπαϊκή. Η οποία η Φιωρεντίνα στο Ιταλικό πρωτάθλημα δεν τα πήγαινε καλά τα τελευταία χρόνια.
0: Ένα χρόνο τα πήγε καλά. Τις υπόλοιπες χρονιές μια χαρά τα πήγαινε.
1: Λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή αποδειχθεί ότι δεν είναι αυτό που θέλουμε τη Λίμπαρ, έτσι. Αυτός που συγκήθηκε τη μεταγραφή, μην πάρει στον Πέτερσεν πέρα αυτό, ναι. Θα πει ότι η μεταγραφή ήταν εισήγηση του τάδε μάνατζερ.
0: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με μάνατζερ.
1: Τα πάντα μετράνε. Διότι ξέρεις, άμα περιφέρεσαι στους διαδρόμους και δεν δίνεις ονόματα και εισηγείσαι μεταγραφές, τις οποίες τις πληρώνει η ομάδα και ο πρόεδρος, ο οποίος βάζει τα λεφτά του γιατί υπάρχει financial fair play, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι, αρχικά δεν αναγκάζει κανένας καμία ομάδα να πάρει ποδοσφαιριστή, έτσι. Ο Ολυμπιακός επιλέγει τον Ντοντό, θεωρεί και για μένα καλώς θεωρεί ότι είναι καλύτερη περίπτωση και προχωράει.
1: Πρέπει να ξέρουν οι φίλοι, ποιος μάνατζερ εισηγήθηκε αυτή τη μεταγραφή. Ο Μέντεσεν εισηγήθηκε, ο Τάδε την εισηγήθηκε, ποιος. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι, οκ, καταλαβαίνω τι μου λες, αλλά δεν γίνεται ποτέ γνωστό το ποιος εισηγήθηκε. Γιατί μια μεταγραφή. Υπάρχει, βγαίνει ρεπορτάζ, αλλά δεν θα βγει ποτέ η ΠΑΕ και θα πει αυτός εισηγήθηκε τη μεταγραφή.
1: Να βγει ρεπορτάζ, έστω και ρεπορτάζ, να ξέρουμε, ναι. Ότι ο Τάδε την εισηγήθηκε τη μεταγραφή.
0: Ναι, Γιάννη, σου ξαναλέω, ο Ολυμπιακός είχε φέρει στην Αθήνα τον Πέντερσεν. Θεώρησε ότι από τη στιγμή που προέκυψε η ευκαιρία του Ντοντό, ότι ο Ντοντό είναι πράγμα. Καλύτερη περίπτωση από
1: τον
0: Πέντερσεν.
1: Είναι πολύ ακριβότερο απέχτη.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός θα δίνει 6 συν 2 για τον Πέντερσεν, θα πάρει 9 συν 2, 3 εκατομμύρια παραπάνω για τον Ντοντό.
1: Ο Πέντερσεν, εγώ εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο τους Νορβηγούς γιατί είναι τίμιοι παίχτες, όπως σου είπα. Είναι τίμιοι στρατιώτες. Το 7 που ξέρεις ότι θα σου αποδώσουν, μπορεί να σου το κάνει και 8. Οι Βραζιλιάνοι έχουν σκαμπανεβάσματα. Τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι, έχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά ο Ντοντό θεωρείται καλύτερος παίχτης εσύ, Γιάννη, από τον Πέντερσεν.
1: Δηλαδή, αν άξιζε τόσο πολύ σαν παίχτες, δεν τον είχε πάρει κάποια ιταλική ομάδα από εκεί πέρα.
0: Καλά, από ό,τι λένε μέσω με Νότιχαμ θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Οπότε ο Ντότσου λέει θα παίξει ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και μετά θα πάω στην Νότιχαμ.
1: Λοιπόν, ένα αυτό. Το άλλο δεν μου λες, λένε για το εξάρι που καταλήγουν, στο Δανό.
0: Το εξάρι δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρο το οποίο. Νομίζω ότι θα ακούσουμε και άλλα ονόματα τα οποία δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής.
1: Πιο κοντά που τι ακούσες
0: εσύ? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει το όνομα του Φρέντρουπ, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό σαν παίχτες.
0: Νομίζω θα ακουστεί και άλλο όνομα. Αυτό σαν παίχτες
1: τι κάνει?
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και στο 6 και στο 8. Είναι καλύτερος με την μπάλα από ότι ο Έντσον Άλβαρες που ακουγόταν κι αυτός.
1: Μπράβο. Λοιπόν, γιατί στο λέω αυτό το πράγμα? Στο λέω γιατί την Πέμπτη πρέπει να βγει η λίστα. Κατάλαβες τι σου λέω, έτσι?
0: Ναι, στις 2 του μήνα.
1: Είναι δικαιολογημένη η αγωνία των φιλάθλων του Ολυμπιακού να είναι έτοιμη η ομάδα.
0: Θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού μέχρι τότε.
1: Μπράβο. Όχι υπερβολικά πράγματα. Είναι αυτός, είναι το ακραίο μπακ που χρειαζόμαστε από τα δεξιά, γιατί από τα αριστερά ο Αρμένιος είναι καλός παίκτης.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται θα πάρει το Ντοντό, θα πάει να πάρει ένα χαφ και θα πάρει και έναν εξτρέμ ακόμα και θα κλείσει εκεί.
1: Εξτρέμ ή ο Βάρκας ή κάποιος άλλος, έτσι?
0: Ναι, σωστά.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά Γιάννη, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου ρε Θέμη.
0: Γεια σου Σάκη.
2: Καλά είσαι?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι? Ελπίζω να μην το έπαιξε το κατοστάρικο χθες. Σάκη, κάπως να βελτιώσουμε τη σύνδεσή μας. Έλα λίγο πιο κοντά, δεν ξέρω αν έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις. Σ' ακούω πολύ μακριά.
2: Τώρα με ακούς καλύτερα?
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
2: Μπράβο, ναι μωρέ, γιατί έχω ανοιχτή ακρόαση και απογορεύεται. Και Θέμη έπαιξα και τέτοιο, και πρόκληση ρε φίλε.
0: Εντάξει, αυτό καλά έκανες.
2: Χάσαμε, βέβαια χάσαμε. Και εντάξει, πάση περιπτώσει, τι γίνεται, του λέει. Κάτσε ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα, αυτός ο προπονητής, εγώ σου είπα μετά, γιατί βλέπω πολλά χρόνια τον Παναθηναϊκό. Δεν μ' αρέσει. Το λέω ότι φοβάται τα παιχνίδια, η ομάδα είναι αγύμναστη. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, βλέπω κάτι πράγματα τα οποία έχει παίξει ο Παναθηναϊκός να κάνει διαφορά, αλλά μέχρι τώρα δεν μου την κάνουν.
0: Ναι, δεν την κάνουν διαφορά. Όντως έχει αρκετά να διορθώσει ο Γιάκοπ Νίστρουμ. Βέβαια το καλό είναι ότι και ο ίδιος το καταλαβαίνει, έτσι. Δηλαδή βγήκε και είπε στη συνέντευξη μετά ότι έχω μάτια, βλέπω, λέει ότι πρέπει να διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι να γίνει.
2: Καλά, έχει κάνει τρεις φορές τρία λάθη.
0: Ειδικά στη διαχείριση του μάτς, για μένα η αλλαγή που κάνει στο 82 είναι αυτή που αλλάζει όλο το μάτς. Ο Παναθηναϊκός δεν απειλείται. Κρατάει μακριά από την εστία του την Κράλοβε και ξαφνικά βάζει τον Παναθηναϊκό μέσα στην περιοχή με αυτή την αλλαγή που κάνει ο Νίστρουπ και την έκανε και στη Βουλγαρία με την Τσέσκα 1948 που πάλι έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάλι δέχτηκε γκολ στο τέλος και πάλι πήγε στην παράταση.
2: Ακριβώς αυτό, δηλαδή την πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το ξανά μια φορά, εντάξει, έτυχε. Το βλέπω δηλαδή και μια νευρικότητα και τα χέρια να λέει πίσω για μέσα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Κάτσε ρε φίλε. Πέξε τι. Πάντα μια ζωή ο Παναθηναϊκός τα τελευταία τρία χρονάκια τρώει από το 85 μέχρι το 92 γκολ, ό,τι και να γίνει από τα στατιστικά. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται με την ομάδα αυτή.
0: Επίσης είναι ανησυχητικό ότι σε όλα τα μάτς και στα 6 έχει δεχτεί γκολ, έτσι.
2: Ακριβώς. Και τα έχει δεχτεί τα γκολ. Δεν νομίζω ρε παιδί μου ότι ο Ξεσκάκη έχουν κάνει ένα μπουγα, ένα παίκτη και ένα τεράστιο. Πάντα από 5 Παναθηναϊκοί συνάμενα ένα σεντερφόρ και του κάνει γκολ. Ανεύκολα.
0: Ναι.
2: Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Εντάξει, πληρώσει τώρα. Πιστεύω οι ομάδες λιγάκι θα είναι λίγο πιο έτοιμες.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει καλή κλήρωση. Θα μπορούσε να πάρει καλύτερη ομάδα το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας όπου του έτυχε η πιο καλή ομάδα, η Brighton. Αλλά από τα άλλα γκρουπ δυναμικότητας, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο του έχουν τύχει πολύ καλές κλήρωσεις και νομίζω ότι είναι μια χαρά κλήρωση.
2: Λοιπόν, άκουσα και τον κύριο Μαρινάκη. Εντάξει, βέβαια, όπως είπε, αυτά που είπε είναι λίγο σωστά, αλλά κάνει εντύπωση που είπε δεν έρχονται καλοί παίκτες στην Ελλάδα. Αυτό, άμα εγώ πιστεύω ότι πληρώνει.
0: Ναι, είπε παιδί μου ότι είναι προτιμάνε πολλές φορές καλύτερα πρωταθλήματα και δεν είναι ψέμα αυτό.
2: Πάντα γινόταν, δεν γινόταν τώρα, πάντα γίνεται. Απλώς κάτι αποφεύγει. Τέλος πάντων, δικαιωμάτιο είναι. Για σκέψου, ρε φίλε Θέμη, και να ακούσει για κορατές. Ο μεγάλος ο Τζίγκερ που έφερε το δεκάρι εν ενεργεία. Πρόσεχε εν ενεργεία. Ο Σερή Δυτική Βραζιλία, το Σίλβα.
0: Εξάρι ήταν, αμυντικό χάφι ήταν ο Σιλμπρό Σίλβα.
2: Ναι, ναι, ήταν αρχηγός της Βραζιλίας.
0: Αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας, σωστά.
2: Δεν έχει πρόσκληση να παίζει. Όχι να πούνε ότι έπαιζε, ξέρω, και ο Τζοβάνι και έπαιζε στα δεύτερα.
0: Καλά, δεν έπαιζε στα δεύτερα ο Τζοβάνι.
2: Όχι. Δεν το είπα καλά εγώ, στα φιλικά θέλω να πω. Στα φιλικά.
0: Ναι, ούτε στα φιλικά έπαιζε, αλλά...
2: Ναι, μεγάλο φεύγει ο Τζοβάνι, μεγάλο φεύγει. Δεν το είπα καλά εγώ, γιατί τρώω και λιγάκι. Λοιπόν, δεν φαντάζω, είχε πάρει τον Μπίσκα. Πήρε παίχτη, άκου παίχτη ο μεγάλος Βαρβλογιάννης. Παίχτη, ο οποίος είχε πάρει τότε στη Λίβερπουλ, από ό,τι θυμάμαι καλά, είχε πάρει τη χρονιά και το Champions League, άμα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το θυμάσαι αυτό?
0: Βεβαίως. Εντάξει, έχουν γίνει μεγάλες μεταγραφές ελληνικών ομάδων, αλλά δεν γίνεται να γίνονται συνέχεια έτσι.
2: Εννοείται. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αν έχει υποδομή ο Ολυμπιακός να πάρει μεγάλο τσέξ, έτσι αντικειμενικά τώρα μιλάμε. Θα μιλάω τοξικό, αλλά το πιστεύω αυτό. Έχει και φυλάδους και μπορεί να πάει πιο ψηλά. Το μόνο που συμφωνώ από όλα με τον κύριο τον Λονδίνο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει πιο ψηλά. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά ο Παναϊκός τώρα κάνει ομαδούλα. Εντάξει, γιατί μου πάει 15 χρόνια να φύγει πρωτάθλημα να πάρουμε. Τώρα βάζει κάτι. Πιστεύω,
0: ναι, δεν ξέρω πότε το αυτό άλλο. Ο Γιώργος στο Λονδίνο, αλλά οκ. Okay. Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχει πει στην εκπομπή.
2: Το έχω ακούσει εγώ, τον παρακολουθώ τον Γιώργο. Άλλο, το μαλώνουμε πάντα φιλικά και τέτοια. Το έχει πει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει ψηλά. Εντάξει, και πήγε Μπαρσελόνα και Ρεάλ να πάει. Εντάξει, και δεν μπορεί να πάει. Γιώργο, δεν πήγε ο Παναϊκός. Τα καλά τα πάει τώρα. Αλλά πα βρει τόσο. Και κάτι άλλο έρχεται αυτό που παίρνει ο Ολυμπιακός. Είναι χαφ.
0: Ο Ντοντό είναι δεξιός μπακ.
2: Αυτό σε. Θέλει γιατί να πάω μετά στο αεροδρόμιο, θα έρθει στο αεροδρόμιο να το δω για θα πάει αεροδρομιάκιας αυτός, θα έρθει.
0: Δεν το ξέρω τώρα, προφανώς για να έρθει στην Ελλάδα στο αεροδρόμιο θα έρθει, με τι θα έρθει, με καράβι.
2: Μήπως πάει στο παλιό αεροδρόμιο, λοιπόν άντε να σε καλά.
0: Έγινε Σάκη, να σε καλά.
2: Η Φεράρι προχωράει, η Φεράρι για το φίλο το που βγαίνει, που βρίσκεται για τη φόρμουλα.
0: Η Φεράρι, βεβαίως. Να σε καλά, Σάκη, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Χαίρετε. Έλα Γιάννη.
3: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Καλησπέρα, καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά. Φυλάξει μια μερίδα θερίνα, έτσι, για το στοίχημα, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Μεριδούλα την έχω εδώ.
0: Γιάννη, έχεις βάλει ανοιχτή ακρόαση?
3: Για περίμενε λίγο, όχι, ακούς.
0: Σ' ακούω, απλά κάνει κάτι περίεργους ήχους.
3: Κάτσε.
0: Τώρα καλύτερα είναι πάντως.
3: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Άκουσα και τις δηλώσεις του Προέδρου. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ περιμένω να κάνει σε δύο εβδομάδες ένα μεγάλο μπαμ. Όπως και έδωσε αποκλειστικότητα εσύ για τον Τωτό.
0: Όχι, δεν την έδωσα εγώ. Είχε βγει από το εξωτερικό.
3: Εσύ το ανακοίνωσε, γιατί εσύ να ακούω τώρα.
0: Ναι, βγήκα ρε παιδί μου. Όσο σύντομα γίνονταν να το πούμε. Αλλά είχε βγει από το εξωτερικό πρώτο. Δεν ήταν αποκλειστικότητα.
3: Όπως και τα είπε πάρα πολύ ωραία. Είπε ότι και ομάδες επενδύου. Αυτά ο Σάκης δεν τα άκουσε όμως. Άκουσε κάποια άλλα πράγματα που δεν το συμφέρουν να πει. Είπε βερδίουν οι ομάδες και δεν είναι δυνατόν να έχουν επέκταση σε μικρή στην Ελλάδα. Γιατί το πρωτάθλημά μας είναι ελκυστικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Ωραία. Από εκεί και πέρα. Είπε και για τον Τοντό ότι έγινε μεταγραφή μέσω της Nottingham Forest και έφτασε 11-13
0: Δεν είπε για τον Τοντό, είπε ότι μέσω Nottingham Forest ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει παίχτες, τον βοηθάει αυτό γιατί όλοι έχουν όνειρο να παίξουν σε μια ομάδα της Premier League που είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα. Δεν είπε συγκεκριμένα για τον Τοντό. Πάντως ο Τοντό από ό,τι λέγεται θα πάει στα 11 εκατομμύρια ευρώ, 9-2.
3: Μεταγραφή δηλαδή είναι του Ολυμπιακού, αυτή είναι μέσω της Νότιχαμ.
0: Μάλλον μέσω της Νότιχαμ. Ο Ολυμπιακός έχει μία θέση ακόμα καινή για δανεικό, γιατί έχει τον Κάρμο αυτή τη στιγμή με υποχρεωτική όψιον αγοράς και τον Γκουστάβο Σά. Μπορεί να πάρει μέχρι τρεις δανεικούς. Έχει αδειάσει μία θέση μετά τη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα με κανονική μεταγραφή. Και μπορεί να πάρει τρίτο δανεικό από την Νότιχαμ.
3: Έτσι, μπράβο. Μέσω Νότιχαμ. Είπε ότι δεν μας αρέσει και ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός. Τα είπε όλα.
0: Σωστά. Είπε δεν μπορεί να παίζει με γιο Ολυμπιακός και δεν έχει άδικο.
3: Στηρίζουμε το Μεντιλίμπαρ και μας στηρίζει και αυτός. Βλέπουμε τι γίνεται. Επομένως ήταν ξεκάθαρος και έκανε πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις. Από εκεί και πέρα για την κλήρωση θέλω να πω ότι αν εκμεταλλευτεί εδώ μέσα παίζει με τη Γαγκελόνια και τη Σπέγε.
0: Με την Σπάρτα Πράγα, τη Γαγκελόνια, τη Χόφενχάιμ και τη Μίλαν.
3: Τη Τσέλιε του Κούτρι και του Βέρμπις την έχει έξω, έτσι.
0: Ναι, Τσέλιε, το Ρεένσε από τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και τις δύο γαλλικές, Ρεν και Μαρσέγγι, έχει εκτός.
3: Πιστεύω ότι άμα εκμεταλλευτεί με δύο βατές ομάδες, καλά δεν υπάρχουν βατές άμα δεν παίξει το Καραϊσκάκης, θα έχει πολλές πιθανότητες. Πόσοι περνάνε, δύο ή τρεις?
0: Όχι, είναι όμιλος 36 ομάδων ενιαίως. Η βαθμολογία, οι πρώτοι 8 περνάνε απευθείας στους 16, ο ένατος μέχρι τον 24ο πηγαίνουν στα play-off, όπου παίζουν μεταξύ τους. Ο 25ος και κάτω πηγαίνει σπίτι του.
3: Ωραία, πιστεύω να έχει μια ψυχομιδή αν πάρει τους πόντους εδώ πέρα. Τι να πω, για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ ήταν πολύ τυχερή στην κλήρωση. η κληροτίδα της χαμογέλασε. Το λέω, αυτό το λέω ότι ήταν άτυχη η ΑΕΚ, γιατί όπως βλέπεις, το είπα και χθες, είναι μια ακριβή διοργάνωση και άμα δεν έχεις οικομιδή πόντων, πάντα θα παίζεις με τους πιο μεγάλους.
0: Όχι, εγώ θα διαφωνήσω πάντως, Γιάννη, σε αυτό. Δεν θεωρώ πως η ΑΕΚ ήταν άτυχη. Ήταν μια κλήρωση της Champions League. Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερη, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Ήταν μια κανονική κλήρωση της Champions League. Έχει, ας πούμε, ότι θα παίξει με τη Σαχτάρ σε ουδέτερο έδαφος είναι θετικό. Το ότι θα παίξει εντός έδρας με τη Λας Κλίντσερ είναι θετικό, δηλαδή μπορεί να πάρει βαθμούς.
3: Κοίταξε, αυτές οι δύο ομάδες στο τέλος, η Κόμο και η Κλίντσερ, αλλά είπαμε, άμα δεν παίξει, αλλά η ΑΕΚ που έχει 8 χρόνια να βγει Champions League, της φαίνεται κάπως λίγο δύσκολο η ομιλία αυτή.
0: Εντάξει, βέβαια, πλέον με τον τρόπο που γίνεται η κλήρωση, δηλαδή ότι όλες οι ομάδες παίρνουν από όλα τα group, αυτό παίζει πλέον λιγότερο ρόλο σε σχέση με παλιά που έπαιρνες μόνο από τα άλλα group. Κατάλαβες.
3: Και άμα δεν παίξεις, είπαμε, αυτή η διοργάνωση μπορεί να σε ανεβάσει, αλλά άμα δεν παίξεις μπορεί και να σε τιμωρήσει.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
3: Το είδαμε και πέρσι εμείς με Μπαρτσελόνες και άλλες ομάδες και ευτυχώς που καταφέραμε και η ομάδα συνήλθε και μάζεψε τους πόντους και πέρασε. Από εκεί και πέρα, ένα τελευταίο, ευτυχώς ο Ολυμπιακός απέφυγε την Μπόρμουθ. Ήταν τρεις ομάδες, Κρίστα Πάλας και η Σάντερλαντ. Η Μπόρμουθ ήταν η πιο φορμαρισμένη, πιστεύω, στην Αγγλία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Και πιστεύω ότι θα πάμε καλά στον όμιλο. Αυτά έχω να πω, Θέμη.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
3: Εύχομαι καλό υπόλοιπο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχεις. Όσον αφορά τις κληρώσεις και του Ολυμπιακού και του Όφη, είχαμε βγει και στον Νίκο Κατσάτσο νωρίτερα. Εγώ θεωρούσα ότι από τις ομάδες που θα πάρουν το τρίτο γκρουπ δυναμικότητα θα κριθεί αν θα είναι καλές ή κακές κληρώσεις. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας υπήρχαν τρεις αγγλικές ομάδες. Υπήρχε η Crystal Palace, η Bournemouth και η Sunderland. Υπήρχε η Θέλτα από την La Liga και ακόμη πέντε ομάδες. Και ο Όφη και ο Ολυμπιακός πήραν ομάδες τις υπόλοιπες. Δηλαδή δεν πήραν ούτε τις τρεις αγγλικές, ούτε την ισπανική, την Θέλτα. Ο Ολυμπιακός συγκεκριμένα πήρε την Γιαγκελόνη και την Τζέλη από αυτό το γκρουπ. Ο Όφη πήρε την Sturm Graz και τη Lech Poznań. Ήταν πάρα πολύ καλή η κλήρωση των δύο ελληνικών ομάδων όσον αφορά το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο αρνητικό είναι ότι και οι δύο πήραν τη Hoffenheim. Η Hoffenheim, η οποία μαζί με την Besiktas ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες του τέταρτου γκρουπ δυναμικότητας. Ήταν άτυχες οι ελληνικές ομάδες σε αυτό το κομμάτι. Θα παίξουν με τη Hoffenheim και οι δύο εντός έδρας. Όπως κοινός παρανομαστής είναι ότι θα παίξουν και οι δύο εκτός έδρας με την Ρεν, που είναι μια κλήρωση που ήταν ok. Έτσι. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πάνω κάτω στα μέτρα και των υπολείπων ομάδων που βρισκόντουσαν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, από το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο και από το έκτο γκρουπ δυναμικότητας, είχε πάρα πολύ καλή κλήρωση. Η κακή κλήρωση ήταν από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, που πήρε την καλύτερη ομάδα που υπήρχε εκεί πέρα, την Brighton. Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η μόνη καλύτερη που θα μπορούσε να πάρει ήταν η Κοπενχάγη. Οι υπόλοιπες ομάδες, λίγο πάνω, λίγο κάτω, είναι στο ίδιο επίπεδο. Του έτυχε η Freiburg και ο Παναθηναϊκός θα βάλει ως στόχο, νομίζω, ακόμα και την οκτάδα στην League Phase του Conference League για να προκριθεί απευθείας στους 16. Θα τα δούμε βέβαια αυτά παιχνίδι, γιατί βλέπουμε πως αλλάζουν και τα πράγματα μέσα στην σεζόν. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα Θέμη, ξέχασε να αναφέρεις το καθαρό γκολ που ακυρώθηκε των Τσέχων. Τι μαγικό κάνει ο σταθμός και την ώρα που μιλάει ο ρεπόρτερ ξαφνικά λέει, ακούγεται διαφήμιση. Αυτό έχει να κάνει με το Λίμπερο, έτσι. Με το Λίμπερο, οπότε είναι. Τώρα θα μπω στη διαδικασία να το εξηγήσω. Όταν υπάρχει μια συνεργασία δύο σταθμών, οι διαφημίσεις από τον ένα σταθμό, τον κεντρικό, δηλαδή το δικό μας, παίζουν κανονικά. Δεν γίνεται να συμβαδίζουν πάντα με τις διαφημίσεις του άλλου σταθμού. Οπότε γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό που αναφέρεις εσύ, Γιώργο. Όσον αφορά το γκολ των Τσέχων, φαίνεται να βρίσκει το πόδι του Καλάμπρια ο παίχτης. Σε εκείνη τη φάση αναφέρεις προφανώς, έτσι. Οπότε νομίζω ότι καλώς ακυρώθηκε το γκολ. Βέβαια, βιάστηκε ο ηγετής. Θα μπορούσε να το αφήσει για να έχει και τη δυνατότητα να πάει στο VAR. Είχε σφυρίξει από πολύ νωρίς. Αλλά νομίζω ότι καλώς σφύριξε νωρίς και καλώς πήρε αυτή την απόφαση. Ο Θήμιος λέει: πόσο εκδικητικό είναι το ποδόσφαιρο, γελούσαμε το φάουλ του ΕΣΕ, τώρα ταλούζονται με το πέναλτι που δεν ήταν. Προφανώς αναφέρεται στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ο Θήμιος και θα συμφωνήσει ότι δεν ήταν πέναλτι του Γιαννούλη χθες και με αυτό το πέναλτι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Παιδιά, αυτά μπορούν να συμβούν σε όλες τις ελληνικές ομάδες, οπότε εντάξει, δεν πρέπει ούτε να γελάμε γι' αυτό με τις άλλες ελληνικές ομάδες. Ούτε τίποτα τέτοιο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Πάλι έπεσε την Ακρόπολη και βρήκε και πορτοφόλιο.
0: Δεν έπεσα από πουθενά. Απλά βρήκα πορτοφόλιο γύρω γύρω.
2: Το είδα. Σιγά το σύστημα μου. Είπε, άσε με μωρέ, θέλει τώρα.
0: Δηλαδή, άμα πήγαινε όμως απέναντι και παίρνανε και χράτη Τσκράλο, θα λέγατε, Θέμη, έχασες.
2: Το άμα. Εδώ τώρα τι έγινε.
0: Εδώ έγινε ότι δικαιώθηκα, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, τι δικαιώθηκε.
0: Στο στοίχημα που βάλαμε.
2: Σου είπα κι εγώ ότι δικαιώθηκες, γιατί είσαι τυχερός, είσαι τυχερή. Μόνο από τύχη μπορούσε να το πάρει αυτό, να πάρει αυτή την πρόκληση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, το θέμα είναι το αποτέλεσμα, κύριε Γιώργο.
2: Εντάξει, εγώ σου άλλου σου λέω και άλλου.
0: Ναι, στο γήπεδο θες ήταν καλύτερη χάτη της Κράλοβε, αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός πέρασε.
2: Συγγνώμη στην παράταση, 3-4 κόρνερα πάνω.

0: κόσμο να δει τη ρεέλα από κοντά που δεν πρόκειται να τη δει ποτέ, ούτε τη μάζε στη φύση. Να πάει.
1: Καλά, δεν είπε κανείς να πάρει το Champions League, κύριε Γιώργο, και εδώ που έχει πάει, μια χαρά είναι να το ευχαριστηθεί, να πάρει τους περισσότερους βαθμούς μπορεί και βλέποντας και κάνοντας.
0: Τι λέω τώρα, το λέω από πριν λίγο. Από τη στιγμή που μπήκαμε στην τέτοια, λέω τέρμα. Αυτό ήθελε, αυτό που ήθελε. Τώρα από εκεί και πέρα, σιγά τώρα μην καθίσουμε τώρα να αναφορηθώ εγώ για τον Παναθηναϊκό. Εύκολα είναι, έτσι. Εύκολη κλήρωση και του Παναθηναϊκού.
1: Ήταν μια βατή κλήρωση, ναι. Στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο γκρουπ δυναμικότητας, ναι. Θα παίξει δηλαδή από αυτά τα γκρουπ. Με την CSKA Σόφιας που απόκλεισε χθες ο Όφη, με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία, με την Καεράτα Αλμάτι που είχε παίξει πέρυσι ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν και με την Νόρτζελαντ. Εντάξει, τώρα αυτές οι ομάδες είναι ομάδες που μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Εύκολες ομάδες αυτές που μπορεί, εντάξει.
1: Κύριε Γιώργο, πριν τους αγώνες, λέτε καμία ομάδα δεν είναι εύκολη. Μετά τους αγώνες, μου λέτε σιγά την Λεύσκη Σόφιας και σιγά την Χράτη Τσκράλοβε.
0: Αυτές οι ομάδες που λέω, ναι, που τις θεωρείς εσύ εύκολες, είναι οι πιο επικίνδυνες. Εσύ δεν έχεις καταλάβει αυτό. Εσύ ακούς.
1: Όχι, αν ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κερδίσει στην έδρα του την Μπόρατς Μπάνια Λούκη από Λούκα, ναι, ας μην πάει πουθενά. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό μπορεί με βάση το τι μπορεί και τι δεν μπορεί. Σου λέω και εγώ ότι δεν είναι εύκολο όπως το βλέπεις εσύ και είναι ευνοϊκές οι κληρώσεις. Ευνοϊκές στις κληρώσεις με τέτοιο Παναθηναϊκό. Εγώ δεν έχω δει τον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια που παρακολουθώ ποδόσφαιρο να είναι χειρότερος από το χρυσινό Παναθηναϊκό. Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Ναι, δεν είναι καλός ο Παναθηναϊκός. Παίχτες έχει. Αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν έχει φτιάξει ακόμα.
0: Ναι, δηλαδή πήγα και πανηγυρίζανε τώρα την πρόκριση εκεί. Τα κεφάλια κάτω και πηγαίνετε στα αποδυτήρια.
1: Και καλά, κύριε Γιώργο, όταν έχεις παίξει 132 λεπτά με τέτοια ένταση και βάζεις γκολ στο 125 με πέναλτι ενώ οι άλλοι σε σφυροκοπάνε, θα πανηγυρίσεις, τι θα κάνεις.
0: Πανηγυρίζεις, αλλά το σέμα. Δεν είναι τώρα.
1: Τι σέμα, γιατί θα βάλουμε τώρα και ώρες πανηγυρισμούς. Δεν προκάλεσαν πουθενά. Δεν προκάλεσαν πουθενά.
0: Νομίζω ότι κάτι έγινε.
1: Ναι, κάτι έγινε και μάλιστα ο Παναθηναϊκός είχε κάνει καταγγελία στην UEFA.
0: Ναι, το έκανα αυτό καταγγελία.
1: Ναι, και μάλιστα ο τερματοφύλακας της Χράτη Τσκράλοβε πήγε και ζήτησε συγγνώμη τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός το είχε.
0: Εγώ το άκουσα αυτό. Αλλά στη μετάδοση είπε ότι κάτι είπε ο πέστονδε του Παναθηναϊκού προς τους απευθύνσεις και προς τους φιλάθλους του των τέτοιων. Ναι. Κάτι είπε και μετά ξεκίνησε. Αυτό το άκουσα στην μετάδοση.
1: Δεν το έχω δει αυτό. Δεν το άκουσα, ας πούμε αλήθεια. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, τώρα ας προσγειωθούμε τώρα εδώ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν και η γνώμη μου είναι ότι ομάδες οι οποίες θα παίξουν στην Ευρώπη, ελληνικές ομάδες, θα είναι φορτισμένες. Δηλαδή,
1: προφανώς είναι.
0: Πάρε παράδειγμα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ.
1: Και η ΑΕΚ βεβαίως και έχει πολύ δύσκολους αγώνες, απαιτητικούς.
0: Εντάξει, τελείωσε, έφυγε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ χει, σημειώσε χει. Μέχρι εδώ ήταν το τέρμα, τελείωσε, άναψε κόκκινο στοπ, τέλος.
1: 10 δευτερόλεπτα κύριε Γιώργο, πρέπει να πάμε διαφημίσεις.
0: Θα πας αμέσως, θα πας. Και όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, πρωτάθλημα η Ευρώπη με τέτοιο Παναθηναϊκό, εγώ δεν βλέπω να πηγαίνει ξανά. Ή στο ένα θα πας ή στο άλλο. 16 χρόνια έχεις, ήταν να πάρεις την αστρώση η ομάδα και ας την Ευρώπη τώρα που τι είναι, σιγά μην περάσει. Κάτι να περάσει, αλλά δεν ξέρω.
1: Θα τα δούμε κύριε Γιώργο. Να είστε καλά κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα.
0: Συγχαρητήρια για το. Σε περιμένω εγώ, μην φοβάσαι.
1: Βεβαίως, όποτε θέλετε εδώ. Να είστε καλά κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Αθλητικό.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: 24-5-31. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο Βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ολοκληρώθηκαν νωρίτερα οι κληρώσεις για τις League Phase των Europa και Conference League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο Γιώργος Καρασκάκης της Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γκαγκελόνια, Χόφενχάιμ και θα αντιμετωπίζει εκτός έδρας της Μαρσέη, Γρέν, Τσέλια και Τορένσε. Με τη σειρά του Όφη θα φιλοξενήσει τις Bayern Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan, Χόφενχάιμ και θα κονταριστεί εκτός με τις Benfica, Rem, Sturm Graz και Hapoel Beersheba. Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο ΆΚΑ της Brighton, Μπόρατ της ΕΚΑ Σόφιας και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας της Freiburg, Καϊρά Ταλμάτη και Νόρτζελαντ. Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του Μάρκους Πέντερσεν, καθώς ο Νορβηγός Μπακ, παρότι βρίσκεται στην Ελλάδα από χθες το βράδυ, δεν θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου Μπακ της Φιωρεντίνα, τον Ντό, έναντι 9,2 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί μέσω Nottingham Forest. Εν αναμονή της απάντησης του 25χρονου Δανού μέσου Μόρτεν Φρέντρουπ, βρίσκονται οι Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Τζένοα για την απόκτησή του. Στασιμότητα επικρατεί στην περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημη μεταγραφή του Μαρακινού Χαφ Ιμπραμ Λούζα από τον Παναθηναϊκό. Ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση των Τσιριβέγια, Κοντούρη και τα Μπόρδα που απεχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό μάτς κόντρα στην Κράλοβε. 800 φιλάθλους θα έχουν στο πλευρό τους οι πράσινοι στον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στην Νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας. Στην αρχική δεκάδα της ΑΕΚ, ο κυριακά του Καγώνα κόντρα στην Κηφισιά αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Ζουμπκόφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολης για την εκκλήρωση της ένωσης στη League Face του Champions League. Αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Έξαλλη είναι στον δικέφαλο του Βορρά με την διαιτησία μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Ο ποδοσφαιριστής του Όφη πρέπει να θεωρείται ο 33χρονος Βόσνιος Σέντερ Φορ Κενάν Κόντρο, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Φερεντσβάρος. Διαψεύδουν οι κριτικοί τα σενάρια που τους συνδέουν με τον Τάσο Μπακασέτα. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρήγα για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Εκτός αποστολής της επίσημης αγαπημένης έμειναν οι Φλιώνης, Περσίδης και Μωραΐτης Τζάμπολ στις 7. Περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου και τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Μανόλος συνεχίζει να γράφει ιστορία στον Diamond League της Ζυρίχης. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να περάσει τα 6-20 μέτρα πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και καταγράφοντας την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό. Νικητής του meeting με 6-25 του πλάνητη στο μήκος. Ο Δεντόγλου πήρε ακόμα μία νίκη με καλύτερο άλμα στα 8-45. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδερ Ζαουί έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 21 ετών Ιβοριανό μεσοθετικό να αναμένεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Ο Μπάμπης Κοστούλας έπαιξε βασικό στη νίκη 4-0 της Brighton επί της Τρόμψο για τα play-off του Conference League, όπου μάλιστα άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση και εν συνεχεία μοίρασε assist στο τρίτο γκολ των Γλάρων που σημείωσε ο Βάιφερ. Σε συμφωνία ήρθε η Τσέλσι με τον Άστον Βίλα για την απόκτησή του Αργεντινού τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 10, Crystal Palace Manchester City. Για την τρίτη στροφή της La Liga στις 8, Santander Elche και στις 10.30, Alavés Villarreal. Στην πρεμιέρα της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Bayern Μονάχου υποδέχεται την Στουγκάρδη στις 9.30. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A στις 10 παρατέρτο, Milan Venezia. Και για τη δεύτερη αγωνιστική της Ligue 1 στις 10 παρατέρτο, Lille Paris Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Επίσης, να θυμίσουμε φυσικά πως ακολουθεί και η δεύτερη αγωνιστική της Super League αυτό το Σαββατοκυριακό.

0: Αύριο Σάββατο στις 7.30 Βόλος Ηρακλής και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή, όπου είναι και το κύριο πρόγραμμα της αγωνιστικής, στις 7.30 Άρης Όφης, στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και την ίδια ώρα και Κηφισιά ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης και τη Δευτέρα στις 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Να πούμε κιόλας πως ο Παναθηναϊκός θα έχει 800 οπαδούς του στην Λιβαδιά για το εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το πρώτο παιχνίδι της σεζόν για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης με την νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό Σταδίο της Αθήνας για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα από Κατάκολο, χαιρετισμού στον Γιώργο Λονδίνο, Γιώργο Μενίδη και σε όλους τους ακροατές και σε σένα Θέμη εννοείται, και όπως πάντα μου έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία από το Κατάκολο. Από το βραδινή μάλιστα φωτογραφία. Να σε καλά ρε Σπύρο, να περνάς όμορφα φίλε και καλό απόγευμα σου έχουμε. Ο Αντών λέει γεια σου Θέμη, γεια σου φίλε, καλό απόγευμα έχουμε και σε σένα. Ο Πάνος λέει καλησπέρα Θεμάρα, καλή κλήρωση είναι για την ΑΕΚ. Το σίγουρο είναι ότι η προσπάθεια θα γίνει και θα είναι καλή. Πάνος από εδώ ξαβήρωνα ΑΕΚΑΡΑ, συμφωνώ με σένα Πάνο. Εγώ βλέπω καλή κλήρωση για την ΑΕΚ, με εξαίρεση τρία παιχνίδια φυσικά, με τη City, με τη Real και με την Dortmund, όπου δεν, η ΑΕΚ δεν πηγαίνει να πάρει κάτι από αυτά τα παιχνίδια. Αν πάρει ένα βαθμό και από τις τρεις αυτές αναμετρήσεις θα είναι επιτυχία. Από εκεί και πέρα έχει πέντε παιχνίδια, άλλα με περισσότερες πιθανότητες, άλλα με λιγότερες, που θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Σίγουρα είναι outsider η ΑΕΚ, και αν ρωτάτε το πιο πιθανό είναι να μείνει εκτός 20ράδας παρά να είναι μέσα σε αυτήν, αλλά πρέπει να το κοιτάξει παιχνίδι με παιχνίδι, να δει και το πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να γίνει γνωστό αύριο Σάββατο και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν έχει κάτι να χάσει η ΑΕΚ, το μεγάλο του στόχο τον πέτυχε, μπήκε στην League Phase του Champions League και από εκεί και πέρα ό,τι και να κάνει είναι ακόμα καλύτερο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θέμη μου, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Θοδωρή.
1: Με υγεία, καλά είσαι?
0: Με υγεία πάνω απ' όλα, είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Πήρα να πειράξω το φίλο μου το Σάκη με τη Φεράρι. Να του πεις ότι σε λίγες μέρες η Φεράρι τρέχει στη Μότζα. Ο αγώνας μάλλον, όχι η Φεράρι, γίνεται στη Μότζα, που είναι ο ναός της ταχύτητας στη Φόρμουλα 1 και είναι και η έδρα της Φεράρι, έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε προς το Σάκη.
0: Εσύ που ασχολείσαι κιόλας, βλέπεις να βλέπουμε κάτι διαφορετικό?
1: Όχι.
0: Ωραία. Κρατάμε αυτό και θα το δούμε λοιπόν στους αγώνες.
1: Είχα την τύχη να βρεθώ λοιπόν το 2015, πηγαίνοντας μια εκδρομή με κάτι φίλους και παρακολουθώντας τον αγώνα. Δυστυχώς είχε αρχίσει τότε η κυριαρχία της Mercedes με τον Hamilton. Δεν έχει σημασία, παρόλο που Ferrari, αλλά ήταν ένα αξιοπραγματικό θέαμα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ειδικά τους θορύβους και και τον κόσμο εκεί, τους χιλιάδες Ιταλούς που ήταν όλοι εντυμένοι στα κατακόκκινα, ήταν απίστευτο. Τέλος πάντων.
0: Ωραίες εμπειρίες.
1: Θα συνεχίσω με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και θα σου πω ένα πράγμα, μια και ανέφερες λοιπόν το παράδειγμα του Καραλή με τον Ντουμπλάντης. Λοιπόν, υπήρχαν δύο πολύ μεγάλοι αθλητές στη δεκαετία του 90 στις μηχανές, ο Ρέινι και ο Σβάντς. Ο ένας έτρεχε με Yamaha, ο άλλος με Suzuki. Υπήρχε ένας συναγωνισμός μεταξύ τους που ξεχωρίσανε σε όλο το πρωτάθλημα. Όταν ο Ρέινι λοιπόν έπαθε το ατύχημα που έμεινε από τη μέση και κάτω ανάπηρος και πήρε τον τίτλο Σβάτς, αμέσως μετά σταμάτησε. Και το ρωτήσανε γιατί και του απάντησε ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθώ. Γιατί με έναν άνθρωπο μπορούσα, ας πούμε, και με τράβαγε από πίσω του και εγώ το τράβαγα και αυτός πια δεν υπάρχει. Έτσι γίνεται με τους αθλητές σε πολλά πρωταθλήματα, όπως έγινε και με τον Νίκη Λάουντα και τον άλλον, τον Άγγλο, τον Χαντ. Όταν ο ένας σταμάτησε, ο άλλος δεν ήθελε να συνεχίσει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που πραγματικά ο ένας τράβαγε τον άλλον και με διαφορετικούς τρόπους ζωής. Ο Νίκη Λάουντα, Αυστριακός, ήταν πολύ με τη γυμναστική του, με το πρόγραμμά του κτλ. Ο Άγγλος ήταν με κάπνες, με αλκοόλ, γυναίκες. Και όταν σταματήσανε τέλος πάντων να οδηγάνε, είπε ο Λάουντα στον έναν ότι πολύ θα ήθελα να έχω λίγο από τα δικά σου τέτοια, και ο άλλος είπε στον Λάουντα ότι πολύ θα ήθελα να είχα τον δικό σου, την δικιά σου αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή είναι αθλητές που ένας τραβάει τον άλλον, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και αυτό το λέμε, όπως είπες και εσύ, και με τον Καραλή, και το λέμε και σε αυτή την περίπτωση που είπες. Και όταν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βελτιωθείς για να γίνεις ακόμα καλύτερος, έτσι.
1: Ακόμα καλύτερος. Και σταματάει το ενδιαφέρον όταν ένας από τους δύο αποσύρεται, τουλάχιστον να αποσύρεται, να μην πάθει μια ατύχημα. Τέλος πάντων, λοιπόν, Έβαλα και είδα λοιπόν στην, στο λεπτό προς λεπτό, στην Κοσμοτέτη τους πάντα. Στην Brighton. Το είδα στον γκολ του Κοστούλα για την assist.
0: Όχι, δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Έχω δει ότι είχε πετύχει γκολ ο Κοστούλας και έχει κάνει assist, αλλά δεν το είδα.
1: Μέσα στους Λάρους λοιπόν ξεχωρίζει και ένα Αετόπουλο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και το γκολ και η assist. Μπράβο στο παιδί και να έχουν πάντα καλή τέτοια. Τώρα για τις πληρώσεις, τα είπες. Το μόνο που θέλω να πω, αν θυμάμαι καλά, ρε Συστέμη, για την 24 από πέρσι και πρόπερσι με το καινούργιο σύστημα, μου φαίνεται οι 11 βαθμοί από τους 10 έως τους 11 έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είσαι 24. Έτσι.
0: Με 11 βαθμούς είσαι 99% μέσα. Με 10 βαθμούς είσαι στο όριο, είναι στις ισοβαθμίες συνήθως των 10 βαθμών. Μερικές φορές, αναλόγως με το πόσες ισοπαλίες έχουν έρθει σε όλους τους αγώνες, ίσως κάποια ομάδα περάσει και με 9, έχει γίνει γι' αυτό.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι. Άρα καλά θυμάμαι. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι ελληνικές ομάδες έχουν τουλάχιστον για τους 24 μιλάω, δεν μιλάω. Και βλέπουμε. Μιλάω ότι έχουν μεγάλες πιθανότητες με τις πληρώσεις που τους ήρθαν να περάσουν στους 24.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Εντάξει, βέβαια ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στοχεύουν και ακόμη και ψηλά, έτσι.
1: Όχι, όχι, εγώ πάω βήμα-βήμα.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά όταν βγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και λέει ότι στόχος μας είναι να φτάσουμε στον τελικό του Europa League, προφανώς ο Ολυμπιακός έχει στόχο ακόμα ψηλότερα. Δεν του φτάνει μόνο 24.
1: Σαφέστατα, δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάω για το πρώτο βήμα.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Με τον μπάσκετ, την 12η, μια και μπασκετικός, τι βλέπεις να συμβαίνει με την Ουκρανία?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν με έχει πείσει η Εθνική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είδα και το φιλικό με την Κύπρο, δεν με έπεισε καθόλου. Έχει ποιότητα η εθνική μας ομάδα, αλλά έχει περιορισμένη ποιότητα και σε ορισμένες θέσεις. Ας πούμε παράδειγμα,
1: με τη 12η και θα συνεχίσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν έχω πολλές ελπίδες. Βέβαια τα παιχνίδια κρυφθήκαν από τα δύο περασμένα, αλλά δεν έχει οι θέσεις μάλλον από τα δύο περασμένα παιχνίδια. Αλλά νομίζω.
0: Όχι, βέβαια έχει 6 ακόμα παιχνίδια, έτσι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Έχουμε.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά σίγουρα στη 12η δεν θεωρώ ότι υπάρχουν 12 ετοιμοπόλοι. Είναι τα παιδιά ετοιμοπόλοι. Οι 12 παίκτες που να μπορούν να κάνουν διαφορά, τέλος πάντων. Θα στηριχθεί σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες η εθνική μας. Νομίζω ότι πάρα πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει η κατάσταση του Ντόρσεϊ. Αν ο Ντόρσεϊ δηλαδή μπορέσει να πετύχει αρκετούς πόντους.
1: Αυτό είναι μια ευχάριστη έκπληξη, η παρουσία του Ντόρσεϊ, ας πούμε.
0: Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι από την κατάσταση του Ντόρσεϊ θα εξαρτηθούν πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Τολιόπουλος, ο οποίος μπορεί να δώσει βοήθειες. Και ειδικά με τα μακρινά του σουτ, να μπορέσει να ανοίξει και την άμυνα των Ουκρανών. Και θα το δούμε στην πορεία. Να παίξει καλή άμυνα εθνική ομάδα, γιατί είναι ένα στοιχείο που μπορούν να παίξουν τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την 12η. Και αν μπορέσει να κατεβάσει τους Ουκρανούς όσο το δυνατόν πιο χαμηλά, να έχει σε καλή μέρα 3-4-5 παίχτες για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Πάντως, δεν είμαι, όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι, γενικότερα δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ το ίδιο, γι' αυτό ρωτάω και σένα, πα και πάρω λίγο τέτοιο. Δεν πειράζει.
0: Ναι, μακάρι, εννοείται μακάρι. Και πρέπει να βγουν μπροστά και οι παλιές σειρές, έτσι. Καλά, σε Παναγιώτα.
1: Θέλω μου να είσαι καλά. Α, το τελευταίο. Αν ο Αλμέιδα πέσει τον κύριο Γιώργο, είχε φτάσει εδώ που είχε φτάσει ο Νικολίτς.
0: Πανηγύρι.
1: Θα είχαμε πανηγύρι.
0: Πανηγύρι.
1: Τι να κάνει, να πάρει το Champions League για να είναι ευχαριστημένος ο κύριος Γιώργος.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είναι και ο μοναδικός φιλάθλος της ΑΕΚ που να έχει παράπονο τον Νικολίτς, έτσι.
1: Επειδή όλη μου η οικογένεια είναι εξήδες, τέτοια χαρά, δηλαδή αδερφός ανήψια και τα λοιπά, και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, τέτοια χαρά που έχουν πάρει, όχι Αλμέιδα, ας πούμε.
0: Ναι, δεν έχει άδικο κανένα.
1: Κάνει το λόγο. Το
0: ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Με την καλή τέτοια για τον κύριο Λογιά.
0: Εννοείται, πάντα, πάντα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Θοδωρή, να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια. Λέβαια. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ελεύθερες είναι γραμμές. Ο επόμενος φίλος βγαίνει στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-943-943 είναι το Viber. Και από ό,τι βλέπω, έχει επανέλθει και το email. onairpapaki943.gr είναι το email του σταθμού, όπου μπορείτε και εκεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα το ξαναπώ άλλη μία. onairpapaki943.gr. Πάμε να περάσουμε στα μηνύματα. Ο Σπίλιος λέει: θέμαρε για να καταλάβει ο. Χαριτωμένος χάρη που παίρνει για να στην πει, αλλά στο τέλος λέει το προσπερνάω γιατί κατάλαβε ότι έκανε πατάτα. Πες του χαιρετίσματα ότι η ΑΕΚ είναι η μία και μοναδική που έχει βγει από όμιλο αίτητη και ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Μία κερδίζεις, μία χάνεις, λέει ο Σπίλιος. Φυσικά αυτό που είπε ο Χάρης πριν, το κατόρθωμα του Ολυμπιακού να περάσει όντας και ως δευτεραθλητής σε φάση ομίλων τότε του Champions League από ένα μονοπάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει μία και τελευταία φορά αυτή που είχε πετύχει ο Ολυμπιακός. Αλλά προφανώς εκείνη την ώρα να αναφερόμασταν σε αυτό που έκανε ο Παναθηναίκος, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε χθες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν το έκανε χθες ο Ολυμπιακός πάλι ως δευτεραθλητής, προχθές δηλαδή, και είχε περάσει την ΕΜΕΤΙΑ και πέρασε την Πόντο Γκλιμπτ, φυσικά θα το αναφέραμε έτσι. Αναφέρουμε πάντα με βάση το τι γίνεται, όχι να θυμόμαστε ό,τι είναι να θυμόμαστε και να λέμε το ένα και το άλλο. Από εκεί και πέρα συμφωνώ μαζί σου 100% ότι το ποδόσφαιρο παιχνίδι μία κερδίζεις μία χάνεις. Πολύ σωστά αναφέρεις ότι η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα ελληνική που έχει βγει από όμιλο αίτητη. Επίσης είναι η μοναδική ομάδα ελληνική που, γιατί όταν βγήκε αίτητη, δεν έκανε και νίκη. Αυτό σημαίνει ότι είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία του Champions League, προσοχή όχι μόνο όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, η οποία έχει φέρει 6 ισοπαλίες στα 6 παιχνίδια των ομίλων της. Έτσι είναι πραγματικά απίστευτο και δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει. Βασικά πλέον δεν γίνεται να ξαναγίνει, καθώς υπάρχει η League Phase, εκτός άμα δούμε κάποια ομάδα να κάνει 8 ισοπαλίες στη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ παραλίγο να το κάνει άλλη μια φορά σε Europa League τη σεζόν 2017-2018, που είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα και μετά έχει φέρει 5 ισοπαλίες στο Europa League και έχει προκριθεί στους 32 τότε που είχε παίξει με την Δυναμό με εκείνη τη χαμένη ευκαιρία του Μασούτ. Να σε καλά, Σπίλιο. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Γιάννης λέει: όσο για τα επεισόδια, κάποια ρεπορτάζ λέγανε τον Κυριακόπουλο ότι ο Κυριακόπουλος έκανε χειρονομίες απευθυνόμενο στους φιλάθλους και μάλλον θα τιμωρηθεί και αυτός ως υπαίτιος των επεισοδίων, όπως και ο τερματοφύλακας που χειροδίκησε, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, επειδή προφανώς έλεγα και εγώ την τηλεόραση, όσα έδειχναν τα πλάνα από την τσεχική τηλεόραση, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Αν το δω φυσικά το πω, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρύβουμε το οτιδήποτε. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, να μην αποκρύπτει την αλήθεια. Δεν το έχω κοιτάξει όμως. Προσπάθησα πριν να έκανα ένα στο ίντερνετ, μήπως βρω κάποιο βίντεο ή οτιδήποτε. Δεν μου έβγαλε κάτι. Θα το ξαναψάξω πάντως. Να σε καλά, φίλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας.
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Καλά. Θα ξεκινήσω από τη δηλώση μου, κύριο Μαρινάκη. Συμφωνώ αυτό που είπε ηλικιακά από τα 23 με τα 27, δεν είπε?
0: Ναι, εκεί μέσα είπε.
2: Εντάξει. Όταν πληρώνεις 16 εκατομμύρια και σου λέει θα πάω στην Πεθήκα. Εντάξει, Πεθήκα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και όλο αυτό που είπε για την Νότιχαμ και όλα αυτά είναι μια αλήθεια. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Αυτή είναι πραγματικότητα. Όλα και αυτά που είπε για το ποδόσφαιρο το περσινό, όλα αυτά. Όλα αληθινά είναι αυτά που είπε. Όλα πραγματικότητα. Και ότι αυτό που λέει ότι όταν βάζεις στόχους κάποια στιγμή τους πετυχαίνεις. Καλάβες. Και όταν έχεις πλάνο. Λοιπόν, τώρα για τον Ντοντό που είπε ο Γιάννης, η Φιωρεντίνα τι ήταν. Η Φιωρεντίνα, Γιάννη, ο Ντοντό έχει παίξει δύο τελικούς, σωστά. Έχει παίξει δύο τελικούς κόφερες στη Φιωρεντίνα.
0: Σωστά.
2: Εγώ με χρόνια. Μπράβο. Λοιπόν, ο Ντοντό ήταν δεξιμπακ. Για να παίξει κόφερες λίγη, Γιάννη, έχει πηγεί πέμπτος έκτος στην Ιταλία. Η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Μετά που ήταν αποβαστή, μετά ανέβηκε το δεύτερο γύρο και έφυγε το 15η στο τέλος. Λοιπόν, όταν είναι βασικός παίκτης ένας δεξιμπακ, έχει παίξει δύο τελικούς ευρωπαϊκούς και είναι και διακριθές παίκτης. Είναι καλύτερος.
0: Πάντως, να θυμίσω, Γιώργο, να κάνω μια παρένθεση. Θα θυμίσω ότι τότε, μετά το τελικό του Conference League, όλοι θυμόμαστε και στο ραδιόφωνο εδώ το θυμάμαι, όλος ο κόσμος μιλάει για τον Ντοντό ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης της Φιωρεντίνα τότε, έτσι.
2: Μα και στα άλλα παιχνίδια, γιατί και τα.
0: Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο παρακολούθησαν όλοι, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι, εντάξει, εκτός από αυτό, εγώ την είδα και στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό, πριν παίξει τελικό με τον Ολυμπιακό, έπαιξε με τελικό. Δεν θυμάμαι, και ήταν ο καλύτερος παίκτης, έκανε το παιχνίδι, δεξιά. Είναι ποιοτικά, είναι καλύτερος από τον Νορβηγό. Άλλο είναι ο Νορβηγός ότι έχει σωματοδομή, ότι είναι παίκτες, εντάξει, είναι άλλη κουλτούρα παίκτης. Οι Βορειοευρωπαίοι είναι άλλη κουλτούρα παίκτες.
0: Ναι.
2: Έχουν άλλη κουλτούρα. Τώρα πες, ναι, διαφορετικό το ποδόσφαιρο το βλέπουν. Αλλά εντάξει, ποιοτικά είναι καλύτερο. Το πες και εσύ, ναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Τι που έπαιζε.
0: Είναι καλύτερο παίκτη από τον.
2: Ναι, τι να λέμε. Φυσικά είναι καλύτερο παίκτη.
0: Άλλα χαρακτηριστικά, τελείως διαφορετικό προφίλ.
2: Ναι, άλλα, άλλα. Εντάξει, αυτός ο άλλος παίζει με ένταση, παίζει, είναι πιο αθλητικός.
0: Εντάξει, και ο Ντοντό είναι πολύ γρήγορος. Βέβαια, ο Ντοντό με λίγο, δεν ξέρω, στα αμυντικά του καθήκοντα μερικές φορές, αν ξεχνιέται.
2: Αλλά ο Ντοντό, επειδή είναι επιθετικογενής μπακ Ολυμπιακός, επειδή είναι φύση επιθετική ομάδα, από τότε που ιδρύθηκε. 102 χρόνια φύση επιθετική ομάδα. Εντάξει. Ταιριάζει καλύτερα. Ναι. Τώρα, ποιος το πρότεινε, αυτό δεν έχει σημασία για μένα. Ποιος το πρότεινε, πώς το βρήκαμε, αυτό δεν μας αφορά εμένα. Να προσωπικά δεν με αφορά. Γιατί, θα σας εξηγήσει πάει ο Ολυμπιακός, ποιος το πρότεινε, αυτά είναι κουταμάρες τώρα. Με συγχωρείς για την έκφραση Γιάννη, αυτά είναι κουταμάρες. Δεν σου λέω ποιο το πρότεινε, ποιο το έκανε, έτσι δεν θέλει.
0: Δεν βγαίνει ποτέ η ομάδα να το πει αυτό.
2: Ακριβώς, ποτέ.
0: Ακόμα και στην καλύτερη μεταγραφή, δεν σου μιλάω τώρα για κάποιες περιπτώσεις.
2: Δεν βγαίνει ποτέ. Και ο πρόεδρος. Ναι. Αυτό το ξέρω ο Κατά, αυτή τη στιγμή που είχε αναλάβει τις μεταγραφές. Με το Μαρινάκι, κανένα άλλο. Γιατί δεν θα σου εξηγήσει τώρα ο Μαρινάκι ή ο Κατά. Το τελείωσε. Το προτείναν, είδαν ότι είναι καλύτερο. Τον αξιολογήσαν και με τη Λίμπα φυσικά. Φέτο είναι ενεργό μεταγραφέ. Και με τη Λίμπα φυσικά, μίλησε με τον Κατά, εκτιμήσαν ότι είναι καλύτερο παίκτη. Δεν είναι, και τον πήρανε.
0: Ναι.
2: Απλά πράγματα είναι για μένα. Θα πω και ένα Κροατή, ο οποίος ασχολείται μαζί μου, ένας Θανάσης, γράφει, λέει ο δικηγόρος, ρε Θανάση, δεν έχω ασχοληθεί μαζί σου, σε ξέρετε, με ξέρεις. Μη βγαίνεις άνθρωπος, και πουλάς ηρωνία τώρα από τα μηνύματα, τώρα τι να σε πω, να σε πω Θανασάκι, Μικρουλάκι.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, Γιώργο, μου
2: πει. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, τώρα μου λέει νομικό δικηγόρος, το έχει πει, άκου να σου πω, το
0: έχει πει, από τον Ιούνιο,
2: τέσσερις-πέντε φορές. Εντάξει, δεν του απάντησα μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή θα το απαντήσω. Όταν επιμένει ένας και στέλνει προσωπικά, θα απαντήσω. Λοιπόν, από χαιρετισμούς δεν είπα καταρχήν σε όλους τους ακροατές, εκτός από δύο άτομα, οι οποίοι προκαλούν συνεχόμενα και προσπαθούν μετά να το γυρίσουν τούμπα, να καλοπιάσουν Γιώργους και Βασίλιδες και Θεία. Λοιπόν, παιδιά,
0: έγινε, Γιώργο.
2: Πάρτε το αλλιώς, γιατί δεν βγαίνει. Δεν θα σας βγει σε πολύ κακό κάποια στιγμή. Γεια σας.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Πολύ. Καλή συνέχεια. Για. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα, κύριε Θεμπή, ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα. Γιώργο, να σε ενημερώσω ότι σε λιγότερα από ένα λεπτό πάμε διαφημίσεις. Μικρές θα είναι και θα γυρίσουμε με την ησυχία μας.
3: Αφήνω τους χαιρετισμούς μου στον κρατές τους γνωστούς σταθμού. Και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, στον κύριο Φανάση, στον Γιώργο από τον Λονδίνο, από τον Μενίδη, και θέλω να πάμε κατευθείαν τώρα στο σπίτι, επειδή δεν έχω χρόνο. Θέλω να πω κάποια μπρεν, αν έχω το δικαίωμα να μιλήσω για μια άλλη ομάδα πέρα από την ομάδα μου. Το έχω το δικαίωμα.
0: Ναι, εννοείται πως έχεις, χωρίς να προσβάλλεις.
3: Ωραία. Κάποια μπρεν, η οποία δεν την ήξερε κανένα στην Ευρώπη παρά μόνο στη χώρα του, την έμαθε όλη η Ευρώπη. Και την έμαθε όλη η Ευρώπη εξαιτίας του ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη χαρά ένας οπαδός του Ολυμπιακού και να βλέπεις κάποιες ομάδες που θέλουν να λέγονται ομάδες να αποκλείονται από καφενεία και καφετέριες. Βέβαια η λύπη τους είναι διπλή, γιατί έχουν διπλό αποκλεισμό φέτος. Τις συνέπειες τους θα τις δούνε του χρόνου, τις σκληρώσεις της επόμενης χρονιάς και του γυμνοστά και του Conference League. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι, ένα σχόλιο για την ομάδα μου, να σε αφήσω.
0: Γιώργο, μείνε στη γραμμή, να πάω διαφημίσεις δύο λεπτάκια και επιστρέφουμε, εντάξει.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια να μιλήσουμε και πάλι με τον Γιώργο για να ολοκληρώσουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε διαφημίσεις.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
10: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
1: Ναι, κύριε Θέμη, λοιπόν, τώρα θέλω την άποψή σου για κάτι που θέλω να σε ρωτήσω για τη δική μου ομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Europa League και League Space είναι γνωστοί από σήμερα. Συμφωνούμε.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Εσύ είπες λίγο προηγουμένως ότι υπολείπονται ακόμα δύο πινελές για να κλείσει το ρόστερ του Ολυμπιακού, η κίνηση του μεταγραφικά.
0: Ναι, τρεις αυτή τη στιγμή, έχει δύο. Τρεις.
1: Ωραία.
0: Δεξιός, back, half και extreme.
1: Θεωρείς κατά την άποψή σου ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ανταποκριθεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Europa League με το ρόστερ που έχει και με αυτούς που θα προσθέσει ακόμα?
0: Θεωρώ πως ναι. Επίσης, ακόμα και να θεωρούσα πως όχι, από τη στιγμή που υπάρχει περιορισμός στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή πρέπει να είναι 17 οι ξένοι, δεν έχει κανένα νόημα να αποκτήσει παραπάνω παίκτες Ολυμπιακός ξένους. Δηλαδή, να σου λέω ότι υπήρχε κάποια ευκαιρία με κάποιον Έλληνα καλό ποδοσφαιριστή, θα σου έλεγα: OK, το ακούω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκτήσει παραπάνω ξένους ποδοσφαιριστές, πολύ απλά γιατί δεν θα μπορεί να τους δηλώσει και δεν θα έρθει κανένας παίκτης για να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
1: Ωραία. Άρα δηλαδή, ας πούμε, πρέπει, για να το καταλάβω, δεν το κατάλαβα, πρέπει να προσθέσει μόνο τον Ντόα, ας πούμε, και τίποτα άλλο.
0: Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κόψει κάποιους παίκτες στις 2 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Ναι, αυτή, είναι αυτή, που πρέπει να κόψει,
0: αυτή τη στιγμή, που αν δεν κάνω λάθος, έχει 19 και μαζί με τους 3 που θα πάρει θα πάνε 22. Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει να κόψει 5 ξένους. Και μάλιστα θα δούμε να κόβεται και ονόματα ποδοσφαιριστών που είναι παίχτες στο βασικό rotation. Δηλαδή, ας πούμε, άμα κόψει τον Τσικίνιο, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, δεν θα μου προκαλέσει τόσο μεγάλη εντύπωση. Για τέτοια ονόματα μιλάμε.
1: Ναι, λοιπόν, μπορεί να κόψει τον Τσικίνιο, συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Τον άλλον τον Ισπανό, τον κολλητό του με την Λίμπαρ 2.
0: Τον Ντάνι Γκαρθία, λες, ναι.
1: Τον κύριο Μπρούνο 3.
0: Ναι, βέβαια δεν μπορείς να πας. Δεν είναι εύκολο να πας με ένα αριστερό μπακ. Γιατί οι παίκτες που θα κοπούν από αυτές τις θέσεις θα πρέπει να υπάρχουν και ποσοτικά άλλοι παίκτες, έτσι.
1: Εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα τώρα. Ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μεντιλίμπαρ μπορεί να σταθεί στο επίπεδο του Ολυμπιακού?
0: Το έχει αποδείξει.
1: Τα προηγούμενα χρόνια.
0: Τα προηγούμενα.
1: Η ζωή προχωράει μπροστά.
0: Εννοείται.
1: Γιατί αυτό που είπε αυτός ο τεράστιος άντρας πριν από λίγο από το Μονακό εκεί, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, άφησε και μία και ένα υπονοούμενο. Πέταξε ένα σποντάκι ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει τη γιόμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είπε.
0: Και ακριβώς αυτό είμαι σίγουρος. Ακριβώς. Και ακριβώς αυτό είμαι σίγουρος πως πέρασε και στο Μεντιλίμπαρ όταν έγινε η συνάντηση. Δηλαδή, όταν βρέθηκαν και ήταν 3 ώρες στο γραφείο του, θα του είπε προφανώς: Κοιτάξτε, δείτε, κύριε Μεντιλίμπαρ, σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε. Αν είναι να συνεχίσει να παίζει η ομάδα με γιόμες, ας το αφήσουμε καλύτερα. Αν είναι να παίξει κάτι διαφορετικό, να προχωρήσει μαζί όπως και έκαναν. Έτσι. Γιατί το είδαμε και από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, όπως ο Ολυμπιακός δεν έκανε ούτε τόσες πολλές σέντρες, ούτε γιόμες. Έχει τους παίχτες να βάλει την μπάλα κάτω, να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και κάθετο.
1: Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση για να πάρετε κάποιες άλλες ακροάτες τηλέφωνο. Από αυτό το μικρό δείγμα που έχουμε ευρωπαϊκά και με μία αγωνιστική στο ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εμένα, κατά την άποψή μου, ποδοσφαιρικά η ΑΕΚ είναι μπροστά από όλους.
0: Συμφωνώ.
1: Το ερώτημα που τίθεται είναι για τον ΠΑΟΚ, αφιβάλλω ότι μπορεί να φτάσει αυτή την ΑΕΚ και με την πόλη στην Κωνσταντέλια.
0: Συμφωνώ.
1: Και με τα χθεσινά που είχε. Γιατί μπορεί να του φταίει το πέναλτι, ήταν δεν ήταν, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ.
0: Είναι εικόνα είχε περισσότερο, δεν είναι μόνο.
1: Του μέσα στην Τούμπα να καθαρίσει την πρόκληση και δεν το έκανε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, η ομάδα μου τώρα πάλι μπορεί να ακολουθήσει να ξεπεράσει την ΑΕΚ τη φετινή χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Αυτό το δούμε στην πορεία. Δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά στο δύο ομάδων. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που είδαμε την Αιμέγγεν. Δηλαδή, καμία απολύτως σχέση. Αν συνεχίσει αυτή η εικόνα, προφανώς θα υπάρχουν αλλαγές. Επίσης, η ΑΕΚ θα πρέπει να διαχειριστεί και το Champions League που θυμόμαστε όλοι από πέρσι πόσο μεγάλη καταπώνηση είχε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, είναι μια αντίστροφη σχέση σε σχέση με το τι έγινε πέρσι. Οπότε είναι πάρα πολλά μέσα στη σεζόν. Πρέπει να δούμε και τους παίκτες. Αλλά από τον Ολυμπιακό νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη εικόνα σε επόμενα παιχνίδια. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή και θα συνεχίσει νομίζω να είναι πολύ καλή.
1: Και εγώ νομίζω ότι θα συνεχίσει να είναι πολύ καλή. Εντάξει, κύριε Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Βεβαίως.
1: Στον κύριο Φανάση, τους χαιρετισμούς μου και στη γνωστή παρέα των ακροατών που είναι Ολυμπιακοί.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Σταμάτησα από Καματερό.
0: Έλα, σταμάτησα, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Όλα καλά, φίλε.
2: Επέστρεψα
0: από την Δευτέρα.
2: Α, εγώ χθες, σήμερα δουλειά, πρώτη μέρα.
0: Θα πω, δεν λέω καλό χειμώνα κλπ. Καλή δουλίτσα θα πω και τίποτα παραπάνω. Ελπίζω να πέρασες καλά και να ξεκουραστείς.
2: Καλά, καλά, πολύ καλά, ηρεμία, μπάνια, ξεκούραση εσύ.
0: Μπράβο, και εγώ κάπως έτσι κινήθηκα. Ξεκούρασε και λίγο το ρίξαμε και έξω πιο πολύ. Εντάξει, είχε απ' όλα. Είχε απ' όλα. Καλά ήταν.
2: Πήρα να σχολιάσω τις σκληρώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Εντάξει, θεωρώ ότι αρχικά ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ καλή κλήρωση, θεωρώ, για εκείνο.
0: Συμφωνώ.
2: Σε σχέση με το ότι έπαιζε, οπότε πιστεύω ότι για μένα τουλάχιστον πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει. Και σχετικά, αν βέβαια πρέπει να βλέπουμε και την εικόνα του καθενός της κάθε ομάδας, επειδή έχει τύχει με τις συγκεκριμένες ομάδες, δεν πάει να πει ότι θα είναι εύκολο. Αλλά πιστεύω αν ο Ολυμπιακός δείξει, όπως έπαιξε πέρυσι, ας πούμε, στο Champions League, όχι σε όλα τα παιχνίδια, αλλά στο τελευταίο διάστημα, πιστεύω ότι θα η κλήρωση τον βοηθήσει.
0: Ναι. Επίσης έχει τέσσερα παιχνίδια που θα είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός. Με την Τσέλη εκτός, την είδαμε την ΑΕΚ πέρσι. Με την Τορέντσε που παίζει στη Β' Πορτογαλίας. Και εντός με Σπάρτα Πράγας Γιαγγελόνη. Τέσσερα παιχνίδια που είναι σίγουρα το φαβορεί στα παιχνίδια. Και άλλα τέσσερα.
2: Β' Πορτογαλίας.
0: Ναι, Β' Πορτογαλίας. Είναι στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας η Τορέντσε. Πήρε το κύπελο πέρσι όντας στη δεύτερη κατηγορία και έχει βγει στο Europa League. Ναι. Από τα απίστευτα.
2: Δεν το ήξερα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν. Η Ζηρίχη από την Ελβετία το είχε κάνει πριν λίγα χρόνια και το έχουν κάνει καμιά δυο ομάδες ακόμα. Αλλά είναι κάτι προφανώς που είναι πάρα πολύ σπάνιο, έτσι. Είχε βγει τρίτη πέρσι στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, στη δεύτερη κατηγορία, ξαναλέω. Δεν ανέβηκε μέσω μπαράζ. Έμεινε στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά πήρε το κύπελο κόντρα στην Sporting στο τελικό και βγήκε στο Europa League.
2: Οκ, okay, ναι, έτσι όπως το λες, τέσσερα μας. Okay. Ο Παναθηναϊκός. Βασικά η ΑΕΚ θα πω τελευταία την ομάδα μου. Πιστεύω η ΑΕΚ, εντάξει, με την ΑΕΚ δεν μπορεί να ξέρει, όχι επειδή είναι η ΑΕΚ, επειδή το Champions League είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός πέρσι, αν το βλέπε κάποιο στην κλήρωση, θα έλεγε ότι δεν περνάει. Πέρασε μέσα των 24, αν δεν κάνω λάθος, 24 δεν είναι.
0: Σωστά.
2: Μέσα των 24 και μετά αποκλείστηκε. Δηλαδή πιστεύω κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνει και η ΑΕΚ, να φτάσει μέχρι τις 24.
0: Ναι, βέβαια για να φτάσει στους 24 πρέπει να συγκεντρώσει 10, ίσως και 11 βαθμούς. Πρέπει να το δει παιχνίδι με παιχνίδι. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι η κλήρωση της ΑΕΚ είναι μια χαρά. Για τη Champions League είναι μια χαρά.
2: Ναι, όντως. Εντάξει, ο Όφη θεωρώ είχε την πιο δύσκολη κλήρωση.
0: Ναι. Και ευτυχώς τον Όφη θα μπορούσε να γίνει η κλήρωση πραγματικά πάρα πολύ κακή. Αν από το τρίτο κρού δυναμικότητας δεν έπεφταν οι ομάδες τις οποίες ήθελε. Γιατί πρώτο, δεύτερο γκρου δυναμικότητας δεν έτυχαν οι ομάδες που θα ήθελε ο Όφη. Στο τρίτο υπήρχαν οι Αγγλικές και η Θέλτα και ευτυχώς δεν έπεσε κάποια από αυτές με τον Όφη. Και θα το δούμε.
2: Και μετά τέλος πιστεύω ο Παναθηναϊκός έχει εύκολη κλήρωση. Δηλαδή ακούω πολλούς που λένε για δύσκολη. Αν εξαιρέσει την Brighton που ήταν η πιο δυνατή από το δεύτερο γκρουπ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστό.
2: Μετά η Φράιμπουργκ, εντάξει, είχε και άλλες δυνατές το πρωί. Και πιο δυνατές.
0: Ναι, σε εκείνο το επίπεδο ήταν πάνω κάτω όλες οι ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Οπότε μια χαρά είναι.
2: Ναι, οπότε εντάξει, δεν θεωρώ ότι. Οι υπόλοιπες θεωρώ εντάξει, βέβαια, αν ο Παναθηναϊκός πάει και δείξει την εικόνα που έχει δείξει τώρα στα προκριματικά. Εγώ το έλεγα ότι δεν θα περάσουμε, γιατί μια.
0: Σταμάτησε, χάνουμε λίγο τώρα. Δεν σ' ακούμε.
2: Με ακούς τώρα.
0: Τώρα ναι.
2: Με ακούς.
0: Ναι.
2: Λέω ότι αν ο Παναθηναϊκός βέβαια πάει και δείξει την εικόνα που έδειξε στα προκριματικά. Γιατί εγώ έλεγα μια του κλέση, δύο του κλέση την τρίτη τώρα ότι δεν θα περνάγαμε. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλιώς θεωρώ ότι είναι εντάξει η κλήρωση.
0: Ναι, είναι μια χαρά. Δηλαδή και το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας που τούτη είχε η Μπόρατς, είχε ας πούμε τη Χετάφε εκείνο το γκρουπ δυναμικότητας.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι μια χαρά η κλήρωση. Το μόνο κακό ήταν η Μπράιτον, η οποία ήταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Ναι. Αλλά είναι μια χαρά. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει.
2: Μακάρι. Τώρα βλέπουμε. Και το πρωτάθλημα νομίζω τώρα παίζει κανονικά, έτσι.
0: Ναι, είναι κανονικά και Δευτέρα θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Το απόγευμα με το Λεβαδιακό εκτός έδρας. Και θα παίξει το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τη διακοπή για τις εθνικές.
2: Ναι, το άκουσα. Θα το παίξει. Περιμένουμε και τον μπάσκετ με ανυπομονησία.
0: Του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, κυρία.
0: Έχει δρόμο ακόμα, εντάξει, έχουμε κανένα μήνα ακόμα, έτσι.
2: Έχει, ναι, και αλλά θα έχει ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι με διαφορά το πιο ενδιαφέρον των τελευταίων χρόνων, γιατί δεν υπάρχει μόνο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πλέον. Υπάρχει και ο Άρης, υπάρχει και ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει, έχει κάνει καλά βήματα και η ΑΕΚ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, ναι.
2: Ακριβώς, ωραία. Έγινε.
0: Σταμάτη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
2: Καλή επανένταξη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και σε εσένα το ίδιο στη δουλειά σου.
2: Ευχαριστώ.
0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι γραμμές, 69-39-943-943 είναι το Viber και ο nerpapaki943.gr. Το email του σταθμού, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ο Κώστας λέει... Ολυμπιακοί, έχετε ανοίξει δουλίτσες με την Αγγλία. Χαχά, τι είστε εσείς, ρε ελληνική ομάδα, λέει χαχά. Εντάξει, παιδιά, το πανέφερε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είναι ένας τρόπος για να βοηθηθεί ο Ολυμπιακός να πάρει κάποιους παίκτες οι οποίοι δύσκολα θα αποκτιούνταν από, από τον Ολυμπιακό κατευθείαν. Ενώ όταν υπάρχει κοινότητα, ο παίκτης σκέφτεται ότι αν κάνει μια καλή χρονιά που λέει λόγος ή δύο καλές χρονιές στον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι στο group του Βαγγέλη Μαρινάκη και θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα να κάνει μεταγραφή στην Nottingham Forest. Από εκεί και πέρα παραμένει η ελληνική ομάδα, Κώστα. Όπως και να έχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει αφιβολία σε αυτό. Ο Πάρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Σαν λογικό και σοβαρό παιδί που είσαι, παίζουμε με μια σοβαρή ομάδα. Συμβαίνει αυτό που έγινε με τον Δανό Μπακ σήμερα. Όσο και τον Λιβάκοβιτς που κόψαμε και πήρε η Μπαρτσελόνα, αυτό πρέπει να βραβευτεί με το χρυσό βατόπουλο, λέει ο Πάρης. Γεια σου, ρε Πάρη. Για τον Λιβάκοβιτς, παιδιά, ναι, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Ο Λιβάκοβιτς είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Εγώ πάντα τον θεωρούσα top class τερματοφύλακα. Είχε αγωνιστεί μέχρι στιγμή μόνο σε Δυναμό Ζάγκρεπ και Φενέρμπαχτσε και γενικότερα όλο το. Υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις και όταν το βλέπαμε με την εθνική ομάδα της Κροατίας, πώς γίνεται αυτός ο τερματοφύλακας να μην έχει πάει σε μια ομάδα από το οποίο είχε ακουστεί κάποιο διάστημα για την Bayern Μονάχου, είχε ακουστεί και για άλλες ομάδες. Εν τέλει είχε πάει στη Φενέρμπαχτσε οι Τούρκοι με τα πολλά χρήματα. Επέστρεψε δανεικός πέρσι το δεύτερο μισό στην Δυναμό Ζάγκρεπ και τώρα πάει στην Μπαρτσελόνα δικαίως το παιδί. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να τον πάρει. Για μένα πολύ κακός δεν τον πήρε. Μιλάμε για ένα τερματοφύλακα πάρα πολύ καλό. Βέβαια και ο Ορτέγα είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Αλλά ο Λιβάκοβιτς, ειδικά κάτω από τα δοκάρια, θεωρείται είναι καλύτερος από τον Ορτέγα. Αλλά με τα πόδια ο Ισπανός είναι καλύτερος. Προτιμήθηκε με τα πόδια. Θέλω να το δω αυτό πόσο πολύ ρόλο θα παίξει τα καλά πόδια που έχει ο Ορτέγα. Γιατί ο Ολυμπιακός πέρσι δεν έπαιζε από πίσω. Να πεις ότι κάνει το build-up και θέλει οπωσδήποτε ο τερματοφύλακας να έχει την κοντινή πάσα. Θέλει τη μεγάλη πάσα. Από ό,τι λέμε όμως μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, αυτή η μεγάλη πάσα δεν θα υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο υπήρχε πέρσι. Άρα θα δούμε αν θα δικαιωθεί αυτή η επιλογή. Ο Δημήτρης λέει: αγαπητέ φίλε Θεέ, μετά την προσθήκη και ενσωμάτωση καλών. Βασικά, για να απαντήσω για τον Πάρη για το πρώτο που λέει. Ναι, οκ. Okay, είναι κάτι το οποίο, σαν εικόνα, δεν είναι ωραίο για τον Πέντερσεν να έρχεται ένα παίκτη να φεύγει πριν υπογράψει γιατί βρέθηκε κάτι καλύτερο. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και ότι αν ο Ολυμπιακός όντως προχωρήσει στην περίπτωση του Ντοντό που ακούγεται πολύ έντονα, θα θεωρώ ότι είναι καλύτερος παίκτης από τον Πέτερσεν, αρκετά καλύτερος μάλιστα. Ο Δημήτρης, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, λέει: αγαπητέ φίλε Θεέ, μετά την προσθήκη και σωμάτωση καλών παιχτών, νομίζω ότι η ομάδα μου Ολυμπιακός έχει πολλές ελπίδες να πλασαριστεί στην πρώτη οχτάδα του ενιαίου ομίλου του Europa και να αποφύγει τα παιχνίδια του Φεβρουαρίου. Λέει ο Δημήτρης: Δημήτρη, αυτό είχε πετύχει ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια που είχε βγει έβδομος. Νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος του Ολυμπιακού και τη φετινή σεζόν. Είχε μια χαρά κλήρωση ο Ολυμπιακός. Για να μπει στην οχτάδα στοχεύει γύρω στους 16 βαθμούς, ίσως μπει και με 15, κάποιες φορές έχουν μπει και με 14 οι ομάδες, αλλά στοχεύει εκεί γύρω στους 15 βαθμούς, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Είναι ένα νούμερο που ο καλός Ολυμπιακός με τις προσθήκες που έχει κάνει και με τις προσθήκες που αναμένονται να γίνουν, μπορεί να το πετύχει. Ο Ολυμπιακός της Νεϊμέκεν δεν μπορεί να το πετύχει, έτσι. Πάντως, ναι, υπάρχουν αρκετές ελπίδες και θα το δούμε αυτό, Δημήτρη. Πάντως, όπως και να έχει, έχουμε δύο ομάδες να περνάνε στην πρώτη οχτάδα και στη συνέχεια να αποκλείονται. Παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, αυτό είχε γίνει τότε με την Πόντο Γκλίμπτ. Έχουμε δει ομάδες οι οποίες μπορεί να βγουν 24η, ας πούμε, και να περάσει στην. Να πάει μακριά. Τρανό παράδειγμα η Paris Saint-Germain, η οποία και τις δύο τελευταίες χρονιές στη League First του Champions League δεν έχει μπει σε καμία από τις δύο χρονιές στην πρώτη οχτάδα και τις δύο χρονιές πήγε στα play-off. Μάλιστα την πρώτη χρονιά είχε πάει να μείνει εκτός συνέχειας, εκτός 24ης, και και τις δύο φορές κατέκτησε το Champions League. Έτσι. Οπότε το θέμα είναι και το τι πορεία θα υπάρξει. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, τι κάνεις Θέμη μου?
0: Χαίρετε Δαμιανέ, καλά είσαι?
3: Καταρχήν θα ήθελα να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη που σου ύψωσα λίγο τη φωνή μου.
0: Μη μου ζητάς συγγνώμη, όλα καλά.
3: Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν είναι σωστό, απαράδεκτος.
0: Όλα καλά, Δαμιανέ.
3: Όχι, όλα καλά, εντάξει, δεν είναι σωστό.
0: Δεν κρατάω μανιάτικα, μη μου αγχώνεσαι.
3: Είσαι καλό παιδί και σ' αγαπάω. Θέμη μου, πολύ καλή με η περιγραφή σου, μ' άρεσε. Μπράβο, παλικάρι μου, έτσι να συνεχίσει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Σε όλες. Μακάρι να περάσουν όλες, έτσι δεν είναι?
0: Μακάρι, εννοείται. Εννοείται, μακάρι.
3: Και αυτό που είπε και ο κύριος Μαρινάκης, συμφωνώ μαζί του. Αν παίρνουμε βαθμούς, θα έρθουν και καλοί παίκτες. Αυτό δεν είπε ο πρόεδρος.
0: Ακριβώς αυτό. Θα ανέβει το πρωτάθλημά μας και θα είναι και πιο ελκυστικός προορισμός για όλες τις ομάδες.
3: Καλά είπε ο κύριος Μαρινάκης. Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος. Τι γίνεται με την ομάδα μου, ρε Θέμη, τον Παναθηναϊκό, τι θα κάνουμε, ρε Θέμη?
0: Εντάξει, θα πω ότι τουλάχιστον.
3: Δεν ξέρω, το είδες το παιχνίδι?
0: Ναι, το είδα, εννοείται πως το είδα. Δεν ήταν για να περάσει ο Παναθηναϊκός, ήταν καλύτερη χράτη της Κράλουβε. Σαν ομάδα στα χαρτιά, δηλαδή πριν τους αγώνες, ο Παναθηναϊκός προφανώς και είναι καλύτερη, πιο ποιοτική ομάδα, μάλλον το πούμε και σωστά. Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ για τα πρώτα 80 λεπτά. Φαινόταν δηλαδή κάποιο. Όταν έλεγε κάποιο το παιχνίδι και ήταν στο 80 που ήταν το σκορ 2-0, έλεγε εντάξει, ο Παναθηναϊκός καθάρισε, πέρασε, θα μπορούσε να το είχε κάνει και 3-0, θα περάσει. Δεν φαντάζονταν κανένα ότι θα φτάνει μέσα στο 132 τη παράταση για να πλήξει το παιχνίδι και να περάσει Παναθηναϊκός.
3: Και το 120, ρε Θέμη.
0: Ναι,
3: 120. Δεν το... Τι να το κάνει, ρε Θέμη.
0: Ναι, και στο 130 περίμενε. Βγάζει πάνω στη γραμμή ο Γιάγκουσιτς την κεφαλιά του τερματοφύλακα τη Χράντε Κράλου, έτσι.
3: Απίστευτο. Εγώ άκουγα στο ράδιο. Ναι. Στο γερασί μου ήμουν συνδεμένο, στο Βασιλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ρε εσύ, Θέμη μου, περίμενε, ρε φίλε, την αλήθεια να μου πει, περίμενε στο 93 να φάμε γκολ πάλι. Λες το ίδιο έργο θεατές.
0: Δαμιανέ, με το που βάζει το 0-1 ο Παναθηναϊκός και στη συνέχεια έχει την μπάλα, δεν απειλείται καθόλου για τα επόμενα 10 λεπτά και χάνει και δύο ευκαιρίες, μία με τον Ταμπόρδα και άλλο ένα σουτ του 4 μέσα στην περιοχή μετά από κάποιες κόντρες. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός, σβηστά, 0-1, μπορεί να βάλει και κανένα δεύτερο αν ανοιχτούν οι άλλοι. Με το που έγινε η αλλαγή του Πάλμερ Μπράουν και βάζει πάλι πεντάδα πίσω ο Νίστρουπ.
3: Λέω τι κάνει. Στην αρχή το είπε. Συμφωνώ μαζί σου. Έχω την ομάδα, λε.
0: Ακριβώς, την κράτησε πολύ πίσω, έδωσε πάρα πολλά μέτρα στην Χράντε της Κράλοβε. Δεν μπορούσε να βγει την άμυνά του ο Παναθηναϊκός και φαινόταν ότι ήταν η μπάλα γύρω-γύρω. Δεν θέλει και πολύ, θα γίνει μια στραβή. Έγινε στο 92 και έγινε το 1-1.
3: Αλλά δεν με μου εσύ, παλικαράκι μου, πού έχεις δει τον Παναθηναϊκό, Μπελίστρι και Αντίνο, πώς είσαι, δεν ξέρω.
0: Ο Πελίστρι.
3: Πολλά εκατομμύρια αριθμοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολλά εκατομμύρια. Διαφορετικές περιπτώσεις βέβαια. Ο Πελίστρι είναι ένας πιο φτασμένος παίχτης. Ένας παίχτης ανούσιος όμως, έτσι. Ένας παίχτης χωρίς
3: ουσία. Ποιο μου θυμίζει, Θέμη μου?
0: Ποιον?
3: Αυτό το παιχταράρεση, τον Αρδίζογλου της ΑΕΚ. Μεγάλο παίχτης. Αρδίζογλου,
0: ναι.
3: Ναι, ρε φίλ, τους τρίπλαινε όλους και στο τέρμα τίποτα.
0: Και το είχαν μετά, ναι.
3: Ναι, ρε Θέμη μου. Δεν ήμουν να μιλήσει και κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι, θα ήθελα να δώσω
3: χαιρετίσματα που τον ακούω πάντα, τον κύριο Σαμοθράκη, τον κύριο Κώστα, έτσι.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Δανιανέ.
3: Το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, να είναι καλά ο άνθρωπος και η οικογένειά του.
0: Εννοείται, πάνω απ' όλα.
3: Δεν ήμουν καλό Σαββατοκύριακο, παλικάρι.
0: Να είσαι καλά, Δανιανέ, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
3: Για.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Γεια σου, Θοδωρή.
4: Ούτε ένα λεπτό. Έφυγε μερικές φορές. Ακούω κάποια πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι η δουλειά τους, είναι δημοσιογράφοι. Αλλά ρε φίλε, αφαιρετούν και λένε κάτι πράγματα τα οποία νομίζουν ότι είναι τόσο απλά. Και θα σας πω συγκεκριμένα τι εννοώ. Ακούω σε ένα ραδιόφωνο αθλητικό ένα δημοσιογράφο να λέει το εξής πράγμα για το πρόγραμμα της αγωνιστικής που είναι μεθαύριο, τη Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
4: Λέει δεν θα χάλαγε και ο κόσμος, λέει αν άλλαζε το παιχνίδι του Ολυμπιακού και γινόταν Δευτέρα 9.30 ώρα. Ρε φίλε, εγώ παραδείγματος χάρη που είμαι στην Αθήνα και έχω κανονίσει να πάω την Κυριακή με την οικογένειά μου, με φίλους και σαν εκδρομή και σαν βόλτα και σαν και έχω κανονίσει και έχω κλείσει, άλλοι μπορεί να έχουν κλείσει και δωμάτιο να πάνε από το Σαββάτο, ρε φίλε, στην Πελοπόννησο κάτω. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα κάθε τόσο να αλλάζει ένα πράγμα. Δηλαδή να μας διακρίνει και λίγο η σταθερότητα. Δεν λέω ότι η αρχή το άλλαξε, η ΕΠΟ το άλλαξε, αλλά θέλω να πω για τον δημοσιογράφο. Πρέπει να σκέφτεται καμιά φορά αυτό που λέει, ρε φίλε.
0: Ναι, πρέπει να σκεφτόμαστε για τον κόσμο. Έτσι. Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει βέβαια βάση σε αυτό.
4: Ρε φίλε, δεν λέω ότι υπάρχει. Ναι. Αλλά τώρα, σαν να βγαίνει εσύ και να έλεγε ρε φίλε, να σου πω και εσύ να το έλεγε, σου έλεγα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, καλά, προφανώς δεν εξετάζουμε το ποιο το είπε, εξετάζουμε το τι είπε. Έτσι.
4: Ρε φίλε, η Κυριακή είναι μια μέρα που ο άλλος μπορεί να το συνδυάσει και σαν εκδρομή και η Δευτέρα είναι μια μέρα εργάσιμη. Και αν θέλει να πάει ένα άνθρωπο από την Αθήνα, ξέρω εγώ, ή από γύρω-γύρω από την επαρχία να δει το παιχνίδι 9 η ώρα το βράδυ. Είναι άλλη μέρα Κυριακή και άλλη μέρα η Δευτέρα.
0: Ναι,
4: αυτό, τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Τώρα μπορεί να πει ο άλλο, κοίτα που στέκεται ο Θοδωρής. Αλλά λέμε, όπω βλέπει στα ξένα πρωταθλήματα, ρε φίλε, ότι έχουν οι ώρε έχουν προγραμματιστεί και ξέρω άλλο ένα μήνα νωρίτερα το τι θα κάνει, δύο ξέρω εγώ. Γιατί είναι και ταξίδια, ρε φίλε, στη μέση, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Και επίσης, λοιπόν, όταν θέλει κάποιος να κάνει και μια εκδρομή, πρέπει να το ξέρει για από πιο νωρίς.
4: Έτσι, προφανώς. Ρε φίλε, ναι, μα έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, να το βολεύει λοιπόν, το πρόγραμμα και λοιπά. Να σε καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Επειδή ήταν σύντομο ο Θοδωρής, έχουμε χρόνο για άλλη μια γραμμή. Ελεύθερες είναι γραμμές. Ο επόμενος και τελευταίος βγαίνει στον αέρα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης το διαβάσαμε. Ο Βασίλης, μεγάλο μήνυμα. Λέει συγχαρητήρια και στις τρεις ομάδες μας που προκρίθηκαν και καλή πορεία να έχουν. Όλοι να έχουμε χαμηλούς τόνους για τις άλλες ομάδες και να δεχθούμε ότι η ΑΕΚ έπαιξε μόνο ένα γύρο γιατί την τελευταία δεκαετία ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε 86.750 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 48.250, ο Παναθηναϊκός 31.750 και η ΑΕΚ μόλις 22.500 βαθμούς. Από το 1955 μέχρι το 2020 με την παλιά βαθμολογία είναι Ολυμπιακός 370 βαθμούς, Παναθηναϊκός 324, ΠΑΟΚ 276, ΑΕΚ 244. Ως εκ τούτου χαμηλά την μπάλα, όλοι να σεβόμαστε την προσφορά της κάθε ομάδας σε βαθμούς και να μην χαιρόμαστε με τις ήττες των αντιπάλων. Θα επισημάνω τις ειρωνίες πέρσι τον Ολυμπιακό από φιλάθλους της κυρίας της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού που ιτήθηκε με άδικη διαιτησία και 10 παίκτες με 6 γκολ από την Μπαρτσελόνα στο Champions League. Και θα θυμίσω ότι την τελευταία φορά η ΑΕΚ του Champions League δεν τίμησε καθόλου τη χώρα με 0 βαθμούς. Ενώ εγώ της εύχομαι φέτος καλή πορεία και να πάρει περισσότερους πόντους από τον Ολυμπιακό, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, αυτό που λες είναι πολύ

Θα συμφωνήσω. Δεν έχω κάνει να διαφωνήσω στο μήνυμά σου, Βασίλη. Όλα είναι όπως τα λες. Και μακάρι η ΑΕΚ να πάει φέτος καλά, όπως και όλες οι ομάδες. Να διαβάσουμε την βαθμολογία της UEFA, μιας και το ανέφερες, Βασίλη. Στην 10η θέση είναι η Πολωνία, η οποία χθες είχε 2 αποκλεισμούς. Πλέον η Πολωνία έχει μείνει μόλις 2 ομάδες. Θεωρώ δεδομένο πως θα περάσουμε τους Πολωνούς. Πρέπει να τα πάμε πολύ άσχημα για να μην τους περάσουμε. Η διαφορά μας πλέον έχει μειωθεί στους 1300 βαθμούς, δηλαδή σημαίνει ότι είναι 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Πιστεύω ότι με 4 ομάδες εμείς και με 2 οι Πολωνοί θα καταφέρουμε να τους περάσουμε. Και οι Τσέχοι με 4 ομάδες και αυτοί όπως και εμείς. Ευτυχώς χθες ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Χράντετς Κράλοβε, γιατί αν η Χράντετς είχε περάσει, θα είχε 5 ομάδες η Τσεχία, 3 η Ελλάδα, και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην συνέχεια, όντας ακόμα πιο πίσω. Η διαφορά μας είναι πλέον στους 900 βαθμούς και έχουμε και οι δύο χώρες από 4 ομάδες. Στόχος είναι η 10η θέση, η 11η και η 12η θέση δίνουν ακριβώς τα ίδια προνόμια και μακάρι να τα καταφέρουμε. Να είμαστε αισιόδοξοι. Ο Τάσος λέει: γεια σου, φίλε. Ο κύριος Γιώργος την έχει στημένη στη γωνία. Μόλις κάνεις λάθος, θα έρθει έξω το σταθμό με σημαίακια. Λέει ο Τάσος. Τάσο, ναι, προσέχω, γι' αυτό προσέχω για να έχω. Να είσαι καλά, φίλε. Ο Λάμπης λέει: μου είναι αδιανόητο αυτό που βλέπουμε όλοι, να μην βλέπουν ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπα, δηλαδή τον υπερπακταρά των Αθανασίου που κάνει παπάδες στον Όφη και δεν έχουμε εμείς και ψάχνουμε. Τι τους ενοχλεί, ότι είναι Έλληνας. Ήμαρτον με Κοστούλα, Μπουχαλάκη, Ανδρίτσο και Αθανασίου πήγε Όφη στους ομίλους. Καλό απόγευμα. Και καλή εκπομπή από Κύθνο. Γεια σου, Λάμπη, από την όμορφη Κύθνο. Ο Αθανασίου, ναι, κάλλιστα νομίζω θα μπορούσε να πάρει ευκαιρία στην θέση του Μπρούνο. Δεν θα έπιανε και θέση ξένου. Θα απελευθέρωνε και μία θέση όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει 17 ξένους. Θα έμπαινε στη λίστα των Ελλήνων ο Αθανασίου. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερη λύση για τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που είχε συμφωνηθεί ο δανεισμός του, όμως καταλαβαίνουμε ότι θα μείνει στον Όφη για ακόμη μια χρονιά. Νομίζω ότι την επόμενη σεζόν πρέπει να επαναξεταστεί η συγκεκριμένη περίπτωση και ο Ολυμπιακός, εφόσον συνεχίσει έτσι ο Αθανασίου, να το δει λίγο διαφορετικά. Ο Κώστας λέει: καλό χειμώνα. Και το πάντα ο άλλος: έλα, πες και πόσες μέρες μένει για τα Χριστούγεννα και εγώ θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Έχουμε περίπου ένα λεπτό, 1,5. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να.

0: Ναι, όχι, είναι λίγο ο χρόνο που έμεινε. Δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Από Δευτέρα πάλι. Ο Παν Φωτό έχει στείλει ένα βίντεο. Μασάντο, βλέπω εδώ έτερο εγώ με Παναθηναϊκό πάνω. Τώρα δεν μπορώ να δω το βίντεο από εδώ. Φίλε, να σε καλά πάντω. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Θα το ψάξω πάντω από το κινητό μου μόλι κλείσει η εκπομπή. Να σε καλά. Να πούμε ότι έχει βγάλει ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον ΦΑΛ. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση να κλείσουμε αυτόν τον τρόπο την εκπομπή. Λοιπόν, σχετικά με τη διαδικασία που ακολούθησε ο Μουσταφά ΦΑΛ να πάρει ελληνικό διαβατήριο, ο Ολυμπιακός έχει κάποια ερωτήματα. Λοιπόν, να διαβάσουμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού και μετά να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή βασικά και διαφημίσεις φυσικά. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΚΑΕ Ολυμπιακός με έκπληξη διαβάσαμε χθες 27 Αυγούστου δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται πως ο πρώην αθλητής μας και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού Μουσταφά ΦΑΛ ανέφερε ψευδώς επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία για την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου. Στο ίδιο δημοσίευμα πληροφορηθήκαμε ότι μετά την αίτησή του η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εξέδωσε φωτογραφική εγκύκλιο για να τον εξυπηρετήσει και υπήρξε άμεσα θετική εισήγηση.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη

0: δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο κληρώσεις της League Phase των Europa και Conference League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο γύρο Καραϊσκάκης της Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας της Μαρσέη, Γρέν, Τσέγια και το Ρένσε. Με τη σειρά του Όφη θα φιλοξενήσει τις Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ και θα κοντραριστεί εκτός έδρας με τις Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάπολ Μπιερσεβά. Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ της Brighton, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Τσέσκα Σόφιας και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας της Φράιμπουργκ, Καϊρά Ταλμάτι και Νόρτζελαντ. Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του Μάρκους Πέντερσεν, καθώς ο Νορβηγός Μπακ, παρότι βρίσκεται στην Ελλάδα από χθες το βράδυ, δεν θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου Μπακ της Φιωρεντίνα, Ντοντό, εναντί 9,2 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί μέσω Νότιγχαμ. Εν αναμονή της απάντησης του 25χρονου Δανού Μέσου, Μόρτεν Φρέντρουπ, βρίσκονται οι Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Τζένοα για την απόκτησή του. Στασιμότητα επικρατεί στην περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Μαροκινού Χαφ Ιμράν Λουζά από τον Παναθηναϊκό. Ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση των Τσιριβέ, Γιακοντούρη και τα μπόρδα που αποχώρησαν με ενοχλής από το χθεσινό μάτς κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε. 800 φιλάθλους θα έχουν στο πλευρό τους οι πράσινοι στον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στην Νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδος. Στην αρχική εντεκάδα της ΣΑΕΚ στον κυριακάτικο αγώνα κοντά στην Κηφισιά αναμένεται να επιστρέψει ο Μιλάν Βιτάλης, Φανέλα Βασικού, διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Όγγεν Ούγκρεσιτς, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Εξαλείνεσαι ο Ασπρόμαυρος με τη διαιτησία μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα απέναντι στη φάση του Γιαννούλη, το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Μια απόφαση τα κατέστρεψε όλα, ανέφερε ο Τέιλορ. Ποδοσφαιριστής του Όφη πρέπει να θεωρείται ο 33χρονος Βόσνιος σέντερφορ και έναν κόντρο, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φερεντσβάρος. Διαψεύδουν οι κριτικοί τα σενάρια που του συνδέουν με τον Τάσο Μπακασέτα. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου των παικματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Εκτός αποστολής επίσημης αγαπημένης έμειναν οι Φιόνης, Περσίδης και Μωραΐτης. Τζάμπολ στις 7 περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το δημοσίευμα που αφορά την ελληνοποίηση του πρώην παίκτη της ομάδας και ενήν του Παναθηναϊκού Μουσταφά Φαλ. Διαβάσαμε πως ανέφερε ψευδώς ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος. Ποιος αποφάσισε για τη θετική εισήγηση, αναφέρουν οι Πειραιώτες. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδρ Ζαουί εναντί 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον 21 ετών Ιβοριανό μεσοεπιθετικό να αναμένεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Ο Στεφάνος Ντούσκος προκρίθηκε στα ημιτελικά του μόνου σκηφανδρών στο Παγκοσμίο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6:50:26 και θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι του Σαββάτου. Σε συμφωνία έρθε η Τσέλσι με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Αργεντινού τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνεζ εναντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 10, Crystal Palace Manchester City. Για την τρίτη στροφή της La Liga στις 8, Santander Elche και στις 10.30, Alaves Villarreal. Στην πρεμιέρα της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Bayern Μονάχου υποδέχεται την Stuttgart στις 9.30. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A στις 10 παρατέταρτο, Milan Venezia. Και για τη δεύτερη αγωνιστική της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο, Lille Paris Saint-Germain. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μην τη συντονισμένη. Ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαγιάρης.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Μεγαλώσουμε λίγο. Να ακούμε καλύτερα.
0: Είστε συντονισμένοι στον Ιντερπέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαι ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Σε λίγο και ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μέρα από τους αγώνες τους χθεσινούς. Ευτυχήσαμε να προκριθεί με εύκολη πρόκριση ο Όφη. Έτσι όπως προκλήθηκε δείχνει ότι είναι μια ομάδα σταθερή αυτή που έχει φτιάξει ο Κόντης και πιστεύω ότι θα προχωρήσει και παραπέρα. Δεν είναι κάτι τυχαίο, έχει χτίσει πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός εχθές με πάρα πολύ ζόρι το τελευταίο στην κυριολεξία δευτερόλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου μπόρεσε να κερδίσει αυτό το πέναλτι ο Τουμπά που ο Ντέσσερς που κατά τη γνώμη μου αν δεν καθόταν κάτω μετά το πάτημα που δέχτηκε δεν θα δινόταν το πέναλτι, ένα πέναλτι βέβαια καθαρό, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν έχει μέλλον, είναι δύσκολο, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έχω πει εχθές σε μια συνομιλία με τον Βασίλη Γερασίμου ότι για μένα δεν νομίζω ότι θα μακροημερεύσει αυτός ο προπονητής, γιατί τα δείγματά του φανταστείτε είναι εδώ σχεδόν από τον Ιούνιο και τα δείγματά του είναι τέλος Αυγούστου και τα δείγματά του δεν είναι καλά. Είχε και τον τραυματισμό του Τζιριβέγια, αλλά αν δεν αλλάξει τελείως το πρόσωπο του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός δυστυχώς θα αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Ένας ΠΑΟΚ μία από τα ίδια, ένας ΠΑΟΚ που και κατά τη γνώμη μου και αυτός έχει θέμα του στισήματος της ομάδας από τον προπονητή. Ο προπονητής, χαμήλωσε λίγο τη μουσική, ο προπονητής νομίζω αυτός έκανε σοβαρότατα λάθη και το κυριότερο λάθος είναι όταν έχει σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ, έχει ανατρέψει το 2-0 και το έχει κάνει 2-2, αντί να μπορέσει να συγκρατήσει την ομάδα, να κρατήσει το 2-2 και να τα παλέψει όλα, να τα δώσει όλα στην παράταση, είχε 30 λεπτά στην παράταση να κάνει την ανατροπή, συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό. Και όπως ως συνήθως όταν δεν κλείσεις τα μετόπισθεν και νομίζεις ότι θα κερδίσεις στον κανονικό αγώνα, την παθαίνεις όπως την έπαθε και η ομάδα με τον Παναθηναϊκό, η Χράντες Κράλοβε. Έχουν και τα ονόματα αυτά τα μυστήρια. Η κληρώσεις για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη, νομίζω από όλους αυτούς η πιο βατή είναι το Ολυμπιακού κατά τη γνώμη μου, γιατί οι ομάδες με τις οποίες θα παίξει ο Όφη καθώς και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι είναι του χεριού τους. Η ΑΕΚ είπα ότι εχθές ότι την υπολογίζω από 0 βαθμούς έως 5, το ταβάνι 5. Οτιδήποτε πάνω από το 5 αν πιάσει θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε αντίθετη περίπτωση πάμε με τον Όφη. Ο Όφη νομίζω ότι θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς, μπορεί και τους 9. Ο Ολυμπιακός έχει μια ευκαιρία, εάν δέσει την ομάδα του, να μπορέσει να περάσει στις 24 ομάδες. Ας μην περάσει στις 8 πρώτες, τουλάχιστον να περάσει σε δεύτερη φάση τις υπόλοιπες στη δεύτερη φάση. Ο Παναθηναϊκός με τέτοιες εμφανίσεις δύσκολα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει. Πάει και στο Καϊρά Ταλμάτι, στο διάολο τη μάνα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολα να μπορέσει να ανταποκριθεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι κοντός ψαλμός Αλληλουία. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να παίξει με πρωτοκλασσάδες ομάδες. Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν ευκαιρία να δίνουν την ομάδα τους να παίζει με τη Manchester City, με την Real, με την Dortmund. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο όμιλος. Λοιπόν, καλησπέριζω τον Γιώργο τον Καραπεσίνη.
2: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλησπέρα.
3: Επιγραμματικά να αναφερθώ κι εγώ στον απόϊχο των αγώνων που γίναν χθες και προχθές, με τους οποίους αγώνες αυτούς ολοκληρώθηκαν οι προκριματικοί. Να ξεκινήσω από τον Όφι. Θερμά συγχαρητήρια. Μια ακόμη απόδειξη ότι το ελληνικό στοιχείο μπορεί να καταφέρει όμορφα πράγματα. Και πάλι συγχαρητήρια, καλή συνέχεια στην Ευρώπη. Παναθηναϊκός. Η πορεία του και στους τρεις προκριματικούς που αγωνίστηκε ήταν σε τεντωμένο σκηνή. Φαίνεται ότι κάτι λείπει από την ομάδα ακόμη. Κατά την άποψή μου, χρειάζεται ενίσχυση στα χαφ. Γιατί χωρίς χαφ δεν πάνε μακριά οι ομάδες. ΠΑΟΚ. Δύσκολο αυτό το καλοκαίρι για το δικέφαλο του Βορρά. Έδιωξε τον αρχιτέκτονα των επιτυχιών του των τελευταίων ετών, τον προπονητή, και επίσης πούλησε όχι μόνο τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του, μιλάμε για τον Τέλεια, αλλά ίσως αυτό το ίδιο το πνεύμα της ομάδας. Τώρα θα επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα με καλές πιθανότητες επιτυχίας. Και πάμε στην ΑΕΚ. Κατά την άποψή μου, η καλύτερα χτισμένη ομάδα και το αδιαφυσβήτητο φαβορί για τον εγχώριο τίτλο. Από εδώ και πέρα, βεβαίως, θα χρειαστεί να επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις της για να ανταποκριθεί τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο απαιτητικό επίπεδο του Champions League. Αυτά από μένα, Δημοσθένη, ο λόγος και η κριτική στους αναγνώστες.
0: Ναι. Έχω λοιπόν να πω σχετικά με μια μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός, τον Ντόντο. Δεν χάλασε η μεταγραφή του Νορβηγού, του Πέτερσε. Δανός, Νορβηγός.
4: Νορβηγός είναι.
0: Νορβηγός. Δεν χάλασε επειδή πήρε το Ντόντο. Κάτι άλλο συμβαίνει και γι' αυτό χάλασε η μεταγραφή. Ο παίκτης είχε σχεδόν υπογράψει, αλλά δεν ξέρω τι έγινε με τα αργομετρικά και τα λοιπά. Κάτι έχει συμβεί και έκαναν πίσω και καλώς έκαναν πίσω οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού. Οι μεταγραφές είναι για να γίνονται και να χαλάνε. Δεν πάει να πει επειδή ήρθε ένας παίκτης αναγκαστικά, επειδή ήρθε θα τον πάρουμε. Έρχεται εδώ, πρέπει να τον δει το ιατρικό team, πρέπει να τον δει όλοι αυτοί οι φυσικοθεραπευτές, οι υπεύθυνοι, γιατί για φανταστείτε να βγάλει κάτι μεσούς της περίοδου που δεν το έχουν δει. Πάντως οι μεταγραφές που κάνει η ομάδα του Ολυμπιακού μετά από το γερό σοκ του αποκλεισμού από το Champions League, από τα προβληματικά, νομίζω έχουν μεταγραφές για πάνω ράφι την ετικέτα. Η ετικέτα λέει πάνω ράφι. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα βρει το δρόμο του. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει το δέσιμο της ομάδος και πάντοτε βέβαια αν το project αυτό το στηρίζει η διοίκηση και οι φίλαθλοι. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, δεν θα βάλω των άλλων ομάδων, είναι συνηθισμένοι να επιζητούν το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Δεν μπορούν να σκεφτούν τίποτα άλλο εκτός από το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και οτιδήποτε εκτός από το πρωτάθλημα το θεωρούν αποτυχία. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να γευτεί πρωτάθλημα ή γενικώς μια κούπα, και αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί γίνεται πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Πάμε. Πάμε, σας ακούμε.
4: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Ναι, κάτι έχεις πολύ θόρυβο, τι γίνεται? Είσαι έξω?
4: Ξέρω. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Σε ακούμε.
4: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που, σε αυτά που λέγατε, θα συμφωνήσω και με τις απόψεις και των δύο, πάνω στο θέμα των παιχνιδιών, αλλά εγώ πιστεύω ότι η διαφορά που κάνει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό είναι οι προπονητές. Δηλαδή είδα εχθές παράδειγμα με τον Παναθηναϊκό, το είπατε κι εσείς, άλλα ντάλλον. Χάλασε μόνος του την ομάδα. Καταρχάς πρέπει να φτιάξει μία φανουρόπιτα, όπως είπα και στο Βασίλη το Γερασίμου χθες, μία φανουρόπιτα ο Νίστρουπ, έτσι στον Άγιο Φανούριο. Γιατί τραυματίστηκε το ΧΑΠ και αναγκάστηκε να βάλει μέσα το Κοντούρι και να φτιάξει, ομάδα μέσα στο κέντρο της.
0: Ναι, και όταν βγήκε ο Κοντούρης μετά.
4: Δεν άκουσα.
0: Εγώ λέω όταν βγήκε ο Κοντούρης μετά.
4: Τρικυμία.
0: Εκείνος ο Καμαρά.
3: Βασίλη, τι δεν έκανε καλά χτες ο προπονητής του Παναθηναϊκού?
4: Έπρεπε να είχε ξεκινήσει το Κοντούρι ή με τον Τσιριβέγγια ή με τον Καμαρά. Ξέρω ποιον ήθελε.
0: Θα το ξεκίνησε ο Τσιριβέγγια.
4: Να το ξεκίναγε. Ένα αυτό. Μετά. Τετέι. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος προπονητής εκεί στην Παιανία, στον Παναθηναϊκό. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι, αλλά επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο, που τους λέει στο center for, δηλαδή βλέπω τα ίδια πράγματα που έκανε ο Ιωαννίδης. Πάμε να παίξουμε σουρούμο και όχι ποδόσφαιρο. Το βλέπω με το Τετέι.
0: Κοίτα, ο Τετέι, αν είδες, συμμορφώθηκε η ομάδα μόλις βγήκε ο Τετέι.
4: Αυτό.
0: Μπέρδευε τον Λιβάη, τον Γκαρσία. Πιο πολύ τον μπέρδευε παρά. Μόλις μπήκε ο Ντέσσερς που ήταν ένα καθαρό σέντερφορ, δυνατό σέντερφορ και καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Ο Λιβάγια πήγε στη θέση του εκεί που πρέπει να είναι. Γιατί ο Λιβάγια δεν είναι σέντερφορ.
4: Το εξτρέμ.
0: Λιβάη.
4: Μετά αυτός ο Πελίστρι.
0: Και αυτός είναι εδώ και καιρό δεν παίζει ο Πελίστρι.
4: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή. Λαθασμένες επιλογές. Όπως παράδειγμα και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Δεν μπορείς να μου πηγαίνεις να πάρεις την πρόκριση τώρα εκτός έδρας και μου αφήνεις έξω τον Πέλκα. Αφήνεις έξω τον Τέιλορ, όπου βλέπω παράδειγμα αυτός ο Σάντα Μαρία, πώς τον λένε, δεν υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή παίζει ο ΠΑΟΚ με 10. Δεν κόβουν το κέντρο του ΠΑΟΚ, δεν κόβουν τίποτα.
0: Ποιος θέλει αυτό, ο προπονητής θα αποφασίζει αυτό.
4: Ακριβώς. Βάλε μέσα τον Τέιλορ που ο Τέιλορ κάτι δείχνει. Δηλαδή κόβει, κάνει, φτιάχνει. Μετά έχει τον Μπάμπα που είναι έτοιμος, νομίζω, και μου βάζει τον Γιαννούλη που είναι ανέτοιμος.
0: Και ο οποίος κάνει και το πέναλτι.
4: Ναι, αφού είχε κουραστεί.
0: Και μάθα ότι τώρα τον βρίζει από εκεί που τον πανηγύριζε η Τούμπα, βρίζει τον Γιαννούλη γιατί έκανε το πέναλτι.
4: Ακριβώς. Βλέπω τους προπονητές περίεργα πράγματα. Με το Σορετήρι, πας να πάρεις τώρα παράδειγμα την πρόκριση εκτός έδρας.
0: Μεγάλη απώλεια ο Ζίβκοβιτς. Μεγάλη απώλεια.
4: Ούτε μία αντίρρηση. Ήταν απώλεια. Αλλά βάλε μέσα τον Μπέλκα. Βάλε το Χατσίδι, πώς θα είναι το Χατίδι στη θέση του. Βάλε αριστερά το Βραζιλιάνο, τον. Του ξέχασα το όνομά του. Τέλος πάντων, τον Βραζιλιάνο αυτόν που έχει. Και πιάνει χτύπη στο παιχνίδι. Μετά έχει τον Μύθου, πώς λέγεται το παιδί. Ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, πρεσάρει, κλέβει μπάλες, πέρα από το ότι βάζει γκολ. Και πας μου βάζει τώρα αυτόν τον καινούριο που έχουν πάρει, τον καινούριο σεντερφόρ. Και μου βάζει και έναν πάλι που με δύο-τρεις προπονήσεις, πώς το λέγανε, Λάτ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τέτοια έκανε και ο Νίστρουπ. Μετά, η μεγάλη έμπνευση. Αυτό πάει. Μου θύμισε ειλικρινά Πάγεβιτς με τη Γιουβέντους. Τότε που πήρε η μπάλα τον αέρα. Τι λέω.
3: Ο αέρας στην μπάλα.
4: Ο αέρας στην μπάλα.
3: Ναι.
4: Που βγάζει τον Καραπιάλη τότε που κράταγε την μπάλα στο κέντρο όλα αυτά και μου βάζει μέσα τον Απονσά. Έτσι. Γίνεται σέντρα και μας το βάζει ο Αντώνιο Κόντε. Το γκολ. Λοιπόν, τέτοια έκανε. Πας μέσα τον το center back. Πάλι με ελάχιστες προπονήσεις. Τι να κρατήσεις.
0: Ναι, ναι.
4: Και τον Ταπόρδα.
0: Και οι δύο, και οι δύο. Ευτυχώς ο Παναθηναϊκός που κέρδισε. Αν δεν είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός,
4: το ξέρω.
0: Με αυτή την άμυνα δεν πας πουθενά. Βάζει τον Πάλμερ αλλαγή. Πάλμερ Μπράουν αλλαγή.
4: Λέει, ελάτε κάντε μου επίθεση. Αυτό
0: ναι, το παιδί δεν ξέρω. Τι έχουν ξεχάσει την μπάλα, τι γίνεται. Τι γίνεται.
4: Μετά το άλλο. Έχει το Κάτρι δεξιά. Τον έβγαζε. Γιατί τον έβγαλε τον Κάτρι. Για να βάλει μέσα τον Ιταλό, τον Καλάμπρια. Αφού ακόμα είναι έτοιμο.
0: Και ο Καλάμπρια ήταν έτοιμο τελείω.
4: Ναι, δεν μπορούσε το παιδί.
0: Τι περισσότερο να κάνει.
4: Πράγματα.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έστρωσε μόλις έβγαλε τον Τετέι. Μόλις έβγαλε τον Τετέι, έστρωσε ο Παναθηναϊκός.
4: Ακριβώς. Ο Τετέι πρέπει να πάει τρίτος.
0: Όπως και, ο Αντίνο. Ο Αντίνο βλέπω ότι ξεφουσκώνει.
4: Ναι, δεν είναι. Και ο Αντίνο γίνεται φελίστρι.
0: Είναι, είναι.
4: Δεν βλέπω κι εγώ.
0: Ο Αντίνο βλέπω και ξεφουσκώνει το παιδί. Είναι μια πολύ ακριβή μεταγραφή και δεν ξέρω. Βέβαια έχει τώρα πάρει αυτούς τους, τον Γκάγκουα και δύο-τρεις άλλους που είναι. Καλοί παίχτες, δηλαδή. Αλλά πότε θα μπουν στο παιχνίδι.
4: Κάτι δεν θα μπορούσαν τώρα να παίξουν.
0: Όχι, δεν παίζανε, δεν ήταν δηλωμένοι. Δεν ήταν δηλωμένοι.
4: Ναι, δεν ήταν δηλωμένοι. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά πας με τα όπλα που έχεις. Αλλά δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να απαξιώνεις. Δηλαδή, δεν μπορεί. Έχω για τον Ίστρουπ, έχω που το κουβεντιάζω από το παιχνίδι με τους Παξούς, το πρώτο που είδαμε, αυτό το λέω εγώ και το είδα, που δεν είμαι προπονητής, που δεν είμαι τίποτα. Ναι. Ότι δεν πρέπει να παίζουν τσιριβέγια με Καμαρά μαζί και το κουβεντιάσαμε από το πρώτο παιχνίδι με τον Παλιούρα. Αυτός ο Νίστρουπ δεν έχει ένα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Έχεις ένα χαφ που λέγεται Καμαρά. Δεν πέρασε ποτέ να πάρει την μπάλα, να κατέβει με την μπάλα προς τα κάτω. Προς την επίθεση. Έβλεπα στο ούτε πλάι έβλεπε. Και πίσω. Στο πλάι πίσω. Στο πλάι πίσω. Και μια-δυο φορές που την σουτάρισε για να πάει μπροστά. Νομίζω ότι δεν θα μακροημερεύσει ο Καμαρά στον Παναθηναϊκό.
4: Και εγώ δεν τον έδωσα.
0: Όπως έχω προβλέψει ότι ο Τετέι κάποια στιγμή θα κάτσει πάγκο. Κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που πρέπει και μπερδεύει την ομάδα. Έχει ατομικές προσπάθειες, πολύ καλές ατομικές προσπάθειες. Στο ένα προς ένα είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά μόνο αν του πιάσουν. Αν δεν του πιάσουν, δεν βγαίνει. Δεν του βγαίνει.
4: Ναι.
0: Εχθές έστρωσε η ομάδα. Μόλις βγήκε έστρωσε η ομάδα.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Και την Τρίτη θα σας πω, ξέρετε από πού προέρχεται το όνομά σας.
0: Εγώ, ναι.
4: Ναι. Δηλαδή, Δήμος, η ετυμολογία, Δήμος και Στένος και αυτά.
0: Ναι, το ξέρω, βέβαια, ασφαλώς.
4: Το Δήμος από πού προέρχεται.
0: Από το Δήμος.
4: Δήμον.
0: Δήμος. Λοιπόν, ωραία, να πάμε.
4: Το δι ημών, για
0: ναι.
4: Εμάς.
0: Ναι.
4: Είναι στα μέγαρα που θα ακούστηκε. Ναι, για αυτό, δεν ξέρω την ιστορία του.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
4: Θα το πω την άλλη τρίτη.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ. Έκλεισε. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, Παρασκευή σήμερα. Έχουμε. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Γιώργο, τι λες?
3: Κοίταξε, κάνουμε διάφορες εικασίες και εμείς και οι ακροατές.
0: Καλά, γινόμαστε και προπονητές.
3: Για ποδοσφαιριστές. Αλλά οι προπονητές. Έχει τους ανθρώπους αυτούς κάθε μέρα στο προπονητικό κέντρο, στις προπονήσεις. Και λέμε γιατί δεν έβαλε εκείνον, γιατί δεν έβαλε τον άλλον. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Και ο κάθε προπονητής να δεχτούμε ότι και αυτός θέλει να κερδίσει η ομάδα του και να παίξει καλό
0: ποδόσφαιρο. Βέβαια, ασφαλώς. Γιατί άμα δεν κερδίσει θα πάει.
3: Το θέλει. Άρα το να λέμε γιατί δεν βάζεις εκείνον ή δεν βάζεις τον άλλον, χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους, τα interna corporis της κάθε ομάδας, στις προπονήσεις, είναι λιγάκι, κατά τη γνώμη μου, εύκολο να το πούμε.
0: Ναι, αλλά εμείς μπορούμε να πούμε μονάχα πώς στείνεις την ομάδα. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι δεν έχεις κέντρο. Δεν πρέπει να δεις τι θα κάνεις αφού δεν έχεις κέντρο. Άμα δεν έχεις δημιουργία στο κέντρο.
3: Έχει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές κάθε ομάδα. Δεν μπορεί να πάρει αυτούς, άλλους. Αυτούς έχει, αυτούς χρησιμοποιεί. Τους στρατιώτες που έχει, αυτούς χρησιμοποιεί.
0: Εν πάση περιπτώσει, εμείς δίνουμε συγχαρητήρια και στις τρεις ομάδες που προκλήθηκαν. Είναι πολύ καλό. Μαζί με τις άλλες δύο τις, τις ομάδες είναι πώς, μαζί με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, πάμε τέσσερις ομάδες. Το θέμα είναι ότι προκρίθηκαν στην Νορβηγία, έχουν αρκετές ομάδες όπως και οι Τσέχοι, και όταν εμείς ψάχνουμε να δούμε πόσους βαθμούς θα μαζέψουμε, δεν γίνεται τώρα να χάνεις ο ΠΑΟΚ να χάνει από αυτή την ομάδα. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι πρόβλημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά ξέρουμε, αυτά λέμε. Κουκιά βλέπουμε, κουκιά ομολογάμε. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
10: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πάμε λοιπόν, ο Βασίλης μας λέει, μας ενημερώνει ότι από το 1955 μέχρι το 2020 η βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι ομάδες είναι ο Ολυμπιακός 370 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός 324, ο ΠΑΟΚ 276 και η ΑΕΚ 244. Μας υπενθυμίζει ότι η ΑΕΚ η τελευταία φορά που έπαιξε στο Champions League μάλιψε 0 βαθμούς, αυτό το ξέρουμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Και μας υπενθυμίζει ότι ο Ολυμπιακός την τελευταία φορά που έπαιξε με την Μπαρτσελώνα με 10 παίκτες έφαγε 6 γκολ. Αυτά βέβαια είναι γνωστά. Σημασία έχει ότι τα τελευταία 10 χρόνια ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει 86.750 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 48.250, ο Παναθηναϊκός 31.750 και η ΑΕΚ μόλις 22.500. Εγώ έχω να πω κάτι. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε με τις ήττες των αντιπάλων. Εμείς πρέπει να χαιρόμαστε με τις νίκες των αντιπάλων, γιατί οι νίκες των αντιπάλων δυναμώνουν τις δικές μας ομάδες. Για φανταστείτε τώρα ένας πανίσχυρος Ολυμπιακός και να είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης ανίσχυροι στο τίποτα και να παίρνει το πρωτάθλημα με 20-25 βαθμούς διαφορά. Ωραία. Και να πηγαίνουμε στην Ευρώπη λοιπόν με μια ομάδα δυνατή να πάει όπου φτάσει και οι υπόλοιπες να αποκλείονται από τον πρώτο γύρο. Δεν υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα που θα θελήσει να έρθει ένας ξένος παίκτης. Αν θέλετε να βλέπετε και να βλέπουμε ξένους παίκτες, καλούς ξένους παίκτες, ή θα πρέπει να βρεθεί ένας πρόεδρος τύπου Κόκαλη που δεν φύδεται χρημάτων και φέρνει τι θέλετε Τζιοβάνι, πάρτε, τι θέλετε Ριβάλντο, πάρτε, τι θέλετε Ζελίας, πάρτε. Ή να, οι ομάδες να κάνουν καλά ρόστερ, να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη και να έλκονται οι καλοί παίχτες. Βασίλη, δεν μπορώ να διαβάζω όλα τα μηνύματα, διαβάζω μέρος των μηνυμάτων, να είναι πιο μικρά τα μηνύματα για να διαβάζονται. Εγώ μια ενημέρωση έκανα ότι τα στοιχεία που μου στείλες τα στείλες εσύ. Πάμε λοιπόν, τώρα εμείς θα συγκεντρωθούμε τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι τις 17-18 Σεπτεμβρίου που αρχίζουν οι αγώνες για το Europa League. Την Κυριακή έχουμε το Κηφισιά ΑΕΚ και το Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό. Κηφισιά ΑΕΚ σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος και ο Αστέρας Ολυμπιακός σε περιγραφή μάλλον του Θέμη του Παλιούρα. Θα τα ακούσετε αύριο, ποιοι θα τα μεταδώσουν. Πάμε λοιπόν.
1: Δημοσθένη, το αναλυτικό πρόγραμμα των ευρωπαϊκών αγώνων των ομάδων πότε θα το έχουμε?
0: Νομίζω το πότε παίζουνε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει βγει πότε παίζουνε.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν νομίζω. Απλώς εγώ ξέρω μόνο για τον Ολυμπιακό ότι παίζει 17 και 18 Σεπτεμβρίου.
1: Οι ημερομηνίες έχουν βγει, τα ζευγάρια δεν έχουν.
0: Τα ζευγάρια, ναι. Δεν ξέρουν πότε, ποιος παίζει με ποιον, ας πούμε.
2: Σάββατο θα μάθει η ΑΕΚ, Κυριακή, πολύ.
0: Το Σάββατο θα μάθει η ΑΕΚ το πρόγραμμά της και την Κυριακή θα είναι οι υπόλοιποι. Έτσι πάντα γίνεται. Είναι πολλοί οι αγώνες. Είναι πάρα πολλοί οι αγώνες. Κάθε ομάδα θα παίξει 8 αγώνες. 8 αγώνες που θα παίξει κάθε ομάδα επί 2 είναι 16. 16 αγώνες επί 4 είναι 64. Έχει 64 αγώνες για να βγουν οι 24 ομάδες. Κοίτα, εμείς και στις 24 ομάδες να περάσουν ο π.χ. Ολυμπιακός θα είναι μεγάλη.
1: Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά.
0: Είναι.
1: Απλά πράγματα.
0: Να παρακαλάμε να μαζεύουμε.
1: Βαθμούς τόσο για την Ελλάδα, όσο και οι ίδιες οι ομάδες. Να καλυτερεύουν τη θέση τους στην κατάταξη στην Ευρωπαϊκή.
0: Βέβαια. Μου λέει ο Βασίλης ότι δεν χαίρομαι με τις ίδιες των αντιπάλων. Τουναντίον επιθυμώ να κερδίζουν και όταν η ομάδα μου παίρνει το πρωτάθλημα να παίζει κατευθείαν στο Champions League. Α, ποιος δεν το θέλει αυτό? Αλίμονο Βασίλη, έχει πάρα πολλά χρόνια η ιστορία αυτή που μας κυνηγάει να μην βγαίνουν οι ομάδες απευθείας στους ομίλους της Champions League.
1: Γιατί λέμε ότι κάποια πρωταθλήματα στην Ευρώπη είναι υψηλού επίπεδου, το ισπανικό, το αγγλικό, το γερμανικό κτλ. Γιατί είναι ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες και ανταγωνίζονται.
0: Βέβαια. Μα όταν το βλέπεις αυτό από τις πωλήσεις και τις αγορές. Εμείς αγοράζουμε 10-12 εκατομμύρια να μπαίχτη και νομίζουμε ότι έγινε υπέρβαση της υπέρβασης. Και εδώ δίνουν άλλοι 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, 220 εκατομμύρια και τα θεωρούν φυσιολογικά. Φυσιολογικά γιατί εκεί οι παίχτες είναι σε ανώτερο, να μην πω σε ανώτατο επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ενδιαφέρον η φετινή χρονιά, γιατί είναι μια χρονιά που για πρώτη φορά πιστεύω και οι τέσσερις ομάδες μπορούν να πάνε καλά. Λίγο να δέσουν.
1: Έτσι δείχνει το πράγμα, έτσι δείχνει.
0: Εντάξει. Έχουμε τηλέφωνο. Ναι, ναι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα μου κύριε Τσαπαλιάρη, και να σε υποπηρέα.
0: Σας ακούω. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Σκέφτησα το θέμα και στον Θέμη. Επειδή χάλασε η μεταγραφή του Νορβηγού, ο οποίος ήταν ένας ισορροπημένος παίχτης, ήταν καλός τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά και πολύ γρήγορος. Και πάμε στον Τόντο, ο οποίος μπορεί να είναι και ξένος, να μην έχει χαρτί κοινοτικού και να πιάνει θέση ξένου. Mm-hmm. Και είναι και παίχτης ο οποίος είναι καλός επιθετικά, αλλά πολλές φορές ξεχνάει να γυρίσει πίσω.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, όταν βάλαμε τον γκολ τότε που κερδίσαμε στον τελικό την Φιωρεντίνα, αυτός δεν έπεσε από τη δεξιά πλευρά.
0: Ναι, αυτός, ναι.
3: Λοιπόν, το γκολ μπήκε από την πλευρά του που έφυγε ο Έσε, έκανε τη σέντρα και ο Ελκαμπή το παστέλος, όπως λέμε.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είναι καλός επιθετικά, αλλά ξεχνάει να γυρίσει πίσω. Αυτά τα έχουμε σκεφτεί. Η μόνη δικαιολογία είναι να έχουν βρει κάτι στον άνθρωπο από ιατρικής άποψης και να μην ολοκληρώθηκε η μεταγραφή. Αλλιώς είναι λάθος να μην πάρουμε τον Νορβηγό, ο οποίος είναι σαν όλους τους Νορβηγούς, είναι σταθερός παίχτης, γιατί είμαι στρατιώτης. Και είναι ολοκληρωμένος, γιατί είναι καλός και στα ανασταλτικά του καθήκοντα και στα επιθετικά και γρήγορος. Και να πάρουμε τον Βραζιλιάνο και μάλιστα και ακριβότερα. Πολύ ακριβότερο σαν παίχτης. Το θέμα είναι το εξής. Τι ζητάω εγώ σε φίλα του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε γιατί κόπεται ένας παίχτης. Ότι κύριε, κόπηκε γιατί κάτι βρήκαμε. Τίποτα άλλο. Μην πεις ιατρικά και τα λοιπά τι το βρήκαμε. Ή σε περίπτωση που δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Όχι, ακόμα και ιατρικά. Γιατί να είναι. Μισό λεπτάκι. Αν ένας παίκτης έχει πρόβλημα, ιατρικό πρόβλημα, έχει ένα χτυπημένο γόνατο, έχει μια μέση, έχει κοιλιακούς. Ναι. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι κρυφό, γιατί πρέπει να είναι. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Λέει είναι ιατρικό απόλυτο. Δεν είναι ιατρικό απόλυτο. Πάει σε μια ομάδα στην οποία επενδύει ο φίλαθλος ή ο παδός, επενδύει σε αυτή την ομάδα και πάει και αγοράζει το ένα διαρκείας. Και εγώ, γιατί να μην ξέρω εκεί που επενδύω, γιατί επενδύω με ένα χιλιάρικο που δίνω, 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 10, γίνομαι και εγώ επενδυτής, ένας πολύ μικρός επενδυτής της ομάδας για να πάει καλύτερα. Πρέπει να ξέρω. Η άποψή μου είναι να ξέρεις.
3: Αυτός πέρασε από ιατρικά, προλαβε, ή απλά κόπηκε.
0: Νομίζω ότι πέρασε ιατρικά.
3: Λοιπόν.
0: Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, εφόσον δεν ανακοινώνει ο Ολυμπιακός.
3: Εγώ δεν λέω τίποτα παραπάνω. Πρέπει να ενημερωθούμε, όπως πρέπει να ενημερωθούμε και κάτι άλλο. Ο μάνατζερ που εισηγήθηκε τον Τόντο, σε περίπτωση που βγει καλή μεταγραφή, θα πει αυτός ο μάνατζερ έβγαλε λαβράκι, λέγανε μπράβο. Σε περίπτωση που βγει κάτι μας και ταλαιπωρηθεί η ομάδα, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος εισηγήθηκε στη διοίκηση αυτών των παίκτων.
0: Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω κάτι. Αυτά είναι δικαιώματα και υποχρεώσεις του μάνατζερ και δικαιώματα του προέδρου ή του ιδιοκτήτου. Εμείς όλοι θα πρέπει να ακολουθούμε, εφόσον έχουμε εμπιστοσύνη στον εκάστοτε πρόεδρο ή στον εκάστοτε προπονητή ή στον εκάστοτε.
3: Ο πρόεδρος έχει τρεις ομάδες ο άνθρωπος. Ναι. Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος από εκεί.
0: Προφανώς πρέπει να ξέρει. Προφανώς ξέρει.
3: Εισηγήθηκε αυτή τη μεταγραφή που θα βγει όπως θα βγει.
0: Ναι, τι θα κερδίσουμε εμείς.
3: Για να ξέρουμε ποιος είναι,
0: ναι,
3: δηλαδή.
0: Τι θα κερδίσουμε. Όχι, τι θα κερδίσουμε. Να ξέρουμε.
3: Θα κερδίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να τον εμπιστεύουμε. Να είμαστε προφυλαγμένοι και να μην τον εμπιστεύεται η ομάδα ξανά σε επιλογές του.
0: Όχι, πρόσεξε. Να μην τον εμπιστεύεται ο πρόεδρος. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος έχει την ευθύνη. Όχι εμείς.
3: Γιατί πέρσι, παραδείγματος χάρη, και με τον Στρεφέτσα, που αποδείχθηκε πεταμένα λεφτά στην ουσία, κάποιος του τον εισηγήθηκε αυτό το παίχτη. Δεν ήρθε έτσι από μόνος του για να ανοίξει πόρτα για μπει.
0: Είναι ασφαλώς.
3: Αυτό είπαμε, είναι ακριβώς.
0: Όταν παίρνεις έναν καλό παίχτη, ο μάνατζερ θα σου σπρώξει και ένα κατημά. Με την έννοια δευτεροκλασσάτος, τριτοκλασσάτος.
3: Το θέμα όμως δεν πήραμε καλό για να μας προφέρει κάτι μέχρι τώρα. Ένα παίχτη συζητάγαμε και έγινε αυτό.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Το θέμα είναι ποιος κρίνει αν είναι καλός αυτός ο παίχτης που παίρνεις ή δεν είναι.
3: Εγώ που είμαι απλός φίλατρος, σου βρήκα την λύση. Σου λέω στον τελικό το γκολ μπήκε από την πλευρά του. Γιατί είχε ξεχάσει να γυρίσει πίσω και έφυγε ο δικός μας ο Αργεντινός. Ο Έσε έκανε τη σέντρα και ο Ελκαμπή τον παστέλωσε. Έφυγε μόνος του.
0: Εντάξει, δεν είναι. Εγώ παρόλα αυτά λέω ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Εγώ για μένα, εγώ το θεωρώ ότι είναι καλός παίχτης. Τώρα,
3: από επιθετικά.
0: Όχι απλώς καλός, λίγο καλά. Παραπάνω. Είναι πολύ καλός παίχτης.
3: Επιθετικά πάει καλά. Ξεχνάει όμως να γυρίσει, έχει αυτό το κακό. Και εμείς τώρα τι θέλουμε, τι παίχτη θέλουμε, επιθετικογενή, να τα έχει όλα ή να αμυντικογενή. Γιατί επιθετικογενή έχουμε και το Σάλιακα.
0: Ποιος
3: θα είναι που θα μαρκάρει σε ένα εντός έδρας παιχνίδι να κάτσει πίσω, να έχει ανασταλτικά προσόντα.
0: Αυτό θα το δει ο προπονητής ή ο πρόεδρος που. Γιατί ο πρόεδρος τον επιλέγει.
3: Αυτό τα λέω γιατί συνήθως ανακατεύονται τα διάφορα μανατζαράκια, τα ξέρεις, κάνουν τις επιλογές τους και στο τέλος συμπληρώνουν ο προπονητής. Μπορεί να φταίει ο άνθρωπος.
0: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Οι μάνατζερ είναι σαν τους σχολιαστές δημοσιογράφους. Αυτό που είπα προηγουμένως. Κουκιάτρος, κουκιά ομολογάς.
3: Έτσι είναι.
0: Ο μάνατζερ, ένας μάνατζερ. Δεν έχει την υποχρέωση να πάει να παρακολουθήσει. Μην νομίζεις. Το σκάουτινγκ έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει. Ο μάνατζερ προτείνει. Και εφόσον το σκάουτινγκ είναι καλό το δικό σου, γιατί προτάσεις δεν πρέπει να γίνονται την τελευταία στιγμή της αγοράς παικτών. Έτσι δεν είναι. Ποιος πρότεινε το Βιλένα? Το Βιλένα ποιος τον πρότεινε στον Παναθηναϊκό? Έμαθες ποτέ?
3: Κανένας, κατηγορόιδα.
0: Πόσα χρόνια κάθισε και έπαιρνε ένα 200 τσεπάτα?
3: Και ποιον βρήσανε, τον Αλαφούσο και τον προπονητή.
0: Μπράβο.
3: Τελείωσε.
0: Ποιος? Μήπως ο Παπαδημητρίου τον έφερε? Μήπως? Αλλά άμα δεν μαθαίνει. Και καλύτερα που δεν μαθαίνεις. Και καλύτερα που δεν μαθαίνεις, γιατί.
3: Για να μην τον χειροτονήσουν,
0: ναι. Γιατί έχουμε μπλέξει και με Ούγγανους, οι οποίοι τα βάζουν πάντοτε. Με ένα-δυο συμμετέχοντες στη διοίκηση, ένα-δυο συμμετέχοντες στο τεχνικό team. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Έτσι λοιπόν, και χειρότερα είναι.
3: Χαιρετώ και πάλι για να πεις και άλλους να μιλήσουν. Απλά είπα την άποψή μου ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε και κατά κάποιο τρόπο.
1: Καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις, κύριε Γιάννη.
0: Μου γράφει ο Σπύρος ότι πώς αφήσετε τις ομάδες να παίξουν. Πώς νιώθει ο κάθε παίκτης που ακούει τον κάθε σχολιασμό, όχι τον κάθε σχολιασμό, όπου είπα εγώ για τον ΤΤΕΙ. Εμείς εδώ. Δεν είμαστε, εμείς είμαστε για να σχολιάζουμε. Δεν αποφάσισε.
3: Χαιρετώ, ναι, και ευχαριστώ. Να ακούσω και κάποιον άλλο.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι,
0: δεν είμαστε εδώ, αγαπητέ Σπύρο, για κανένα λόγο παρά να σχολιάζουμε και να λέμε τη γνώμη μας. Η γνώμη μας δεν είναι υποχρεωτική. Λέμε τη γνώμη μας. Δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε ούτε ειδικοί. Είμαστε αυτοί που παρακολουθούμε και μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Μας αρέσει. Και έχουμε γνώμη και μπορούμε να την πούμε. Αν σε κάποιους αυτή δεν αρέσει η γνώμη, εμείς θα εκτεθούμε. Εγώ θα εκτεθώ εάν ο ΤΤΕΙ βγάλει μάτια στο επόμενο διάστημα. Αλλά εγώ θεωρώ τον ΤΤΕΙ καμένο χαρτί από εδώ και πέρα. Και θυμηθείτε το. Μακάρι να βγω ψεύτης. Μακάρι να μην βγω αληθινός. Σας ακούω. Ακούμε. Ακούγεστε. Λίγο δυνατά. Ανέβασε λίγο. Παρακαλώ.
4: Ακούγομαι.
0: Σας ακούω, ναι, σας ακούω πολύ καλά.
4: Καλησπέρα και στους δυο σας.
0: Καλησπέρα σας.
4: Δεν πρόκειται να σου δώσει κανείς αναφορά, φίλε Δημοσθένη, στα προϊόντα που θα έρθει να σου δειγματίσει.
0: Αυτό, γιατί δεν έχει υποχρέωση.
4: Αν θέλεις αγοράζεις, αν θέλεις δεν αγοράζεις.
0: Βέβαια.
4: Πάει και τους πουλάει δίπλα. Άκου, ρε φίλε Δημοσθένη. Ένα από τα μεγαλύτερα πλέον καρτέλ του παγκοσμιοποιημένου πλέον πλανήτη είναι το εμπορικό ποδόσφαιρο. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ξέρεις γιατί έχει ακριβήνει τόσο επικίνδυνα? Έχει ακριβήνει τόσο επικίνδυνα εξαιτίας της τεράστιας εμπορευματοποίησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των χορηγών. Ξέρεις τι ποσά Μιλάμε για μυθικά ποσά που κυκλοφορούν σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα και χοντρά ποσά από το ίντερνετ που γεμίζουν τα ταμεία των ομάδων με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί στην ποδοσφαιρική αγορά, φίλε, προκλητικά αμέτρητος μπερδές που ξεπερνάει ακόμα και το τζίρο του εμπορίου των όπλων και των ναρκωτικών. Αυτό το έχεις υπόψη σου?
0: Το έχω υπόψη μου και έχω κάτι άλλο υπόψη μου, πιο δύσκολο. Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή ξεσπάσει το σκάνδαλο της ιδιοκτησίας παικτών από στοιχηματικές εταιρείες, εκεί να δούμε τι θα γίνει. Είναι το επόμενο μεγάλο σκάνδαλο. Στοιχηματικές εταιρείες.
4: Δεν πρόκειται να ξεσπάσει κανένα.
0: Θα έρθει
4: σκάνδαλο,
0: η ώρα.
4: Γιατί το ποδόσφαιρο, από τη στιγμή που έγινε καρτέλ, ανήκει στους δυνατούς. Και αυτοί που έχουν τη δύναμη, φίλε Δημοσθένη, δεν την κρεμάνε ποτέ στην τουλάπα του σπιτιού τους. Τη χρησιμοποιούν ενάντια των αδυνάτων. Άκου λοιπόν, με αυτές τις προδιαγραφές οι αδίστακτοι επενδυτές πλέον είναι αιμοδιψήφιες εκατομμυριούχοι αποθηκάρι υπαστομένων χρημάτων. Αγοράζουν ομάδες χοντρικώς με μπροστινούς πολυεθνικά φανς, ακόμα και ολόκληρα κράτη, ακόμα και ολιγάρχες μεγιστάνες, εκτοξεύοντας τους προϋπολογισμούς στον ΠΑΕ στις αλάνες του Θεού. Με αποτέλεσμα τα ποσά των μεταγραφών των παιχτών που οι ίδιοι διακινούν να ξεπερνάνε μερικές φορές ακόμα και τα 100 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που στις προηγούμενες δεκαετίες αυτό ήταν αδύνατο να συμβεί, έτσι? Δεν θυμόμαστε εμείς που είμαστε παλαιότεροι ποτέ τέτοια ποσά?
0: Όχι, όχι.
4: Ήταν για παίχτες, για παιχταράδες αν εξαιρέσει 2-3, για παίχτες υπερτιμημένους μέχρι το Θεό. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
4: Οι αμοιβές λοιπόν των μεγάλων ποδοσφαιρικών αστέρων, υπάρχουν και τέτοιοι αστέρες, είναι πλέον αστρονομικές, ξέρεις γιατί? Για να δημιουργούν τις τεράστιες οικονομικές αποστάσεις ανάμεσα στους κορυφαίους συλλόγους και τις μικρότερες οικονομικά
0: και
4: ομάδες.
0: Και να μην υπάρχει ενδιάμεση λύση. Ή θα είσαι στο πάνω ράφι ή στο κάτω.
4: Όχι, την ψάχνουν την ενδιάμεση λύση. Το παγκόσμιο λοιπόν εμπορικό ποδόσφαιρο, φίλε Δημοσθένη.
0: Και Γιώργος, και Γιώργος ακούει.
4: Γιώργος, ο Καραμπεσίνης.
1: Καλησπέρα.
4: Το παγκόσμιο εμπορικό ποδόσφαιρο λοιπόν, κύριε Καραμπεσίνη, το εξουσιάζουν επιχειρηματικά οι παγκόσμιοι ταβαζίδες και μας το πουλάνε πανάκριβα μέσω των ιδιωτικών τηλεοπτικών συχνοτήτων και των δορυφορικών εφαρμογών, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, ναι. Μα και το στίχημα είναι δημιούργημα αυτής της κατάστασης.
4: Το στίχημα είναι άλλο θέμα.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
4: Λεφτά. Είναι άλλα χοντρά λεφτά. Εκεί είναι λεφτά αέρας. Εδώ μιλάμε ότι κάτι επενδύουν. Τα ποσά λοιπόν που δίνονται από τα τηλεοπτικά δίκτυα και τις ιδιωτικές πλατφόρμες προβολής ποδοσφαιρικών αγώνων είναι μυθικά στις ομάδες, οι οποίες φέρνουν εις πράξεις, έτσι?
0: Βέβαια.
4: Με αποτέλεσμα αυτοί οι μεγιστάνες, οι ταβατζίδες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, να γεμίζουν τα ταμεία τους με ρευστό που επανεπινδύεται αμέσως. Το ποδόσφαιρο πλέον, κύριε Καραμπεσίνη, έχει μετατραπεί σε μια τεράστια παγκόσμια βιομηχανία δισεκατομμυρίων με απίστευτη εισρωή επενδυτικών κεφαλαίων, αλλάζοντας τα οικονομικά δεδομένα και ταυτόχρονα τις ισορροπίες του αθλήματος, κάνοντας, φίλε Δημοσθένη, τις μεταγραφές στρατηγικές επενδύσεις μάρκετινγκ και όχι απλώς αθλητικές κινήσεις όπως ήταν κάποτε.
1: Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι το προϊόν αυτό που λέγεται ποδοσφαιρικό θέαμα ή όπως θέλεις να το πούμε διαθέτει πάρα πολύ μεγάλη πελατεία?
4: Μα γι' αυτό εκεί που υπάρχει πελατεία φυτρώνουν και οι ταβατζίδες. Αν δεν υπήρχε πελατεία, δεν θα υπήρχαν οι ταβατζίδες.
1: Δηλαδή, αγαπητέ φίλε, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που λέτε τώρα, ότι και παραφράζοντας κάποιον θεωρητικό περασμένων αιώνων, ότι το ποδόσφαιρο σήμερα είναι το όπιον του λαού?
4: Το ποδόσφαιρο σήμερα δεν είναι το όπιον του λαού. Το ποδόσφαιρο σήμερα και πάντα είναι το παλέτο των φτωχών. Απλά κάποτε ήταν πάφινο και τώρα όποιος θέλει να χορέψει στο ρυθμό του ποδοσφαίρου πρέπει να πληρώσει ακριβά.
0: Βασίλη, για να κάνεις ελκυστικό κάτι, ακόμα και το ναρκωτικό, πρέπει να το κάνεις ακριβό. Αν ήταν φτηνή η κόκα, δεν θα την ακούμπαγε άνθρωπος.
4: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι λάθος.
0: Άκουμε λίγο, άκουμε τι φιλόσοφοι.
4: Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και πηγαίνει κόντρα σε ένα ρητό που λένε όλοι οι λαοί της γης, ότι η φτηνή τρώει τον παρά.
0: Όχι, εγώ έχω άλλη άποψη. Ότι εγώ έχω άλλη άποψη και νομίζω ότι αυτή την η άποψή μου, ότι το όσο πιο πολύ φαίνεται ακριβό ένα προϊόν, τόσο πιο πολύ ελκυστικό γίνεται στη μάζα.
4: Όχι,
0: όσο πιο φτηνό είναι, δεν το θέλει η μάζα.
4: Όσο πιο παράνομο είναι ένα προϊόν, τόσο πιο ελκυστικό.
0: Βασίλη, επειδή έχουμε και άλλη μια γραμμή και ολοκληρώνουμε σε 3-4 λεπτά.
4: Λοιπόν, άκου να σου πω το τελευταίο.
0: Να μην αφήσουμε δυσαρεστημένο τον φίλο.
4: Οι κορυφαίοι λοιπόν παίχτες, οι 4-5-6, κατά καιρού στον πλανήτη, λειτουργούν πλέον σαν παγκόσμιοι οικονομικοί κράκτες, όπου η απόκτησή τους φέρνει πίσω τεράστια έσοδα από χορηγίες, πωλήσεις εμφανίσεων και ψηφιακή προβολή. Γι' αυτό παίρνουν και τόσα λεφτά. Οι μάνατζερ όμως είναι αυτοί που παντελονιάζουν τα περισσότερα λεφτά από τις προμήθειες σε κάθε μεταγραφή.
0: Εντάξει.
4: Γι' αυτό έχουν το Μαρινάκι και λέει ότι δεν έρχονται παίχτες εδώ, ρε. Μεγάλοι παίχτες. Εδώ δίνουμε 16 εκατομμύρια για τρίτο δεύτερος και μας λένε όχι. Και ξέρεις γιατί μας λένε όχι? Γιατί δεν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Θα έρθει και η ώρα του ελληνικού πρωταθλήματος, Βασιλή.
4: Δεν θα έρθει ποτέ.
0: Θα έρθει.
4: Τώρα σε ένα δημοσένη να σου κάνουν μια πρόταση μαζί με τον Καραμπεσίνη να πάνε να αναλάβει μια εκπομπή σε έναν ελληνόφωνο σταθμό στην Αλβανία.
0: Ναι.
4: Θα πας?
0: Όχι, ασφαλώς.
4: Ενώ στο CNN θα πας και τζάμπα. Γι' αυτό λέμε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Βασίλη, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
4: Όλα είναι θέμα επένδυσης.
0: Να είσαι καλά, τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Πάμε και στο τελευταίο. Εγώ έχω με βάση κάτι που είπε ο Βασίλης, ότι η δύναμη έχει και ότι τη δύναμη όποιος έχει τη δύναμη πρέπει να τη χρησιμοποιεί. Εγώ είμαι αυτήκος μάρτυρας όταν ένας πρώην πρόεδρος μεγάλης ομάδος στη σουίτα που βρισκόμουν και έβλεπα τον αγώνα, το ρώτησα: κύριε πρόεδρε, κατηγορούν την ομάδα ότι έχει σχέσεις με τη διαιτησία και ότι έτσι και έτσι, ότι λόγω της δύναμης που έχετε επηρεάζει τη διαιτησία. Και μου είπε, άκου μου, λέει, Δημοσθένη, μου είπε με το επίθετό μου βέβαια, γιατί είχαμε εκεί απ' έξω από τις σουίτες, όταν έχεις τη δύναμη πρέπει να την εξασκείς. Αν δεν την εξασκείς, θα έρθει κάποιος άλλος να σου την πάρει. Και εδώ τα κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε, σε ακούμε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς.
5: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλησπέρα, Γιώργο. Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γιώργο, έχουμε πόσα λεπτά έχουμε?
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Έχουμε 3 λεπτά, Γιώργο, για να πάμε σε διαφημίσεις και να κλείσουμε, έτσι. Δεν θα σε κλείσουμε.
5: Συντόμευσε. Πώς ήταν από τον Πλατάμο, να ήταν?
0: Ναι, ναι.
5: Α, κύριε, δεν άκουγα τι έλεγε, αλλά άκουγα που έλεγε Βασίλη και Βασίλη. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πράγματα. Δεν μου λες κάτι, άκουσα προηγουμένως τον Γιάννα τον Πειραιά και σου είπε ότι η Νορβηγή και όλοι αυτοί οι Σκανδιναβοί στο 7 αλλά είναι τίμοι οι παίχτες, έτσι δεν σου είπε? Ή κάνω λάθος?
0: Ότι
5: είναι τίμοι οι παίχτες, παίζουν δηλαδή για το 7 αλλά το παίζουν, έτσι δεν σου είπε ή κάνω λάθος?
0: Ναι, ναι, ναι, ότι
5: για το Βέρντε.

0: Αντών, λέγοντάς σου ότι ο Αντών δεν γυρίζει πίσω. Ο Πίτερσον γυρίζει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Για ρώτησε το...
1: Εγώ, ο Πίτερσον νομίζω δεν θα ήταν μια καλή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό.
0: Ασχέτως
1: τα προβλήματα, τα προβλήματα για τα οποία δεν έγινε μεταγραφή. Δεν έγινε η μεταγραφή, δεν χάλασε η μεταγραφή. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Γιατί, γιατί ήθελε το
0: δεύτερο. Εγώ δεν κρίνω γιατί χάλασε, δεν καταλάβω τι μου στέλνει. Εγώ κρίνω την ποιότητα των παιχτών. Μέχρι τα 100 χιλιόμετρα πάει και το Fiat, πάει και η Mercedes, πάει και η Bentley. Από τα 140 και μετά όμως έγιναν και εξαφανίζονται κάποια αυτοκίνητα. Και πώς θα πάει, και πώς θα πάει κάθε αμάξι. Όταν λοιπόν μου λέει, μου κάνει σύγκριση και μου λέει, πρόσεξε, γιατί έχω ακούσει τρελά από τον Γιάννη, με συγχωρείς, τον αγαπάω πολύ και το ξέρει, αλλά δηλαδή καλιά ώρα, να ξέρει ο Γιάννης ποιος έφερε τον παίκτη. Και εσύ ποιος έφερε, Γιάννη, που θα ξέρει.
1: Όχι, μα δεν χρειάζεται να ξέρει.
0: Όχι, όχι, αν αύριο Ολυμπιακός. Όχι, αν αύριο Ολυμπιακός. Ο Μαρινάκης, το οποίο ακούσε κάτι, αυτοί που έχετε στο γήπεδο θα μαθαίνετε το ποινικό σας μητρό. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ποιο έχει στο σπίτι μας. Θα του αρέσει του Γιάννη.
1: Όχι μόνο αυτό. Είναι σαν να έρθει κάποιος σε μένα να μου πει γιατί έχω υπάλληλο τον Θέμη τον Παλιούρα. Ή ποιος μου πρότεινε τον Θέμη τον Παλιούρα.
0: Δηλαδή, γιατί πρέπει να το πω. Είπε τόσο σοβαρά πράγματα.
1: Κάποιος που είναι ακροατής σταθμού. Εγώ θα δώσω λόγο που τον βρήκα, τι έκανα, ποιος μου τον σύστησε.
2: Ο καθένας κρίνεται, Γιώργο μου, ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει.
0: Φίλε, άκουσα με, φίλε Γιώργο, και άκουσα με κάτι. Δεν είναι το θέμα ότι κρίνεται. Εδώ κάνω μια συζήτηση να μην υπάρχει ένα πνεύμα αντιλογίας, μια αντιλογία για να λέμε κάτι.
1: Να πούμε είναι.
2: Τότε θα είμαστε όλοι μία ομάδα, ένα κόμμα, ένα.
0: Όχι, όχι. Δεν λέω
1: θα
0: αυτό.
1: Λέγαμε τα ίδια.
0: Το να κρίνουμε όμως με θετικά, όχι. Το να λέμε να κρίνουμε με βάση στοιχείων. Δηλαδή σου λέει ότι αυτό που είναι ένα παίκτη του 7 είναι καλύτερο από ένα παίκτη που είναι του 9. Αυτό δεν στέκει πουθενά. Δεν αποδεικνύεται. Και για να το τελειώσω.
1: Γιώργο, κλείσε γιατί πρέπει να είμαστε.
0: Κλείνω σε λίγο σε δευτερόλεπτα. Για να τεσπάσουμε περάσε. Το αποτέλεσμα μετράει. Την πρώτη τυχερός και τυχερός την πήρε. Μπορούσε στο παιχνίδι γιατί άκουσα κάτι για τον προπονητή. Στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε να ήταν άνετα και 3-0 το σκορ. Το ότι έβγαλε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού τρεις φάσεις που αυτές που δεν
1: βγαίνουν. Ναι.
0: Έτσι. Του βγήκε όμως το παιχνίδι και καλά έκανε. Μεγάλη αποτυχία για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη αποτυχία και ιδίως από τη στιγμή που το έκανε το παιχνίδι 2-2. Θα ήθελα όμως να μου πείτε και μια γνώμη για το ακερθέν γκολ. Εάν αυτό ήταν το ακερδό γκολ του Παναθηναϊκού, της ομάδας Παναθηναϊκού που παίζε. Εάν ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού, θα τα ακύρωνε ή όχι. Το 2-1 στην παράταση, λέω.
1: Ναι,
0: το κάνει ένα.
1: Αυτό που το ακύρωσε, το ακύρωσε σαν φάουλ.
0: Μπράβο.
1: Εκεί εγώ νομίζω ήταν και δεν ήταν.
0: Α, μπράβο.
1: Το ήταν και δεν ήταν. Δεν έχω σαφή γνώμη και από την ώρα που έχω σαφή γνώμη.
0: Επειδή είμαι Ολυμπιακός, δεν θέλω να το πω. Περιμένω να το ακούσω τον Γιώργο. Που είναι Παναθηναϊκός, ναι.
1: Λέω ότι ήταν και δεν ήταν, αλλά είμαι ευχαριστημένος που πέρασε ο Παναθηναϊκός.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.

0: αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
0: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
0: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
0: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
0: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments στο Radio 97,3 και στο www.radio.gr. Μόλις ακούσαμε και ακούμε ακόμα ένα εκπληκτικό κομμάτι, το Rainbow Eyes από τους Rainbow.

Ακούσαμε το Dust in the Wind από τους Kansas. Ακούτε, όπως είπα, την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο Radio 97,3 και στο www.radios.gr. Στη σημερινή εκπομπή, όπως πάντα, θα ακούσουμε μουσικάρες. Την πρώτη ώρα έχουμε αφιέρωμα, ένα μικρό αφιέρωμα στους King Garcia. Και στη δεύτερη ώρα έχουμε άλλο ένα αφιέρωμα λίγο μεγαλύτερο στους Dendrites. Οι King Garcia παίζουν rock, ένα instrumental rock και λίγο alternative, ας το πούμε. Θα το ακούσουμε, είναι πολύ ωραίο. Και οι Dendrites παίζουν στον Southern Stoner. Επόμενο κομμάτι, Save Me από τους Queen.

αυτή ήταν η Pink Floyd, η θέγη του Progressive. Ακούσαμε το Comfort από την Knaup, το άνετο μούδιασμα. Ένα τρομερό κομμάτι. Θα συνεχίσουμε με ελληνικό συγκρότημα και γενικά θα ακούσουμε στην εκπομπή αυτή, εκτός από τα συγκροτήματα του Σκιν Καρσία και του Δεντρίτες που έχουμε αφιέρωμα, θα ακούσουμε πολλά ελληνικά συγκροτήματα. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Amplifier in My Heart από το Sleeping Pillow.

Ακούσαμε τους The Gathering και το Rescue Me και ήρθε η ώρα των King Garcia. Ακούσαν εδώ για πρώτη φορά στο ράδιο 97,3 και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Πριν ακούσουμε τους King Garcia, θα πούμε μερικά λόγια για αυτούς. Λοιπόν, ο Κώστας Κωνσταντινίδης από τους Mother of Millions, ο Καμίλ Καμινέτσκι από τους πρώην Poem, ήταν στους Poem, ο Κορνήλιος Κυριακίδης από τους 45 της Κινήσια και ο Αλέξανδρος Ορφανός από την Banda Lucía δημιουργούν τους King Garcia στο τέλος του 2019. Ένα instrumental rock quartet που εμπνέεται από παλιές ταινίες και τραγουδάει χωρίς στίχους. Πρώτο κομμάτι είναι το Closer, A Tale of All Cities. Ας το ακούσουμε.

Αυτό είναι το Μανόλια από τους King Garcia. Θα διαβάσω και κάτι ακόμα από τους King Garcia, γιατί αξίζει να το ακούσετε κι εσείς, όσοι μας ακούνε δηλαδή. Σε ένα πνιγυρό περιβάλλον όπου αστυνομικοί δολοφονούσαν δημόσια θέα, όπου πρόσφυγες πνίγονται στο Αιγαίο ή στηβάζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου φασίστες δολοφονούν και περιφέρονται σε ένα καθεστώς ιδιότυπης ασυλίας, εμείς δεν μπορούμε να δημιουργούμε ανεπηρέαστη. Στο ίδιο πνιγυρό περιβάλλον αρχίζει να ακούγεται το «Can't breathe» ως απάντηση, ως όριο, ως σύνθημα στα χείλη όλων των καταπιεσμένων. Το «Weko» γεννήθηκε από την επίρρεια αυτής της απάντησης και το αφιερώνουμε σε όποιον δυσκολεύεται να αναπνεύσει όταν έρθει να αντιμετωπίσει με την αδικία. Θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι από τον King Garcia, το «We Echo», που είναι το νέο single, και αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι το ποσό που θα συγκεντρωθεί στο Bandcamp από τις πωλήσεις του θα δωρηθεί στο κέντρο Διοτήμα για την υποστήριξη δράσεων προλήψης και αντιμετώπισης εμφύλης βίας, που απευθύνονται σε μια ιδιαίτερη ευάλωτη και αποκλεισμένη ομάδα, τις γυναίκες και κορίτσια πρόσφυγες. Αποχαιρετούμε τους King Garcia με το «We Echo».

Αυτή ήταν η Mother of Millions. Ακούσαμε το σώμα. Συνεχίζουμε με Porcupine Tree και Strip the Soul.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη

Εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Creator Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Creator Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Ακούσαμε το Egoist Hedonist από τους Riverside. Αφήνουμε τώρα το ωραίο Progressive και θα πάμε στο ωραίο Stoner. Θα ξεκινήσουμε με τους Uncle Acid and the Deadbeats και θα ακούσουμε το I'll Cut You Down.

Ακούσαμε τον Creed Machine από τους Kaias. Ακούω την εκπομπή Rock and Metal Moment στον 7,3 Radio Ένωση και στο διαδίκτυο www.radionews.gr. Στο μικρόφωνο και στην κονσόλα είναι ο Wizard. Δεν έχουμε συστηθεί ακόμα, τώρα συστηθήκαμε. Είπαμε τη σημερινή εκπομπή, είχαμε δύο, έχουμε κάνει το αναφέρωμα, ακούσαμε τους Γκιν Γκαρσία από την Αθήνα και θα ακούσουμε και τους Δενδρίτες πάλι από Ελλάδα, από το Βόλο, οι οποίοι παίζουν Stoner Rock. Συνεχίζουμε με Stoner, The Dog That No One Wanted, από τους Night Stalker.

Αυτή ήταν η Down στο Ghosts Along the Mississippi και ήρθε η στιγμή να ακούσουμε τους Δενδρίτες. Θα ξεκινήσουμε με το Bullet Dodger και συνεχίζουμε.

Αυτό ήταν το Bullet Dodger από τους Δενδρίτες, εδώ και από τη φορά στο Ράδιο Ένωσης, την εκπομπή Rock and Metal Moments. Θα πούμε μερικά λόγια για τους Δενδρίτες, η οποία είναι μια groovy southern rock, stoner rock band από τον Βόλο. Φτιάχτηκαν το 2013 και ο ήχος τους ενώνει τα vibes του μοντέρνου αμερικανικού νότου όπως Down, με τις καλύτερες στιγμές των 90s, Soundgarden, Alice in Chains και την groovy αισθητική των Pantera και Black Label Society. Το τεπούτο τους κυκλοφόρησε το 2016 και από εκεί ξεκπήδησε το Whiskey Preaching Motherfucker ως το hit single της μπάντας και το πρώτο τους βίντεο κλιπ. Οι Δενδρίτες έχουν εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα ελληνικά φεστιβάλ, έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με Brand, Bjork, Valley of the Sun, Planet of Zeus, 1000 Modes, Night Stalker, Cadaver, Naxatras, The Restoned και πολλές άλλες εξαιρετικές μπάντες. Το Bullet Dodger είναι από το τελευταίο του άλμπουμ, το Grow, που βγήκε το 2019. Τώρα θα ακούσουμε το Whiskey Preaching Motherfucker.

Αυτό ήταν το Dream House Part 2 από τους Δενδρίτες. Θα ακούσουμε άλλο ένα από αυτούς τους κυρίους που παίζουν πολύ ωραία μουσική. Όλα τα κομμάτια τα τελευταία είναι από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Grow. Θα ακούσουμε το Snake Oil Merchant και τους αποχαιρετούμε.

Εδώ τελειώνει άλλη μια εκπομπή Rock and Metal Moments. Στο μικρόφωνο ήταν ο Wizard και στην κονσόλα θα ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι τελευταίο για να κλείσουμε, το οποίο θα είναι το Loyal to the Pack από τους δικούς μας πάλι Planet of Zeus. Εύχομαι να είστε καλά. Stay safe, stay heavy.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας με

Γένεια και υπευθυνότητα πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Η μεγάλη απεργία του 1977. Η απεργία θεωρείται παράνομη, με δυνάμεις των ΜΑΤ να καταφθάνουν από την Αθήνα. Δημιουργίες αστυνομικών κυκλοφορούν οπλισμένοι στον οικισμό των άσους σπιτιών, τρομοκρατώντας τους πολίτες. Η τοπική κοινωνία διχάζεται επικίνδυνα, ενώ οι γενικές συνελεύσεις των απεργών γίνονται αρχικά στον κινηματογράφο του οικισμού. Η εταιρεία ως ιδιοκτήτρια ολόκληρου του οικισμού απαγορεύει τη χρήση αυτού του χώρου. Οι απεργοί έτσι πραγματοποιούν τις συνελεύσεις τους στην παραλία, εφόσον η αιγυαλίτιδα ζώνη είναι δημόσιο αγαθό και δεν ανήκει στην εταιρεία. Ο απεργιακός αγώνας καλύπτεται από το φιλεργατικό τύπο της εποχής με τα ρεπορτάζ του ριζοσπάστη να είναι αναλυτικά για το τι θα συμβεί. Συγκροτείται επιτροπή με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλο για να μελετήσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης. Προτείνει την τοποθέτηση σκεπάστρων στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας φιλτραρίσματος και ανακύκλωσης του εκλειόμενου φθορείου. Το φθινόπωρο του 1977, τα συνεργαζόμενα σωματεία δίνουν στην Αθήνα συνέντευξη τύπου για τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασία τους. Τις σχετικές εισηγήσεις έκαναν εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων. 1977, 2 Δευτέρου. Αποφασίζεται ομοφόνος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών και του Προμηθέα να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο ετοιμάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 35% επί του βασικού μισθού για την ηλεκτρόλυση και κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού για το χυτήριο και τους ανόδους. 1977, 11 Δευτέρου. Λίγη απεργία με ήττα των εργαζομένων και με συνέπεια την απόλυση 10 εργαζομένων, όπου θεωρούνται ομόφωνα από τα σωματεία παράνομες. Λαμβάνονται κοινές αποφάσεις να στηριχθούν παντιοτρόπως ηθικά, οικονομικά, με προσφυγή στη δικαιοσύνη και τη στήριξή τους από τη ΓΕΣΕΕ. Υπάρχουν ωστόσο λίγοι εργοδοτικοί που ψηφίζουν κατ' εξαίρεση την απόλυση των συναδέλφων τους. Οι γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν πλειοψηφικά ότι σε περίπτωση που μελλοντικά απειληθούν με απόλυση εργαζόμενοι μέλη του, αυτό θα είναι αιτία άμεσων απεργιακών κινητοποιήσεων. Το 1978 πραγματοποιείται στην πύλη του εργοστασίου δεκαήμερη απεργία πείνας 9 εργαζομένων στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ 2 εξ αυτών πέθαναν τα επόμενα χρόνια. Τα συνεργαζόμενα σωματεία συμπαρίστανται με στάσεις εργασίας και πορείες στον χώρο του εργοστασίου. Η τοπική κοινωνία στέκεται στο πλευρό των ασθενών, προσπαθώντας να τους στηρίξει με κάθε τρόπο όλο το 24ωρο. Συμπαράσταση εκφράζεται επίσης από κόμματα, συνδικάτα και τοπικούς φορείς. Ο παλαϊκός αυτός αγώνας είναι ο πρώτος που έχει άμεσα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται από την εταιρεία για τη σοβαρή βλάβη της υγείας τους και λύνεται η σύμβαση εργασία τους. 1982. Από το 1974 λοιπόν ξεκινά μια μακροχρόνια περίοδος μεγάλων συνδικαλιστικών αγώνων και ζυμώσεων με τα αλληλέγγυα σωματεία του Αλουμινίου να βάζουν τις βάσεις για την τελική ένωσή τους το 1982 με κοινό μέτωπο διεκδικήσεων. Το 1982 αποφασίζεται σταδιακά από τη Γενική Συνέλευση η αυτοδιάλυση των σωματείων και η δημιουργία του ενιαίου και ισχυρού Σωματείου Ένωση Εργαζομένων στην Εταιρεία Αλουμίνιων της Ελλάδος που υφίστανται μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδρυσή του έγινε πάνω στο καταστατικό του πολυπληθέστερου σωματείου, τον Ήφαιστο. Στις 15 Δεκάτου του 1981, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου ψηφίζει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και τυπικά την ιδρυτική πράξη. Με την Ένωση, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να λύσουν σταδιακά όλα τα αιτήματα του 1977 και όλα όσα συγκεντρώθηκαν τα επόμενα χρόνια στην περίοδο του 1985 με 1990, αναβαθμίζοντας υπερθετικά τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές συμφωνίες τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους βαρέων βιομηχανιών της Ελλάδος. Το 1985, κορυφαία συνδικαλιστική στιγμή του Σωματείου Ένωση, η παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πεσινέ στη Γαλλία. Θα αποφασιστεί η εφαρμογή μιας βελτιωμένης και με υψηλό κόστος νέα μέθοδος παραγωγής, ενώ παράλληλα οι σχετιζόμενες με την απαχαιωμένη μέθοδο πνευμονοπάθειες και λοιπές ασθένειες του αναπνευστικού θα εκλείψουν από τον περιορισμό της εκπομπής του πολύ επικίνδυνου φθορείου. Το 1989 πραγματοποιείται η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία των εργαζομένων και η πρώτη μεγάλη του Σωματείου Ένωση που κρατά 49 ημέρες, με οικονομικά κυρίως αιτήματα που σχετίζονται με τα υπερκέρδη της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων. Στην απεργία κινητοποιούνται εργαζόμενοι ΜΜΕ τοπική κοινωνία. Γίνονται διαδηλώσεις σε Λιβαδιά και Αθήνα, αποκλεισμός δρόμων με τη συμμετοχή των εργατοϋπαλληλικών, της ΠΟΕΜ και της ΓΕΣΕΕ.
Το κύρος του σωματείου γιγαντώνεται, εμπνέοντας σεβασμό στους ταξικούς του αντιπάλους, δημιουργώντας εκείνα τα χρόνια ταξική συνείδηση στα μέλη του. Έτσι ακολουθεί η ήρεμη συνδικαλιστική δεκαετία του 1990. Μια δεκαετία συντήρησης των κεκτημένων, καθώς οι όποιες αυξήσεις είχαν σχέση με τον πληθωρισμό, διορθωτικές, με τους εργαζόμενους του αλουμινίου παρόλα αυτά να απολαμβάνουν από τις διεκδικήσεις της σκληρής δεκαετίας του 70 και της σοσιαλιστικότερης δεκαετίας του 80 τα εξής αξιόλογα προνόμια για τα δεδομένα της Ελλάδος. Αύξηση των αδειών και ευελιξία των ωραρίων και των προγραμμάτων βάρδιας. Προαιρετική ασφάλιση των εργαζομένων στην ασφαλιστική εταιρεία Λύκο με έξοδα σε μεγαλύτερο ποσοστό της εταιρείας και σε μικρότερο του εργαζομένου. Το κύριο όφελος του εργαζομένου ήταν ότι με την συνταξιοδότησή του έπαιρνε ένα μεγάλο ποσό σχετικό με την μισθολογική του ανέλυξη από την Αλίκο. Επιδότηση των διακοπών σε ένα μέρος των εργαζομένων που άλλαζε κάθε χρόνο. Επενδύσεις της εταιρείας που αφορούσαν τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής με το επίπεδο ασφάλειας του εργοστασίου να αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο. Επιδόματα όλων των κατηγοριών και επίδομα βάρδια στα τμήματα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου όπου η παραγωγή ήταν συνεχής. Θέσπιση επιτροπών ελέγχου όπως της υγιεινής και ασφάλειας. Βοηθητικές εργολαβίες που συνεργάζονταν με την εταιρεία με καθεστώς προστασίας και αναβαθμισμένους κανονισμούς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στο χώρο εργασίας. Δημιουργία καντινών σίτησης στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται μόνιμοι εργαζόμενοι. Κοινωνικές παροχές και παροχές που σχετίζονται με τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του και τις τέχνες του. Δημιουργία σταδιακά ενός πρότυπου εργατικού οικισμού, τα άσπρα σπίτια. Τις παραλίες διστόμου με όλες τις πνευματικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές ανέσεις των κατοίκων. Νέες προσλήψεις αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας ασθενών και τραυματισμένων εργαζομένων. Συμμετοχή του σωματείου στα κέντρα λήψης αποφάσεων της εταιρείας. Καθιέρωση ετήσιων αυξήσεων και παροχής μπόνου κερδών στους εργαζομένους.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να μην.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.